0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 18 Μάρτη 2026. Η ώρα είναι 9 και 10 ακριβώς, παιδιά. Το φάγαμε το δεκάλεπτο μέχρι να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα τρέξω βέβαια γιατί έχουμε πολύ πράγμα, πολύ υλικό που έχει προκύψει από την πολύ μεγάλη έρευνα που κάναμε, παρουσιάζοντας με βάση την ιστορία που λέει ότι σαν σήμερα πριν από 126 χρόνια ιδρύθηκε ο ιστορικός Άγιαξ στο Αμστελόδαμον της Ολλανδίας, στο Άμστερνταμ δηλαδή. Ψάξαμε και βρήκαμε όλες τις ομάδες στην Ελλάδα και την Κύπρο που λέγονται Άγιαξ, Έας ή Έαντας. Και μαζί με τον Άγιαξ και με μια προσθήκη που έγινε μετά τη χθεσινή εκπομπή, έχουμε 45 ομάδες. Έτσι, να πούμε ότι αυτό που ανέφερα για την προσθήκη, πράγματι στο email της εκπομπής ήρθε ένα μήνυμα που έλεγε: «Παιδιά, ελπίζω να μην έχετε ξεχάσει τον Έαντα Ιωαννίνων». Οπότε τον συμπεριλάβαμε, τον είχαμε ξεχάσει ή μάλλον δεν είχε προκύψει μέσα από την έρευνα. 45 ομάδες λοιπόν, και να πούμε ότι χτες ξεκινήσαμε από τον Άγιαξ, τον Έαντα Σαλαμίνας, τον Έαντα Αγιονορίου, τον Έαντα Παραλίας Ασποπύργου και συνεχίσαμε με τις εξής ομάδες. Έας Αθηνών, Αθλητικός Σύλλογος Έαντας Αλεθρικού που έχει έδρα τη Λάρνακα στην Κύπρο, Έας Αλιβερίου, Έας Αμοχωρίου, Έαντας Αμιντέου, Αθλητικός Σύλλογος Αραχοβητίκων Ακταίου Έαντας, Έαντας Κεραυνού Αρκαδικού στη Δράμα, Έας Άρτας, Άγιαξ Ασπροκλησιάς, Έας Γαστούνης από τις πλέον ιστορικές ομάδες, Έας Δράμας, Έας Ελαιοχωρίων που είναι στη Χαλκιδική, Έας Ευόσμου και κλείσαμε με τον Έαντα Ευόσμου. Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα και προχωράμε με τον Έαντα Ευρώτα. Είναι μια ομάδα η οποία ιδρύθηκε το 2013. Έχει έδρα την Σκάλα στη Λακωνία, εκεί κοντά βέβαια η πιο γνωστή ομάδα είναι ο Άρης Σκάλας. Παίζουν οι ακαδημίες του Έαντα Ευρώτα στις τοπικές ενώσεις εκεί και υπάρχει ένα ωραίο κλίμα που έχει δημιουργηθεί με σπουδαίο προπονητικό πρόγραμμα για τα παιδιά για να μπορούν έτσι να βρίσκονται κοντά στον αθλητισμό. Είναι μια ομάδα η οποία αποτελεί πλέον δίκτυο των ακαδημιών του Πανιωνίου. Και σε ό,τι αφορά τον Ευρώτα, έτσι για να πούμε το γενικότερο πλαίσιο, είναι το ποτάμι φυσικά που διασχίζει την κοιλάδα του Ευρώτα, πηγάζει από το Αρκαδικό Οροπέδιο νότια της Μαντινίας. Ο Ευρώτας σαν ποτάμι έχει μήκος 82 χιλιόμετρα παρακαλώ και υπάρχουν πάρα πολλοί παραπόταμοι που περιβάλλουν τον Ευρώτα από τις δύο οροσειρές. Η σημαντικότερη παραπόταμη είναι ο Γερακάρης, το Αρδελολάγκαδο που κατεβαίνει από τον Ταΐγετο παρακαλώ και ο Ινούς, ενώ ακόμα είναι το Μεγάλο Ρέμα, το Μαριόρεμα που κατεβαίνει από τον Πάρνωνα. Αυτά έτσι για τον Ευρώτα και για την ομάδα που εκπροσωπεί την περιοχή των Έαντα Ευρώτα. Συνεχίζουμε πηγαίνοντας λίγο πιο πάνω, φτάνοντας στην Αχαΐα, όπου συναντάμε τον Έαντα Ζαβλανίου ή Έας Πατρών. Όπου συναντάμε τον Έαντα Ζαβλανίου ή Έας

είναι το γήπεδο Ζαβλανίου. Το Ζαβλάνι, η πρώτη ομάδα δηλαδή από την οποία προήλθε η συνένωση του ΕΑΝΤΑ με το Ζαβλάνι, ιδρύθηκε το 1950 με έδρα την περιοχή της Ξανθούπολης και είναι μια συνοικία της Πάτρας, βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της πόλης και βορειοανατολικά από το ιστορικό κέντρο. Να πούμε ότι η ομάδα αγωνίζεται σε ατομικά πρωταθλήματα και διαθέτει και σπουδαίες ακαδημίες, έτσι. Τώρα, για την ονομασία της περιοχής Ζαβλάνη έχει γίνει αρκετός λόγος. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και εκδοχές. Μία εκδοχή λέει ότι προέρχεται από την παραφθορά της λέξης Ζαύρλος, που σημαίνει πολυφαγάς, έτσι. Μία άλλη λέει ότι είναι ανθρωπονυμικό το κομμάτι της ιστορίας που ακολουθεί. Προέρχεται από την οικογένεια Ζαβλάνης, που έχει ζακυνθινές ρίζες. Και υπάρχει μια τρίτη εκδοχή που λέει ότι το όνομα Ζαβλάνη προέρχεται από την σλαβική λέξη που σημαίνει χαμηλός τόπος. Άγιαξ Θεσσαλονίκης, ομάδα με ακαδημίες. Άγιαξ Stars λέγεται η ομάδα. Αγωνίζεται στα τοπικά πρωταθλήματα της Μακεδονίας. Παλιότερα η ομάδα λεγόταν Έαντας Πηλέας. Θα τον συναντήσουμε και το κομμάτι αυτό στην συνέχεια. Οι ομάδες πάντως παίζουν εκεί στο τοπικό πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας με ιδιαίτερη επιτυχία. Και μιας και μιλάμε για τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη, τι λέτε, να ακούσουμε τώρα το Στέλιο Καζατζίδη να ερμηνεύει το περίφημο τραγούδι «Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα», το οποίο είναι γραμμένο από τον Χρήστο Κολοκοτρώνη, σε μουσική του Μανώλη Χιώτη.

νεράκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια.

Και συνεχίζουμε. Έας Ιωαννίνων, έτσι η πηγή, η χθεσινοβραδινή, αναδεικνύει την ομάδα αυτή που αγωνίζεται στις διοργανώσεις της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Υπήρου. Έχει και τμήματα υποδομών, γίνεται και εκεί καλή δουλίτσα. Παίζουν και τα πιτσιρίκια και η πρώτη ομάδα στα τοπικά πρωταθλήματα της ευρύτερης περιοχής των Ιωαννίνων και όχι μόνο της Υπήρου. Ένα από τα καλύτερα σε διοργάνωση πρωταθλήματα της χώρας είναι αυτό της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Υπήρου, με πολλές ομάδες, τρεις κατηγορίες στο ενεργητικό της η Ένωση. Και βέβαια, άμα πάμε και παλιά, υπήρχαν ακόμα περισσότερες, αλλά ξέρετε και καταλαβαίνετε τώρα την κατάσταση στην οποία βιώνουν τα αεραστεχνικά σωματεία μέσα από την αδιαφορία, την εγκατάλειψη, τα κόστη λειτουργίας και πάει λέγοντας. ΕΑΣ Καλαμάτας, ιστορική ομάδα και αυτή, ιδρύθηκε το 2001. Χρώματα είναι το κόκκινο και το μαύρο. Εκπροσωπεί την ομάδα στο ποδόσφαιρο της Μεσσηνίας. Έχει και ακαδημίες που είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένες. Και η ομάδα είναι εγγεγραμμένη στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας. Διαθέτει ο σύλλογος δικές του αθλητικές εγκαταστάσεις και μέσα σε αυτές περιλαμβάνονται και γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5. Έτσι. Και παράλληλα, πέρα από το κομμάτι των αγώνων που δίνουν τα πιτσιρίκια κλπ., ο χώρος χρησιμοποιείται και για την διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων. Ξέρετε, για να τα βγάλουν πέρα, πολλές φορές έχεις ένα πάρτι, έχεις το ένα τ' άλλο. Λες, δεν πάω να το κάνω εδώ πέρα, να βγουν και τα παιδιά να παίξουν λίγο μπαλίτσα εδώ στο 5x5, να περάσουν όμορφα. ΕΑΣ Καρποχωρίου. Το Καρποχώρι είναι ένα χωριό της Καρδίτσας, καραγκούνικο χωριό, έτσι. Και η ομάδα εκεί είναι ο ΕΑΝΤΑΣ, φοράει κόκκινα και μπλε. Ιστορικά βέβαια η πρώτη ομάδα είναι η ΑΕ Καρποχωρίου, που φοράει και την όμαυρα και έχει έμβλημα το δικέφαλο ετό. Αλλά ο ΕΑΝΤΑΣ, η αντίπαλη ομάδα, την χαρακτηρίζουμε έτσι, της περιοχής του Καρποχωρίου, ιδρύθηκε το 1977. Αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καρδίτσας αυτή την περίοδο, έτσι, είναι στον πρώτο όμιλο. Παλιότερα το Καρποχώρι λεγόταν Γκέρμπεση. Είναι ένα χωριό το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Σοφάδων και βρίσκεται περίπου 12 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Καρδίτσας. Το όνομα Γκέρμπεση τώρα, επειδή πολλοί θα αναρωτηθείτε, λέγεται ότι πήρε την ονομασία από τον γεωκτήμονα Γκέρμπεση, ο οποίος ήταν Αλβανός, και μετονομάστηκε σε Καρποχώρι το 1927. Η τοπική παράδοση λέει ότι το όνομα έγινε γιατί εκείνη τη χρονιά, το 27 δηλαδή, που έγινε η ονοματοδοσία του χωριού, υπήρχε πολύ μεγάλη σοδιά σε δημητριακά, κυρίως σε σιτάρια, και έτσι ονομάστηκε Καρποχώρι. Έτσι, για τους καραγκούνιδες τώρα να πούμε ότι είναι πανάρχια η ιστορία τους, έτσι, μεγάλα και σημαντικά τα ήθη και τα έθιμά τους και οι συνήθειές τους. Οι γυναίκες φορούσαν τα παλιότερα χρόνια την παραδοσιακή καραγκούνικη στολή και αυτό ήταν μέχρι τη δεκαετία του 1960. Έτσι. Παράλληλα, κοντά στο Καρποχώρι υπάρχει και η θέση Αμπέλια, όπου εκεί έχει ανακαλυφθεί ένας αρχαίος οικισμός. Μιας και μιλάμε έτσι για το καραγκούνικο κομμάτι της ιστορίας, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, μια καραγκούνα, Θεριστάδες.

Ομορφιές, ομορφιές. Λοιπόν, πάμε. ΕΑΣ Κιλκής. Ιδρύθηκε το 2009. Έχει τμήματα βόλεϊ, κλασικού αθλητισμού, στίβο δηλαδή, και πολεμικών τεχνών. Έτσι, είναι κυρίως γνωστός για το κομμάτι συμμετοχής του στο πρωτάθλημα πετοσφαίρισης και εκεί διαθέτει και τμήματα υποδομών και αγωνιστικές ομάδες σε επίπεδο πρώτης ομάδας. Έχει σπουδαία παρουσία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. ΕΑΣ Κομωτινής ιδρύθηκε το 2010 και έχει μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Ανεπτυγμένες και πολύ μάλιστα είναι οι ακαδημίες στο μπάσκετ. Η πλήρης ονομασία είναι ΕΑΣ Κομωτινής Αθλητικός Σύλλογος. Και να πούμε ότι ιδρύθηκε από μια ομάδα φίλων, κυρίως σαν ομάδα μπάσκετ. Συμμετέχει στα πρωταθλήματα της ΕΚΑΣΑΜΑΘ, Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έδρα της ομάδας είναι το κλειστό γυμναστήριο της Κομωτινής. Αυτά, και βέβαια έχει συμμετοχή και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι με τις ακαδημίες να γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. ΕΑΣ Κορίνθου. Ίδρυση το 2010, συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κορινθίας. Συμμετείχε, για να είμαστε πιο ακριβείς, γιατί λόγω των οικονομικών συνθήκων, είπαμε και νωρίτερα για τα αεραστεχνικά σωματεία, έχει ανασταλεί πλέον η δράση της ομάδας του ΕΑΝΤΑ, που φορούσε κόκκινο και μαύρο, σαν τα χρώματα που φορούσε και η Κόρινθος. Έτσι, ένα από τα ιστορικά σωματεία, έχει παίξει σε όλες τις κατηγορίες και στη δεύτερη και στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣ Κορινθίας. ΕΑΝΤΑΣ Λαμίας είναι ένας σύλλογος που έχει έδρα φυσικά την πόλη της Λαμίας, κυρίως έχει ακαδημίες και τμήματα υποδομής στο ποδόσφαιρο, συνεργάζεται εκεί με το δίκτυο ακαδημιών της Βαλένθια που έχει ιδρυθεί στην Ελλάδα και έχει και καλούς δεσμούς και συνεργασία και με τον Παναθηναϊκό. Συμμετέχει στα πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδας. Έχει ομάδες αναπτυξιακές στις κατηγορίες K12, K14 και K16 και μάλιστα η K16 την περίοδο 21-22 κατέκτησε και το πρωτάθλημα Φθιώτιδας. Τώρα η πρώτη ομάδα φέτος αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Νίκο Γιαννάτο και τους Pick Slacks να μας τραγουδούν για τη Λαμία.

Έας Μαραθέας, με έδρα την Καρδίτσα, είπαμε νωρίτερα και για την ομάδα του Καπαδοκικού. Να πούμε ότι συμμετέχει στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καρδίτσας. Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Βέβαια, εκεί καλλιεργείται σε μεγάλη έκταση και το βαμβάκι, το βαμπάκι όπως το λένε. Έχει σημαντικά ήθη και έθιμα και μεγάλη παράδοση. Να σας πω ότι χαρακτηριστικά τα Χριστούγεννα το κάθε σπίτι ψήνει μια ολόκληρη γουρνοπούλα στα κάρβουνα και είναι ένα έθιμο το οποίο κρατά καλά μέχρι και σήμερα, παιδιά. Εκεί να πάμε να κάνουμε Χριστούγεννα, να το ευχαριστηθούμε. Έας Μαρτίνου στην Φθιώτιδα, η ομάδα φορά κόκκινο και λευκό σαν τον Άγιαξ και το έμβλημα είναι ο μυρικός ήρωας, ο Έαντας Ολοκρός, ο οποίος καταγόταν από την περιοχή της αρχαίας Λοκρίδας έτσι και αλλιώς. Είναι ιστορικό σωματείο, έχει σημαντική παρουσία στο ποδοσφαιρικό κομμάτι και παίζει φυσικά με μεγάλη επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια στην Φθιώτιδα. Το Μαρτίνο είναι σε υψόμετρο 210 μέτρων, δεν είναι μακριά από την Αθήνα, περίπου 120 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας και 90 χιλιόμετρα από την Λαμία. Πιο κοντά είναι στην Αταλάντη, περίπου 30 χιλιόμετρα. Και έχει ιστορία, γιατί στην ευρύτερη περιοχή από τον 3ο π.Χ. αιώνα αναπτύχθηκε μια πόλη με το όνομα Βουμελιτέα ή Βουμελίτια και η πόλη άκμασε στην περίοδο των Βυζαντινών χρόνων. Έας Μικροβάλτου, πάμε στην Κοζάνη τώρα. Εδώ έχουμε μια ομάδα η οποία μοιάζει με τον... με την περίφημη ομάδα των Ολλανδών, τους Οράνιε, την εθνική ομάδα της Ολλανδίας, φορά πορτοκαλί και μαύρο. Το Μικρόβαλτο είναι στην Κοζάνη, είναι ένα χωριό που έχει 600 κατοίκους και προήλθε το χωριό, ή μάλλον η ονομασία του χωριού, από την σύνθεση των λέξεων μικρός και βάλτος. Υπήρχε ένας βάλτος όταν δημιουργήθηκε το χωριό, στην περιοχή που είναι σήμερα ο κάμπος. Πάμε πίσω στην ίδρυσή του περίπου στο 14ο αιώνα. Στην πορεία κατακτήθηκε από Οθωμανούς και απελευθερώθηκε στις 9 Οκτώβριου του 1912 ύστερα από την μάχη του στρατού στους Λαζαράδες. Έχει ιστορία όμως με μάχες και αγώνες το χωριό. Ήταν χωριό Ελασιτών και στις 21 Αυγούστου του 1943 χτυπήθηκε το χωριό μαζί με άλλα δύο γειτονικά χωριά από γερμανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για την ενέδρα που έστεισαν αντάρτες του Ελλάς στη Βαγκόπετρα, που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο ενός Γερμανού στρατιώτη και τον τραυματισμό μερικών ακόμη. Οι Γερμανοί σε αντίπεινα πυρπόλησαν το χωριό και εκτέλεσαν 11 ηλικιωμένους άνδρες, ενώ πήραν όμηρους και άλλους 40. Και πάμε στη Μυτιλίνη. Έας Μυτιλίνης αγωνίζεται στα πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου, ιδρύθηκε το 2005 και δεν έχει μόνο ποδόσφαιρο αλλά έχει και τμήμα handball που είναι από τους βασικούς εκπροσώπους του αθλήματος στο νησί και συμμετέχει μάλιστα σε εθνικές κατηγορίες και σε αναπτυξιακά πρωταθλήματα. Μιας και λέμε για τη Μυτιλίνη, δεν πάμε να ακούσουμε ένα παλιό ωραίο τραγούδι του Γιάννη Καλατζή, «Η Μυτιλινιά»?

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Άγιαξ Μιχαλιτσίου ιδρύθηκε το 1987. Αγωνίζεται για δεκαετίες, αγωνιζόταν στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηπείρου. Κατάφερε να φτάσει μέχρι την δεύτερη κατηγορία του τοπικού πρωταθλήματος. Το χωριό Μιχαλίτσι ανήκει στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων και τα χρώματα είναι εμπνευσμένα από τον Ολλανδικό Άγιαξ. Δηλαδή, μοιάζει η ομάδα με τον Άγιαξ της Ολλανδίας. Να πούμε ότι το χωριό είναι αρκετά αεροκατοικημένο. Το βόρειο με τον νότιο άκρο, για να καταλάβετε, απέχουν περίπου 6 χιλιόμετρα το ένα από το άλλο, ενώ οι δύο κεντρικές πλατείες έχουν απόσταση μεταξύ τους 2.800 μέτρα. Λοιπόν, ΕΑΣ Παναγιάς Θάσου ιδρύθηκε το 1981, φορά μαυρό ασπρά, θυμίζει περισσότερο ΠΑΟΚ, έτσι. Έχει έδρα την Παναγιά της Θάσου, συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας. Είχε μια απουσία αρκετών χρόνων, επέστρεψε από πέρυσι και αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία. Να πούμε ότι εκεί στη Θάσο υπάρχει μια παραδοσιακή κόντρα και αντιπαλότητα με ομάδες γειτονικές, όπως είναι ο Αθλητικός Όμιλος Ποταμιάς και ο Θεαγέννης Θάσου. ΕΑΣ Παπάγου Χολαργού είναι ομάδα που έχει τμήματα Παιδιά, καλό το σαρδάμε, έτσι. Έχει τμήματα πολεμικών τεχνών. Δηλαδή πυγμαχία, boxing όπως το λέμε, kickboxing και cross-functional training. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά τέλος πάντων το διαβάζω εδώ και σας μεταφέρω. Υπάρχουν τμήματα για όλα τα επίπεδα, για αρχάριους δηλαδή, άμα θέλετε να πάτε να φάτε καμιά μπουνιά, εκεί καλά είναι, αλλά και παιδικά τμήματα εκμάθησης. Και τώρα μου έρχεται μήνυμα. Μας έρχεται μήνυμα εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας και λέει: παιδιά, ξεχάσατε τον Νέαντα Αλιβερίου. Στις 46 πάμε λοιπόν οι ομάδες και είναι ωραίο αυτό το διαδραστικό που υπάρχει με τους ακροατές και τις ακροάτριες να συμμετέχουν στην εκπομπή. Το ψάχνουμε λοιπόν και λέμε ότι ο Νέαντας Αλιβερίου είναι ομάδα μπάσκετ, έχει τμήμα παιδών, εφήβων, οι παιδες παίζουν στο πρωτάθλημα, στον πρώτο όμιλο και συμμετέχουν στην Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Ανατολικής Στεράς και Εύβοιας. Έτσι, οπότε ακόμα μία ομάδα. ΕΑΣ Πατρών ή και ΕΑΣ Ανθούπολης συμμετέχει στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας. Η εμφάνισή της είναι ίδια με αυτή της Ίντερ, έτσι. Και να πούμε ότι παίζει στη δεύτερη κατηγορία φέτος και έχει έδρα το γήπεδο του Ρίου. Έαντας Πάφου, για να πάμε και στην Κύπρο, είναι ακαδημίες ποδοσφαίρου με πολλά παιδιά. Στο ποδόσφαιρο η ομάδα των πιτσιρικάδων συμμετέχει κυρίως σε τουρνουά πολλά, κυρίως και σε αυτό της Αγίας Νάπας. Υπάρχει τμήμα μπάσκετ με προγράμματα ακαδημιών. Υπάρχει τμήμα πολεμικών τεχνών, ταεκβοντό και kickboxing. Τμήμα χορού, hip-hop και μοντέρνος χορός. Και υπάρχει και ένα καλοκαιρινό σχολείο, ολοκληρωμένο πρόγραμμα με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. ΕΑΣ Πολυκάστρου. Το 2000 ιδρύθηκε, η πλήρης ονομασία του είναι Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Έαντας Πολυκάστρου και φοράει κόκκινο και μαύρο. Είναι ένα από τα ιστορικότερα σωματεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής. Εκεί ανήκει και έχει συμμετάσχει στην πρώτερη φάση του, δηλαδή στην πρώτη φορά που ιδρύθηκε, την περίοδο 81-82, έφτασε μέχρι τις ερασιτεχνικές κατηγορίες, έτσι. Τώρα, εκεί στο Πολύκαστρο, έτσι για να λέμε και την αλήθεια, πιο πολύ γνωστή είναι η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου, που και αυτή έχει παίξει σε εθνικές κατηγορίες. Έαντας Δράχης Άρτας, από τα πιο παλιά σωματεία, το 1957 ιδρύθηκε, αγωνίζεται φυσικά στα τοπικά πρωταθλήματα, με έδρα το χωριό Ράχη και το γήπεδο που είναι το δημοτικό γήπεδο της Ράχης, κατέκτησε το πρωτάθλημα της Άρτας το 1985. Έχει μείνει στην ιστορία ένας φιλικός αγώνας που έχει παίξει το 2024 κόντρα στον Άρη Θεσσαλονίκης. ΕΑΣ Σούρπης είναι στα τοπικά πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μαγνησίας, εκεί ανήκει και εκεί αγωνίζεται. Έφτασε μέχρι τους ημιτελικούς του κυπέλου Μαγνησίας το 2026, όταν στον πρώτο αγώνα στις 4 του Μάρτη τήθηκε με 5-1 από τον Ολυμπιακό Βόλου.
και καταλαβαίνουμε ότι έφτασε έτσι στον ή μάλλον βρίσκεται κοντά στον αποκλεισμό. Εντάξει, ο επαναληπτικός είναι τώρα 1η Απριλίου 2026. Σαν ψέμα θα είναι αν μπορέσει ο ΕΑΣ Σούρπης να πάρει την πρόκριση. Είναι ένα χωριό με πληθυσμό 1.300 κατοίκων και υπάγεται στην δημοτική κοινότητα Σούρπης και κατ' επέκταση στο Δήμο Αλμύρου και την περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας. Ένα χωριό κτισμένο αμφιθεατρικά στους πρόποδες του Κοκκινόβραχου και του Καραγκίνη. Αποτελούν προέκταση του Χλωμού Όρους και το υψόμετρο είναι περίπου στα 30 μέτρα. Διαβάζω εδώ κάποια στοιχεία. Για την ιστορία του τώρα, είναι μακρά η ιστορία του. Ξεκινάει από τα Βυζαντινά χρόνια και πάει μέχρι σήμερα. Αθλητικός Σύλλογος Αναγέννηση ΕΑΣ Συμπολιτείας. Ιδρύθηκε το 1995. Είναι η συμπολιτεία, ανήκει ουσιαστικά στον Δήμο Αιγιαλίας, ήταν τότε δημοτική ενότητα, παίζει στο πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας, έδρα είναι το δημοτικό γήπεδο Ροδοδάφνης, χρώματα το κόκκινο και το λευκό, δεύτερη εμφάνιση η μπλε, έτσι, έχει υψηλό κομμάτι σε ό,τι αφορά την διεργασία για να μπαίνουν πιτσιρίκια στην ομάδα, υπάρχουν πολύ καλές υποδομές, έτσι. Πάμε. Έαντας Σύρου. Παίζει στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων φυσικά. Έδρα η Ερμούπολη. Χρώματα το κόκκινο και το λευκό σαν τον Άγιαξ. Αλλά προσέξτε, η εμφάνιση ταιριάζει περισσότερο με εκείνη της Άρσεναλ. Η επίσημη ονομασία είναι αθλητικός όμιλος ΕΑΣ Σύρου και έχει τμήματα ανάπτυξης υποδομών, κυρίως ακαδημίες. Έδρα του είναι το γήπεδο της Άνω Σύρου. Τι ώρα εκεί στην Άνω Σύρα, εκεί στην πατρίδα του Μάρκου Βαμακάρη. Αλλά παίζει και στο δημοτικό γήπεδο Ερμούπολης. Έχει τμήματα K14 και K16 τα οποία πρωταγωνιστούν. Είπαμε τώρα για τη Σύρο, είπαμε για τον Μάρκο. Πάμε να τον ακούσουμε να ερμηνεύει ένα τραγούδι όμορφο για τη Σύρα.

Να πούμε ότι είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου και προχωράμε. ΕΑΣ Κουτεράς είναι ομάδα που αγωνίζεται στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Έτολο Ακαρνανίας. Ιδρύθηκε το 1983, παίζει σήμερα στην δεύτερη κατηγορία, στο δεύτερο όμιλο και έχει σπουδαίο αγωνιστικό κομμάτι συμμετοχής αλλά και κοινωνικό. Διοργανώνει με πολύ μεγάλη επιτυχία κοινωνικές εκδηλώσεις και είναι πασίγνωστο το καθιερωμένο πανηγύρι του χωριού. Είναι ημιωρινό χωριό σε υψόμετρο 270 μέτρων, βρίσκεται σε απόσταση 13 χιλιόμετρων από το Αγρίνιο Βόρειο Ανατολικά. Άγιαξ Σταύρου, από τα πολύ παλιά σωματεία, ξεκίνησε ως ΕΑ Σταύρου, αλλά καταλαβαίνετε όταν υπήρχε όλη αυτή η φρενίτιδα με την μεγάλη πορεία του Άγιαξ, μετονομάστηκε σε Άγιαξ Σταύρου. Η ίδρυση του χρονολογείται στο 1965 και έχει παίξει αρκετές χρονιές και σε επίπεδο εραστεχνικό σε εθνικά πρωταθλήματα στην τέταρτη εθνική κατηγορία. Έδρα του είναι το γήπεδο του Ταύρου Χάρης Παυλίδης και να πούμε ότι η πολύ μεγάλη επιτυχία ήταν το 2005 όταν ήταν φιναλίστ στο κύπελο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών. Έγινε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας το παιχνίδι αυτό, απλά δεν κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο. Ενώ το 2006 ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του στην τέταρτη εθνική, όπου και παρέμεινε 7 χρονιές. Εκτός από την ανδρική ομάδα, στον Άγιαξ Σταύρου υπάρχουν ακαδημίες όλων των ηλικιών, έφηβοι, παιδες, παμπέδες, τζούνιορ και πιο πιτσιρίκια. Πάμε, μιας και μιλάμε για τον Ταύρο, να ακούσουμε τον Βαγγέλη Κορακάκη να ερμηνεύει το τραγούδι στον Ταύρο, στην Κεσαριανή.

ΕΑΣ Φιλήρου είναι ερασιτεχνική ομάδα η οποία παίζει στο πρωτάθλημα μπάσκετ, αθλητικό σύνδεσμος ερασιτεχνών Θεσσαλονίκης, ΑΣΕΘ λέγεται το πρωτάθλημα, αγωνίζεται στον τρίτο όμιλο. Το Φίλερο είναι προάστιο που βρίσκεται βόρεια της Θεσσαλονίκης, δεν είναι μακριά, 10 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη είναι. Παλιότερα ονομαζόταν Γιαλιτζίκ ή Γιαλιτζίκ, με ήτα ή με γιώτα, ανάλογα πώς γραφόταν. Από την περίοδο των Τούρκων της Τουρκοκρατίας ήταν παρεθεριστικό μέρος των Τούρκων που έδρευαν στη Θεσσαλονίκη. Το 19ο αιώνα, βλάχοι από τους οικισμούς μεγάλα και μικρά λιβάδια του Πάικου ήρθαν εκεί λόγω της κτηνοτροφικής τους ασχολίας και άρχισαν να χρησιμοποιούν την περιοχή. Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους όμως και την απελευθέρωση από την Ελλάδα το 12-13 εγκατέλειψαν οι Τούρκοι, άρχισαν να έρχονται τότε οικογένειες από διάφορα μέρη του Καυκάσου της περιφέρειας Κάρς. Άγιαξ Χίου είναι ομάδα με ποδοσφαιρικές ακαδημίες και ακαδημίες στίβου και κλασικό αθλητισμό. Ο ΕΑΣ Χίου έχει προπονητή τον πρώην άσο της ΑΕΚ Γιώργο Κακούσιο και στην ομάδα του στίβου υπάρχουν πολλά πιτσιρίκια, συμμετέχουν στους γεωπαλλαγιούτικους αγώνες και άλλες διοργανώσεις που γίνονται εκεί στα νησιά. ΕΑ Ταστίνου ιδρύθηκε το 2015, έχει τμήματα στίβου. Αυτό είναι μόνο. Είναι ένα σωματείο που είναι εγγεγραμμένο στον ΣΕΓΑΣ και επικεντρώνεται στον κλασικό αθλητισμό, ιδιαίτερα στο κομμάτι των υποδομών. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να σας πω και μερικές ξένες ομάδες με το όνομα Άγιαξ έτσι στα γρήγορα. Άγιαξ του Cape Town στη Νότια Αφρική. Άγιαξ Ορλάντο στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Union Άγιαξ στις Ονδούρες. Ραμπάτ Άγιαξ στη Μάλτα. Άγιαξ Κόπενχάγεν είναι ομάδα χάντμπολ στην Δανία. Και Άγιαξ Λαζάν στην Εστονία. Κλείνουμε. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Παρουσιάσαμε εδώ 46 ομάδες από όλο τον κόσμο που λέγονται Άγιαξ, ΕΑΣ ή ΕΑΝΤΑΣ. Τελευταία που παρουσιάσαμε ήταν η ομάδα του ΕΑΝΤΑ Τίνου, μια ομάδα που ασχολείται με τον κλασικό αθλητισμό. Και κλείνουμε με το τραγούδι στον Άγιο Ρωμανό που ερμηνεύει ο Νικόλας Χατζόπουλος.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στις κουβέντες μακρινές. Όχι στο αποτύπωμα, είμαι η Φούλη Ζαβιτσάνου, αλλά δεν θα... σήμερα είμαστε εδώ στις κουβέντες μακρινές. Ένας χώρος της φωνής της Ελλάδας που εδώ και πολλά χρόνια ακούει τις φωνές των ελληνικών κοινοτήτων και των Ελλήνων του εξωτερικού, της ελληνικής διασποράς σε όλο τον κόσμο. Η αγαπητή συνάδελφος Νατάσα Βυσαρίωνος είναι σε αυτό το μικρόφωνο συνήθως. Κάποιες φορές θα την αναπληρώνω λοιπόν εγώ, και έτσι είμαστε εδώ παρέα για τις κουβέντες μακρινές, να δούμε, να ακούσουμε, να δώσουμε χώρο στις φωνές των Ελλήνων της διασποράς. Λοιπόν, Μαρτίνα Κανελοπούλου στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Να πούμε πώς μας ακούτε και πώς επικοινωνείτε μαζί μας. Λοιπόν, εν κινήσει εν πλώς στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας, vogue.gr, και βέβαια από το erteco.gr, που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, σελίδα της Φωνής της Ελλάδας, vogue.gr, και βέβαια από το erteco.gr, που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων.

Αυτές είναι οι πιο συνηθισμένες πλατφόρμες άμεσης επικοινωνίας, το Viber και το WhatsApp θα έλεγα κυρίως. Εκεί λοιπόν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα στο 69300 78 283. Επαναλαμβάνω, 69300 78 283. Σήμερα θα πάμε μια βόλτα σε μια πολύ αγαπημένη πόλη και περιοχή για την Ελλάδα, και αντίστροφα μια πολύ αγαπημένη, ένας λαός που αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα, και μιλάμε για τον καταλανικό λαό, μιλάμε για την Καταλωνία, μέρος της Ισπανίας βέβαια, και τη Βαρκελόνη. Είναι ένα σημείο αναφοράς από τις πιο όμορφες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως και να το κάνουμε. Με φοβερή παράδοση σε πάρα πολλά πράγματα, στη γαστρονομία, στη χειροτεχνία, κάνουν απίστευτα πράγματα με τα χεράκια τους οι Καταλανοί, από παπούτσια, από ρούχα, από εννοείται τέχνη, το θέατρο, η Φούρα δελς Μπάους, το χωροθέατρο αυτό το διάσημο είναι από εκεί, είναι πατρίδα λογοτεχνίας, πατρίδα τέχνης, Μονταλμπάν, αστυνομικής λογοτεχνίας, όπως και να το πάρεις, είναι μια πολύ πλούσια πολιτιστικά και ιστορικά περιοχή. Εκεί λοιπόν πάντα ζούσαν αρκετοί Έλληνες, δεν είναι κάτι καινούριο, ακριβώς επειδή είναι μια περιοχή της Ισπανίας, Καταλωνία, είναι λιμάνι, είναι Μεσόγειος. Υπήρχε σύνδεσμος εμπορικός από τα πολύ αρχαία χρόνια, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Είναι από τις περιοχές που ξεκινάει η σχέση από τον αρχαίο κόσμο. Αλλά εντάξει, δεν θα μιλήσουμε σήμερα γι' αυτό, θα μιλήσουμε για το σύγχρονο κόσμο, για τους Έλληνες και Κύπριους βεβαίως που ζουν εκεί. Λοιπόν, θα έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να μιλήσουμε με τον Αποστόλη Σαλματονίδη, ο οποίος είναι ο γραμματέας της ελληνικής κοινότητας της Καταλωνίας, να μας πει πώς δραστηριοποιείται αυτή η ελληνική κοινότητα, ποια είναι τα πράγματα που κάνει, πώς συνδέονται μεταξύ τους οι Έλληνες εκεί, πώς είναι η σχέση τους με τους Καταλανούς, με τους Βαρκελονέζους, και τι προωθούν και πώς έτσι λειτουργεί έτσι αυτή η συνύπαρξη. Είναι μια πολύ ωραία συνύπαρξη αυτή. Και επίσης να μιλήσουμε και με την Άννα την Έλληνα σε δεύτερο χρόνο, η οποία την ξέρουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, γιατί είναι ιδρύτρια και διευθύντρια του Φεστιβάλ Κυπριακού και Ελληνικού Κινηματογράφου της Βαρκελόνης, ένα πολιτιστικό γεγονός που ακριβώς προβάλλει το σύγχρονο ελληνικό και κυπριακό κινηματογράφο στο ισπανικό κοινό και ακριβώς ενισχύει αυτές τις πολιτιστικές σχέσεις, είναι γέφυρα μέσω της τέχνης πάλι των δύο λαών. Και έτσι λοιπόν μέσα από αυτές τις δύο οπτικές να κάνουμε και εμείς ένα μικρό ταξίδι και στη ζωή των Ελλήνων εκεί στην Καταλωνία, στη Βαρκελόνη, στην Ισπανία. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με το γραμματέα της ελληνικής κοινότητας Καταλωνίας, τον Αποστόλη Σαλματονίδη.

Λοιπόν, θα έχουμε τον κύριο Σαλματονίδη σε 5 λεπτάκια μαζί μας, και μέχρι τότε θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο το μάθαμε κυρίως από τη Μονσερά Καμπαγέ, ήχο de la Luna. Είναι βασισμένο σε ένα παραδοσιακό καταλανικό τραγούδι αυτό, όμως εδώ τώρα θα το ακούσουμε από τη Μάρθα Μορελεόν, η οποία είναι μια περίπτωση, πώς θα το πω, γέφυρας μεταξύ ελληνικής και ισπανόφωνης κουλτούρας. Η ίδια είναι Μεξικάνα, έχει ζήσει όμως πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα και έχει τραγουδήσει και ελληνικά εδώ, έχει τραγουδήσει και βεβαίως και ισπανικά. Η Μάρθα Μορελεόν λοιπόν θα μας πει το ήχο de la Luna, αυτό το κλασικό υπέροχο καταλανικό τραγούδι, και θα προσπαθήσουμε να βρούμε τον κύριο Αποστόλη Σαλματονίδη να συνεχίσουμε.

0: Έχουμε μαζί μας τον κύριο Αποστόλη Σαλματονίδη, είναι γραμματέας της ελληνικής κοινότητας της Καταλωνίας και του λέει μια αθηναϊκή καλημέρα από εδώ, από την Αθήνα, από τη Φωνή της Ελλάδας, από την ΕΡΤ. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Γεια σας, καλά κι εσείς?
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο, πώς είναι τα πράγματα εκεί για τους Έλληνες, για τους Έλληνες που ζουν στην Καταλωνία και τη δική σας εμπειρία βέβαια, αλλά και πώς οργανώνεστε σε αυτή την κοινότητα, την ελληνική κοινότητα Καταλωνίας, η οποία από ό,τι είδα έχει πολλά χρόνια πίσω της.
1: Ναι, ναι, έχει αρκετή ιστορία η ελληνική κοινότητα της Καταλωνίας. Σας ευχαριστώ καταρχήν που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για την ιστορία της ελληνικής κοινότητας και για όλα τα δρόμενα και τις δραστηριότητες τις οποίες οργανώνουμε. Mm-hmm. Ξεκίνησε σαν μια πρωτοβουλία αρκετά παλιά, νομίζω της δεκαετίας του 70, αλλά κατά τη γύρω στη δεκαετία του 80 είχαμε το πρώτο καταστατικό ίδρυσης και ουσιαστικά από το 97 και μετά άρχισε η λειτουργία με την μορφή που την έχουμε και σήμερα, της κοινότητας. Το σημαντικότερο κομμάτι, το οποίο βέβαια δουλεύουμε πάνω στη κοινότητα, είναι η ανάπτυξη, η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας,
0: βέβαια,
1: και κομμάτια της κουλτούρας. Και ως προς αυτό έχουμε μαθήματα τόσο για ενηλίκους, οι οποίοι θέλουν να μάθουν. Ωστόσο έχουμε και ένα πολύ σημαντικό και νομίζω είναι το σημαντικότερο κομμάτι, τα μαθήματα του ΤΕΚ, του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, με τρεις αποσπασμένους εκπαιδευτικούς που κάνουν μαθήματα μέσα στην εβδομάδα και στο Σαββατοκύριακο σε πάνω από 200 παιδιά.
0: Αλήθεια?
1: Τα οποία έρχονται... Ναι, ναι, υπάρχουν μαθητές σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και του νηπιαγωγείου. Έχουμε δηλαδή μια νηπιαγωγό και δύο δασκάλους δημοτικής εκπαίδευσης και υπάρχουν και κάποια τμήματα μέσης εκπαίδευσης.
0: Οπότε τα παιδιά μπορούν να μάθουν ελληνικά που γεννιούνται σε αυτή την περιοχή. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και συνήθως έχουν βέβαια και το θέμα της γλώσσας εκεί, γιατί είναι τα ισπανικά, αλλά είναι και τα καταλανικά. Άρα μιλάμε για παιδάκια τα οποία είναι τρίγλωσσα τελικά. Μιλάνε ισπανικά, μιλάνε καταλανικά και μαθαίνουν και τα ελληνικά, γιατί κάποιος από τους δύο γονείς έχει ελληνική καταγωγή, έτσι δεν είναι συνήθως?
1: Έτσι είναι, ναι, γιατί ουσιαστικά έρχονται ως τρίτη γλώσσα τα ελληνικά και σε κάποιες περιπτώσεις ως τέταρτη, γιατί ίσως και κάποιους από τους γονείς, τα παιδιά ναι, να μένουν εδώ, μένουν στην Βαρκελόνη, όπου στο σχολείο μαθαίνουν κυρίως καταλανικά, με κάποια μαθήματα ισπανικών, αλλά και σίγουρα ένας γονής είναι Έλληνας, αλλά κάποιος άλλος μπορεί να μην είναι ούτε Έλληνας ούτε Ισπανός. Έτσι. Οπότε εκεί γενικά υπάρχει πολυγλωσία.
0: Σωστά.
1: Οι δάσκαλοι όμως ανταπεξέρχονται σε αυτές τις δυσκολίες, ας το πούμε, και με συνδυασμένες μεθόδους μπορούν να τουλάχιστον να δείχνουν στα παιδιά πώς να μαθαίνουν αυτή τη γλώσσα, τα ελληνικά, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτές τις συνθήκες.
0: Βέβαια, η πολυγλωσσία ούτως ή άλλως δεν είναι. Είναι θετική, πώς να το πω. Δηλαδή, είναι πλούτος. Δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι δυσκολία με μια έννοια. Δηλαδή, ίσα ίσα από αυτά τα παιδιά μεγαλώνοντας ξεκινάνε με ένα τρομερό ατού, γιατί μιλάνε γλώσσες. Δεν μιλάνε μια γλώσσα, όπως ας πούμε, όταν αναπτύσσεσαι σε ένα εθνικό επίπεδο αυστηρά. Εδώ έχουμε μια ούτως ή άλλως μια κοσμοπολίτικη αντίληψη. Έτσι δεν είναι για αυτά τα παιδιά? Γιατί και η Βαρκελόνη είναι μια κοσμοπολίτικη πόλη, έτσι. Φαντάζομαι και για εσάς που ζείτε εκεί, το αντιλαμβάνεστε, το βιώνετε όλο αυτό. Είναι μια πόλη κοσμοπολίτικη και βέβαια είναι και μια πόλη η οποία τα τελευταία χρόνια έχω την αίσθηση ότι υποφέρει πάρα πολύ. Υποφέρει εντός εισαγωγικών από μαζικό τουρισμό. Βλέπω πολλές διαμαρτυρίες, πολλά ζητήματα, ακρίβεια, ζητήματα με τα νίκια και εκεί. Πράγματα που ζούμε και εδώ στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια. Έτσι δεν είναι? Κάνει τη ζωή σας πιο δύσκολη εκεί?
1: Σίγουρα το κόστος ζωής έχει ανέβει και εγώ έχω περίπου 10 χρόνια που ζω εδώ και το έχω και σε αυτή την τελευταία δεκαετία το έχω βιώσει, αλλά από ό,τι μου λένε και γενικά οι άνθρωποι με τους οποίους αναστρέφομαι, της τουριστικής αύξησης και έκρηξης γενικά που έχει γίνει, αυτό άρχισε, η Βαρκελόνη σαν πόλη γενικά άρχισε να αλλάζει και άρχισε να αλλοιώνεται και ο χαρακτήρας που είχε σαν πόλη. πολλά πράγματα τα οποία ήταν, όχι, δεν μιλάω τόσο πολύ για ιστορικά μνημεία, όσο για την τοπική κουλτούρα, η οποία αρχίζει να μπαίνει σε αυτό το χωνευτήρι της πολιτισμικότητας, το οποίο δεν είναι απαραίτητα αρνητικό, ωστόσο παίρνει το αρνητικό πρόσημο όταν αυτό γίνεται στη μορφή του εμπορίου, του τουρισμού. Διότι έχουμε δει μια αύξηση και γενικά μέσω του μάρκετινγκ της πόλης, της Βαρκελόνης, και ως προς αυτόν τον βωμό να θυσιάζονται πράγματα της τοπικής κουλτούρας και της κουλτούρας που έχει κάθε κοινότητα που συνεισφέρει τοπικά σε αυτό.
0: Δυσκολεύει αυτό ωστόσο... δυσκολεύει αυτό σε ελληνική κοινότητα το να έχετε χώρους στο κέντρο π.χ. που μπορούν να έρθουν όλοι? Δυσκολεύει αυτή η εικόνα και τη δική σας τις δραστηριότητες ή όχι? Γιατί εσείς κάνετε τη γλώσσα, κάνετε πάρα από παραδοσιακούς χορούς, βλέπω εδώ σεμινάρια ελληνικής γαστρονομίας, κάνετε θεατρικές παραστάσεις, μουσικές βραδιές, δηλαδή κάνετε πολλά δρόμενα. Αυτά μπορούν να γίνουν, ας πούμε, στο κέντρο της πόλης ή είναι πια δύσκολο? Γιατί θυμάμαι ότι ήταν δύσκολο πια το κέντρο της πόλης, και οι Καταλανοί και φεύγαν από το κέντρο, φεύγανε προς τα έξω όταν ήμουν εγώ, και λέγανε ότι δεν μπορούμε πλέον να αντέξουμε αυτά τα νίκια και αυτή την καθημερινότητα, το γεμάτο κόσμο, τους δρόμους κτλ. Και φεύγουμε προς τα έξω. Το κέντρο όμως σε μια πόλη είναι ο πνεύμονάς της, έτσι δεν είναι? Πρέπει εκεί να γίνουν όλα αυτά.
1: Είναι σωστά, γιατί και καταρχήν εκεί είναι ο τρόπος συνάντησης, εκεί είναι ο τρόπος συναναστροφής, εκεί είναι ο τρόπος που μπορούμε να βρεθούμε όλοι. Η ελληνική κοινότητα βρίσκεται στο κέντρο, όχι στο ιστορικό κέντρο, ωστόσο στο κέντρο της πόλης, βρίσκεται μέσα στην πόλη. Πολλοί κόσμος έρχεται στην ελληνική κοινότητα που ζει εκτός πόλης, για ακριβώς για τους λόγους που προαναφέρατε. Και όσον αφορά τώρα την πρόκληση του να μπορέσουμε να διοργανώσουμε τις εκδηλώσεις μας στο χώρο, κάθε φορά γίνεται και δυσκολότερο. Κάθε φορά που ψάχνουμε το χώρο για να διοργανώσουμε κάποια εκδήλωση, διαβράττω με τις ευκαιρίες να αναφέρω ότι κάθε χρόνο, τουλάχιστον η ελληνική κοινότητα μαζί με το ΤΕΚ, το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, κάνει και σχολικές γιορτές στο κέντρο της πόλης για τα παιδιά, και τη συνδυάζει και με μουσικές γιορτές, όπου έρχονται και καλλιτέχνες από την Ελλάδα για να συμμετέχουν, και τους ευχαριστούμε για αυτό, προσεκλημένους. Επίσης και διοργανώνουμε και θεατρικές παραστάσεις που έρχονται καλλιτέχνες επίσης από την Ελλάδα, και τους πρέπει να βρούμε τους χώρους τους, τα θέατρα και τα λοιπά, και όλα αυτά έρχονται με ένα κόστος. Κόστος τα οποία βέβαια κάθε φορά, όπως είπατε, γίνονται και πιο δυσβάσταστα. Για την ακρίβεια, εμείς όταν χρειάστηκε να βρούμε ένα χώρο για να κάνουμε τη γιορτή του Πάσχα, αυτό δεν ήταν μέσα στη Βαρκελόνη. Έπρεπε να βγούμε εκτός της πόλης για να μπορέσουμε να βρούμε ένα χώρο στο οποίο να μπορούν να χωρέσουν 200 και πλέον άτομα.
0: Και σε μια τιμή, και σε μια τιμή που να είναι προσιτή σε όλους και τα λοιπά. Βέβαια. Κάνετε και τέτοια, είσαστε και έχετε και τις κλασικές, να το πούμε έτσι, συγκεντρώσεις, Πάσχα, Χριστούγεννα, βλέπω, γιορτές, εθνικές εορτές. Έχετε και αυτές, έχετε όμως και πάρα πολλές εκδηλώσεις που νομίζω, έχω την αίσθηση ότι θα συγκεντρώνω το ενδιαφέρον και των Καταλανών εκεί. Δηλαδή οι μουσικές σας βραδιές.
1: Κυρίως όσον αφορά τις μουσικές βραδιές, που είναι βέβαια ανοιχτές σε όλους, και γενικά όλες τις εκδηλώσεις τις οποίες κάνουμε προσπαθούμε να είναι ανοιχτές και στην τοπική κοινωνία, γιατί ένα κομμάτι είναι το να κρατήσουμε ας πούμε και να αναπτύξουμε τη δικιά μας κουλτούρα και γλώσσα. Από την άλλη βέβαια είναι και το να την ανοίξουμε αυτήν στην τοπική κοινωνία και να συνδεθούμε μαζί τους. Οπότε γενικότερα αυτή είναι πάντα η ιδέα. Και το φεστιβάλ κινηματογράφου, ας πούμε, που γίνεται, φεστιβάλ κινηματογράφου, ελληνικού κινηματογράφου και κυπριακού κινηματογράφου, το οποίο στηρίζει και η ελληνική κοινότητα, γίνεται ακριβώς με αυτόν τον σκοπό. Και γίνεται στο κέντρο της πόλης και γίνεται σε μέρη, σε σινεμά και κινηματογράφου, στο οποίο μπορεί να προσελθεί οποιοδήποτε.
0: Έχετε και βιβλιοθήκη.
1: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ και για αυτή που το λένε. Λειτουργεί στον χώρο της κοινότητας Δανειστική Βιβλιοθήκη. Είναι ένα κομμάτι το οποίο γενικά μας δίνει αρκετή χαρά να το δουλεύουμε, γιατί κυρίως το παιδικό κομμάτι της βιβλιοθήκης είναι ένα πράγμα που χρησιμοποιείται. Είναι μια δραστηριότητα, χρησιμοποιείται αρκετά από τα παιδιά από τα οποία έρχονται στο ΤΕ για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα των ελληνικών. Mm. Και μετά μπορούν να δουν ένα βιβλίο, να πάρουν ένα βιβλίο, να κάτσουν με τους γονείς να το διαβάσουν, να το επιτρέψουν και να πάρουν κάποιο άλλο. Και βέβαια υπάρχει και το τμήμα, ας πούμε, ή ο τομέας της βιβλιοθήκης των ενηλίκων, το οποίο και χρησιμοποιείται και από τους ενήλικες, οι οποίοι ήδη γνωρίζουν, έχουν την ελληνική ως πατρική γλώσσα, αλλά και από τους μαθητές οι οποίοι κάνουν μαθήματα ελληνικών και είναι ενήλικοι, δηλαδή που δεν είναι Έλληνες απαραίτητα, δεν έχουν την ελληνική ως μητρική τους γλώσσα, mm-hmm. Και οι οποίοι προσέρχονται στο χώρο της κοινότητας για να μάθουν ελληνικά. Οπότε και για αυτούς είναι μια ευκαιρία να πάρουν ένα βιβλίο, να το ξεφυλίσουν, να διαβάσουν. Και ελληνικός συγγραφής, και ελληνική ποιήση, και ελληνικό θέατρο έχουμε όλες. Η συλλογή που έχουμε δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, mm-hmm. αλλά νομίζω για τις ανάγκες της κοινότητας καλύπτεται και συνεχώς πάντα προσπαθούμε να ανανεώνουμε.
0: Αυτό θα σας ρώταγα. Πώς ανανεώνετε? Έχετε κάποιες συνεργασίες και με εκδοτικούς, θα μπορούσατε ίσως, δεν ξέρω πώς, ώστε να εμπλουτίζετε έτσι συνεχώς τη βιβλιοθήκη σας? Είναι πολύ σημαντικό ότι έχετε βιβλιοθήκη και για τα παιδιά και για τους ενήλικους, βέβαια.
1: Και για μας είναι σημαντικό κομμάτι αυτό. Προσπαθούμε, τώρα που το αναφέρατε, υπήρξαν κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες τοπικές εκθέσεις, νομίζω, που είχαν γίνει ελληνικής λογοτεχνίας και είχαν προσέλθει κάποιοι συγγραφείς οι οποίοι μας δώρισαν κάποια βιβλία τα οποία εκθέτανε και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ωστόσο και από εκεί και πέρα υπάρχουν και δωρεές που γίνονται από μέλη, από ιδιώτες. Και οποιοδήποτε από εμάς, αν κάποια στιγμή θέλει να αγοράσει και να προσφέρει κάποια συγγράμματα, ναι.
0: Όλα αυτά όσα κάνετε, κύριε Σαλαματονίδη, είναι όλα εθελοντικά έτσι στην ελληνική κοινότητα. Όσοι ασχολείστε, είσαστε εθελοντές, οι οποίοι φαντάζομαι ότι μέσα σε αυτόν τον τρόπο έχετε βρει και εσείς ένα σημείο επαφής με τους άλλους ελληνόφωνους και Έλληνες και Κύπριους. Γιατί και αυτό είναι μια ανάγκη, δεν είναι? Όσο καλά και να είσαι, η καταλληλική κοινωνία και η ισπανική κοινωνία είναι μια κοινωνία, είναι αρκετά ανοιχτικές κοινωνίες και δηλαδή σε δέχονται. Δεν είναι, μπαίνει, ενσωματώνεσαι, δεν είσαι ξένο σώμα. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ ωραίο να έχεις και τη δική σου την κουλτούρα και τους ανθρώπους, θα τους βρεις, θα μιλήσεις λίγο ελληνικά, θα κάνεις κάτι μαζί τους, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ένα μεγάλο κομμάτι η γλώσσα όσον αφορά τη συναναστροφή, την κοινωνική συναναστροφή, και σίγουρα ένα κομμάτι που βοηθάει πολύ περισσότερο την ευκολία του να επικοινωνήσει κάποιος. Όλοι οι περισσότεροι εδώ πέρα φυσικά μιλάμε τουλάχιστον μία εκ των δύο γλωσσών, είτε ισπανικά, είτε και τις δύο, είτε καταλανικά. Mm-hmm. Ωστόσο είναι αρκετά διαφορετικό όταν μπορείς να συναναστρέφεσαι με την ίδια την ηθική σου γλώσσα. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι βέβαια είναι το να μπορέσουμε να μεταδώσουμε αυτό ακριβώς που περιέγραψα πριν και στους νεότερους και στα νεότερα μέλη της κοινότητάς μας. Και φυσικά, όπως αναφέρατε, η εδώ κοινωνία, η τοπική κοινωνία είναι πολυπολιτισμική, είναι ανεκτική και το βλέπουμε αυτό και στα δημοτικά σχολεία της περιοχής, ότι γενικότερα υπάρχουν και παιδιά και οικογένειες οι οποίοι προσέρχονται από διάφορες κουλτούρες, έτσι, και συνιστούν το όλο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας.
0: Όχι τίποτα. Απλά σκεφτόμουν ότι είναι μια ψηφίδα. Δηλαδή η ελληνική κοινότητα και οι Έλληνες που ζουν εκεί είναι μια ψηφίδα σε ένα ψηφιδωτό.
1: Ένα μοσαϊκό.
0: Σε ένα μοσαϊκό που αποτελείται και από πολλές άλλες που βέβαια είναι κυριαρχή, ίσως η καταλανική σαφώς και η ισπανική. Όμως δεν είναι οι μόνες. Είναι πολύχρωμο το ψηφιδωτό.
1: Συγκεκριμένα στην πόλη της Βαρκελόνης, ναι. Σίγουρα. Είναι ιδιαίτερα πολύχρωμο, όπως λέτε. Και πολύ διάστατο αυτό το ψηφίδωτο.
0: Τι θα λέγατε σε κάποιους Έλληνες που ίσως μας ακούνε τώρα και θέλουν να εξηγήσουν, θα σκεφτόντουσαν, ας πούμε, ως επιλογή αυτή την περιοχή για να ψάξουν εργασία, να σπουδάσουν, δεν ξέρω, ή τέλος πάντων που στρέφονται προς το εξωτερικό? Η δική σας εμπειρία και των Ελλήνων που ξέρετε εκεί, ας πούμε, πώς? Γενικά είναι συνήθως μια θετική εμπειρία. Είναι έτσι μια...
1: Ναι, εγώ προσωπικά, με ρωτάτε, πριν έρθω, δεν ήθελα κατευθείαν από την Ελλάδα εδώ, πριν έρθω είχα διαμείνει και εργαστεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης, κυρίως της Βόρειας Ευρώπης, κεντρικής και Βόρειας μάλλον. Και μπορώ να πω ότι όντας μεσογειακή περιοχή και χώρα, η Ισπανία, η Καταλωνία, η Βαρκελόνη, είναι κάτι το οποίο είναι πιο συναφές με τη δική μας ιδιοσυγγρασία. Αυτό σίγουρα βοηθάει. Επίσης, πολύ καλή ερώτησή σας και μου δίνετε, στην ελληνική κοινότητα δεν είναι απαραίτητο ότι έχουμε όλους, έτσι, και δεν είναι απαραίτητο ότι προσέρχονται όλοι όσοι είναι ελληνικής καταγωγής ή όλοι όσοι είναι ελληνόφωνες. Για παράδειγμα, οι κάποιοι φοιτητές οι οποίοι θα έρθουν εδώ πέρα δεν είναι απαραίτητο ότι θα περάσουν από την ελληνική κοινότητα. Έτσι. Ίσως κάποιοι είναι, αλλά γιατί κυρίως είναι άλλες ευκολίες, άλλες προτεραιότητες και άλλα τα ενδιαφέροντα, έτσι ξεκάθαρα αυτό. Οπότε σίγουρα είναι ένα καλό κομμάτι κάποιος το να έρθει να δοκιμάσει και μετά βλέποντας και κάνοντας.
0: Είναι και αυτό σημαντικό, πέραν των άλλων των δραστηριοτήτων, μια ελληνική κοινότητα εκεί είναι και ένα δίκτυο υποστήριξης των ανθρώπων που έρχονται και που φτάνουν και που ξεκινάνε. Έτσι δεν λειτουργεί και κάπως έτσι στην αρχή? Δεν είναι ένα
1: βέβαια. Κυρίως είχαμε περιπτώσεις, ας πούμε, ανθρώπων οι οποίοι ζήτησαν γενικότερα στήριξη από την ελληνική κοινότητα και πώς προσπαθούμε να συνδράμουμε όπως μπορούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και μιας και, και είμαστε σε αυτό το θέμα, ας πούμε, συγκεκριμένη περίπτωση η οποία μας αφορά πάρα πολύ είναι η περίπτωση των εκπαιδευτικών. Πώς να μιλάμε για επαγγελματίες, των εκπαιδευτικών, των απεσπασμένων εκπαιδευτικών που έχουμε εμείς εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν γνωρίζουν, αλλά γενικότερα, ακόμα και αν υπάρχει μια απόσπαση που είναι στο εξωτερικό, όπως είναι συγκεκριμένα στη δικιά μας περίπτωση, διακατέχονται αυτές από συγκεκριμένους κανόνες, οι οποίοι εφαρμόζονται και εγχώρια. Εμείς θεωρούμε ότι θα έπρεπε να διαχωριστούν αυτές οι δύο κατηγορίες, διότι ένας εκπαιδευτικός απεσπασμένος μεν, εφόσον καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, όπως είναι μια κοινότητα η οποία έχει πάνω από 200 παιδιά σε ένα ΤΕΚ, στο οποίο προσέρχονται πάνω από 200 μαθητές και έχει μόνο δύο εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης, ίσως θα ήταν καλό και φρόνιμο να, ας πούμε, το δούμε αν χρειάζεται, αν υπάρχει, αν μπορεί να γίνει κάποια εξαίρεση. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν τόσα χρόνια εργασίας σε αυτό το κομμάτι, να μπορέσουν να συνεχίσουν τη συνεισφορά τους, την εργασιακή συνεισφορά τους, με τις ίδιες συνθήκες.
0: Σωστά.
1: Σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, αν μπορεί να επεκταθεί, ας πούμε, μιλάμε πάντα για εξωτερικό, έτσι. Αυτό είναι επαόριστο, γιατί οι άνθρωποι έρχονται εδώ, κάνουν τη ζωή τους, κάνουν την οικογένειά τους. Προσωπικά μιλώντας, μαθαίνουν στα παιδιά μας γράμματα και στα δικά μου, δηλαδή. Οπότε δημιουργείται εκεί παρά ένα παραπάνω δέσιμο.
0: Βέβαια, το οποίο, και είναι λειτουργήμα, σαφώς. Αυτό δεν είναι μια απλή υπόθεση, είναι λειτουργήμα.
1: Οπότε ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα από την εκπομπή σας να θέσουμε και αυτό το θέμα, που ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να το δούνε, γιατί όπως είπατε είναι λειτουργήμα και συνεισφέρει πάρα πολύ στην ευρωκοινότητα, η οποία μπορώ να σας πω ότι είναι διανθίζουσα η κοινότητα. Δηλαδή η ελληνική κοινότητα, βλέπουμε ότι τα μέλη της αυξάνονται συνέχεια.
0: Μάλιστα.
1: Περισσότερες οικογένειες, περισσότερος κόσμος που έρχεται να δουλέψει και να ζήσει εδώ πέρα. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Παρόλο που συναντάμε διάφορες προκλήσεις, όπως πλέον ο χώρος μας πέφτει μικρός.
0: Αυτά ωστόσο, που λέγαμε, τα ζητήματα.
1: Ωστόσο είναι πολύ πιο ακριβώς για να μπορέσουμε να πάμε και να επεκτείνουμε το χώρο. Οπότε προσπαθούμε με τα μέσα που έχουμε και με τις δυνατότητες που έχουμε να το κάνουμε αυτό. Να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ότι μπορούμε εθελοντικά, απολύτως εθελοντικά, από τη δικιά μας μεριά. Ωστόσο για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έρχονται με απόσπαση εδώ, ίσως θα ήταν πολύ σημαντικό, ας πούμε, να μπορέσουν να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες.
0: Κρατάμε λοιπόν αυτό το αίτημά σας. Να ξέρετε ότι δεν είναι μόνο δικό σας. Πάρα πολλές κοινότητες Ελλήνων στο εξωτερικό το θέτουν αυτό το αίτημα. Οπότε είναι ένα συνολικό αίτημα και ένα αίτημα που πρέπει σαφώς να υπάρξει μέρημνα. Γι' αυτό και εσείς κάνετε ό,τι περισσότερο μπορείτε εθελοντικά, κάνετε όλα αυτά τα πράγματα. Προφανώς και χρειάζεται και στήριξη για να μπορείτε να κάνετε και να μπορεί να λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα σωστά και με το βασικό αυτό στόχο, δηλαδή να μαθαίνουν τα παιδάκια ελληνικά που θέλουν να μάθουν. Οπότε
1: Ακόμα και αν είναι ω τρίτη ή τέταρτη γλώσσα ή οποιαδήποτε είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια και ναι. Κύριε Σαλματονίδη, σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να συνεχίσετε έτσι. Είναι πολύ ωραία εικόνα που μας δίνετε από εκεί, της ελληνικής κοινότητας, των δραστηριοτήτων, το πώς βάζετε τα αιτήματά σας, το πώς βάζετε τα θέματα που είναι σημαντικά. Δεν ξέρω, έχω πολύ έτσι. Πώς να το πω, πολύ θετική έτσι εικόνα για όσα κάνετε εσείς εκεί στην ελληνική κοινότητα της Καταλωνίας. Και με αυτό και το αίτημά σας επιμένω να σας αποχαιρετήσουμε. Και ελπίζω σε μια δεύτερη συζήτηση να έχουμε ήδη κάποιο θετικό δείγμα προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς και εκ μέρους της κοινότητας της Καταλωνίας, της ελληνικής κοινότητας της Καταλωνίας. Σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε πολύ καλά. Συνεχίστε έτσι. Να είστε καλά.

0: Έχουμε μαζί μας την Άννα Έλληνα, είναι γνωστή μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, γιατί είναι η ιδρύτρια και διευθύντρια του Φεστιβάλ Κυπριακού και Ελληνικού Κινηματογράφου της Βαρκελόνης, που γίνεται αρκετά χρόνια τώρα. Νομίζω και σε καλωσορίζουμε, Άννα, στη Φωνή της Ελλάδας. Μας ακούς?
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Τι
1: ναι, σας ακούω μια χαρά.
0: Πολύ ωραία. Φέτος ήταν η 8η χρονιά του φεστιβάλ.
1: 8η χρονιά του φεστιβάλ. Χάσαμε μία με τον COVID. Κανονικά θα ήταν 9. Αλλά ναι, 8η χρονιά την οποία κάναμε το φεστιβάλ μας. Και κάθε χρονιά μεγαλώνουμε ακόμα και περισσότερο.
0: Βέβαια.
1: Έτος είχαμε περισσότερους από 1000 θεατές μέσα στις 3 μέρες που ήταν το φεστιβάλ. Κάθε χρόνο έχουμε ακόμη περισσότερους φορείς που αγκαλιάζουν το θεσμό και μας βοηθάνε σε αυτό το δονκιχωτικό εγχείρημα. αλλά είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, επειδή κυρίως όπως δεν συμβαίνει σε άλλα φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου στο εξωτερικό, έχουμε πάρα πολλούς φιλέλληνες που έρχονται στο δικό μας. Συνήθως τα φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου, το μεγαλύτερο μέρος του κοινού είναι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό mm-hmm. και έρχονται να δουν ελληνικές ταινίες. Αλλά με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι στο δικό μας έχουμε ένα περίπου 50% των θεατών οι οποίοι είναι ντόπιοι.
0: Τρομερό.
1: Και μέσα από τον θεσμό έχουν αγαπήσει τον ελληνικό κινηματογράφο και το περιμένουν πώς και πώς κάθε χρόνο.
0: Τι ωραίο. Νομίζω εσείς χρόνια είσαι εκεί, έτσι δεν είναι, στη Βαρκελόνη?
1: 15 χρόνια
0: είσαι εκεί. Είναι φιλέλληνες οι Καταλανοί? Ιδιαίτερα φιλέλληνες?
1: Είναι φιλέλληνες και νομίζω αυτό προέρχεται από το γεγονός ότι εδώ στην Καταλωνία υπάρχουν αρχαιοελληνικές ελληνικές αποικίες από τα βάθη των αιώνων. Πιστεύω ότι οι Καταλανοί ήταν σε επαφή με τους Έλληνες από αρχαιοτά των χρόνων.
0: Το εμπόριο, έτσι, αυτή η πόλη, λίγο έξω από την Βαρκελόνη,
1: το εμπόριο είναι από τις πιο παλιές και μεγαλύτερες αποικίες, που μετά και στα ρωμαϊκά χρόνια συνέχισε να είναι ζωντανή και μέχρι σήμερα υπάρχει η πόλη που ονομάζεται Εμπόριο, Εμπούριας.
0: Ναι, Εμπούριας, μπράβο.
1: Δίπλα,
0: ναι,
1: από τα κατάλοιπα του παλιού λιμανιού που είχαν δημιουργήσει οι Έλληνες. Επομένως, βλέπουμε αυτό τον δεσμό των Καταλανών με τους Έλληνες, που προέρχεται από πολύ, πολύ, πολύ μακριά.
0: Τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 92, τους θρυλικούς αυτούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης, η Λαφούρα Αδελσμπάους, που είχε κάνει την τελετή έναρξης, είχε ξεκινήσει ακριβώς με αυτό. Είχε ξεκινήσει, δηλαδή, την ιστορία της πόλης, μεταφέροντας το πώς φτάνουν οι Έλληνες σε αυτή την περιοχή εκείνη την εποχή, στον αρχαίο κόσμο, και πώς είναι οι πρώτοι που κατοικούν και έρχονται σε επαφή με τους ιθαγενείς τότε, τους αυτόχθονες, ας πούμε, τους ντόπιους, τους ήβηρες. Και ξεκινάει αυτή η ιστορία. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί ήταν η πρώτη εικόνα που δίνουν, δηλαδή θεωρούν και οι ίδιοι Καταλωνία ότι από εκεί ξεκινάει και η δική τους ιστορία.
1: Εγώ το πιστεύω αυτό, ότι είναι μια ιστορία που την έχουν σαν μέρος της προσωπικής τους ταυτότητας, όχι μια ιστορία που προσπαθούν να κρύψουν σαν να έχουν δημιουργήσει απόλυτα μόνοι τους τον πολιτισμό ή το χαρακτήρα που έχουν τώρα. Και υπάρχει ένα μουσείο εδώ στη Βαρκελόνη που ονομάζεται White Rabbit, έτσι για να κάνω μια παρένθεση, το οποίο έχει μια μεγάλη αίθουσα αφιερωμένη στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων και έχει και βίντεο και ταινίες και φωτογραφίες όπου αποτυπώνεται όλο αυτό. Εγώ δεν το είχα δει τότε στην Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά το έχω δει στο μουσείο και είναι καταπληκτικό.
0: Ναι, αυτή ήταν η φοβερή ομάδα Λαφούρα Αδελσμπάους και ήταν και περηφάνεια της Καταλωνίας και της Βαρκελόνης αυτή η ομάδα. Πάμε λίγο να δούμε τώρα πώς ζει ένας Έλληνας, ένας Κύπριος εκεί, σε αυτή την πόλη. Εσύ βέβαια είσαι και στα πολιτιστικά πράγματα πάρα πολύ, αλλά πώς η επαφή αυτή, λοιπόν, και αυτός ο φιλελληνισμός και αυτή η διάθεση, πρώτα απ' όλα τη γνωρίζουν πάρα πολύ οι Καταλανοί την Ελλάδα, έρχονται διακοπές, έχουν σχέσεις, δηλαδή είναι ένας ανοιχτός δρόμος αυτός, αλλά και πώς εσείς έρχεστε σε επαφή μαζί τους και πώς είναι, και τι πράγματα κάνετε από κοινού με τους εκεί φιλέλληνες και Καταλανούς, όπως είναι για παράδειγμα η Ασοσιασιό Καταλάνα Νεοελληνίστες, που είναι ο σύνδεσμος Καταλανών Νεοελληνιστών.
1: Μάλιστα, λοιπόν, εγώ να σας πω λίγο με η προσωπική μου εμπειρία. Εγώ δεν γνώριζα αυτόν τον σύνδεσμο και οι ιδρυτές του συνδέσμου άρχισαν να έρχονται στο φεστιβάλ μας, στο φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου. και μου συστήθηκαν και άρχισα να πηγαίνω σε μερικές από τις εκδηλώσεις του. Αχ, και εντυπωσιάστηκα πώς, ας πούμε, βέροι Καταλανοί μιλούσαν καταπληκτικά ελληνικά, χωρίς καμία περίεργη προφορά. Ήταν σπουδαγμένοι στην νεοελληνική και αρχαία φιλολογία, ήξεραν να σου πούν τα πάντα. Διοργάνωναν και διοργανώνουν συνέδρια και lectures για ελληνική φιλολογία, για μεταφράσεις στα καταλανικά. Αυτή τη χρονιά οι διαλέξεις που κάνουν είναι αφιερωμένες στην κυπριακή λογοτεχνία. Κάνουν εδώ καταπληκτικά πράγματα. Και βλέπουμε και έχουν και επίσης ένα λογοτεχνικό περιοδικό στα καταλανικά με θέμα την ελληνική φιλολογία και λογοτεχνία.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα από αυτό τον οργανισμό έχουν γίνει και πάρα πολλές μεταφράσεις ελληνικών βιβλίων στα καταλανικά, και όποτε έχει φεστιβάλ βιβλίου, διοργανώσεις που έχουν να κάνουν με λογοτεχνία και εκδόσεις βιβλίων, πάντα θα υπάρχει και κάποια παρουσίαση για κάποια από αυτά τα βιβλία, τα ελληνικά που έχουν μεταφραστεί στα καταλανικά.
0: Mm-hmm. Και έχουν μεταφραστεί ιδιαίτερα πράγματα. Μια και μιλάμε όμως γι' αυτό, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στον Εουσέμπι Αγένσα, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους καταλανούς ελληνιστές. Ήταν και εδώ σε εμάς στο Ινστιτούτο Θερβάντες στην Αθήνα διευθυντής πολλά χρόνια. Αλλά έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά πάνω στον Καβάφη. Έχει μεταφράσει τα καταλανικά ολόκληρο το έργο του Καβάφη, έτσι δεν είναι? Μάλιστα πήρε και βραβείο γι' αυτό φέτος.
1: Ο Ιωσέβιο είναι από τους πιο γνωστούς, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και πέραν από τα όρια της Ευρώπης. Έχει φέρει τον ελληνικό πολιτισμό σε σημεία που ούτε καν μπορούμε να το φανταστούμε. Και ειδικά το έργο του Καβάφη, μπορώ να πω ότι έχει γίνει γνωστό στην Καταλούνια, κυρίως μέσα από το έργο του Εουσέβιου.
0: Μάλιστα, άρα λοιπόν έχει και βοηθήσει στη διάδοση πάρα πολύ, έτσι, αυτό η μετάφραση που έχει κάνει στα καταλανικά. Διάβασαν πολύ περισσότεροι άνθρωποι του Καβάφη στα καταλανικά από όσο τον είχα διαβάσει σε άλλη γλώσσα, βεβαίως και κατά πόσο και στα ισπανικά, το καστελιάνο, αλλά και στα αγγλικά ή σε άλλες γλώσσες. Ήρθε στη δική τους γλώσσα, είναι πολύ σημαντικό για αυτούς.
1: Είναι πολύ σημαντικό και από αυτή την πλευρά, αλλά από την άλλη, εδώ να τονίσω λιγάκι ότι το να γίνει μια μετάφραση και να υπάρχει σαν βιβλίο δεν είναι αρκετό. Πρέπει αυτό να συνοδεύεται με παρουσιάσεις του βιβλίου, διαλέξεις, κάποιες επιμέρους εκδηλώσεις ή διάβασμα των ποιημάτων. Είχαμε κάνει μια εκδήλωση στα ελληνικά, στα καταλανικά, στα ισπανικά, σε διάφορες γλώσσες. Και μέσα από τέτοια ο κόσμος αρχίζει να γνωρίζει καλύτερα τον Καβάφη ή τον οποιοδήποτε άλλον Έλληνα συγγραφέα. Δεν είναι μόνο να υπάρχει το βιβλίο απλά στο ράφι ενός βιβλιοπωλείου.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Πρέπει να είναι και κάπως ζωντανό, ώστε να περάσει αυτό περισσότερο.
0: Σωστά. Και εσείς στην Κάσα Δε Κουλτούρα, Οκτάνα, την εταιρεία που έχετε, την καλλιτεχνική εταιρεία, είσαστε κατάλληλοι νομίζω για να μπορέσετε να προωθήσετε τέτοιου είδους συνεργασίες, έτσι δεν είναι?
1: Εμείς πάντα στηρίζουμε οποιοδήποτε εκδηλώσεις έχουν να κάνουν με ελληνικό πολιτισμό. Με τους νεοελληνιστές είμαστε πολύ στενοί συνεργάτες. Την επόμενη εβδομάδα, για να δώσω ένα παράδειγμα, έχουμε σε συνεργασία μια πρεμιέρα ελληνικής ταινίας εδώ στη Βαρκελόνη. Πρόκειται για μια ταινία μικρού μήκους του Θοδωρή Βουρνά που ονομάζεται Dick. Έχουμε βοηθήσει τους νοελληνιστές να πάρουμε τα δικαιώματα για την προβολή της ταινίας και να φέρουμε εδώ και τον σκηνοθέτη και τον πρωταγωνιστή, ούτως ώστε να κάνουμε μια ωραία εκδήλωση παρουσίαση της ταινίας και συζήτηση μετά με το κοινό.
0: Τέλεια. Πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα πράγματα κάνετε εκεί στη Βαρκελόνη, Άννα Έλληνα, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπες και για όλα όσα κάνετε εκεί. Θα είμαστε εδώ βέβαια παρόντες για την επόμενη έκδοση του φεστιβάλ. Πάμε τώρα για την ένατη του χρόνου, Συνήθως
1: γίνεται. Εδώ να πω ότι το φεστιβάλ, πέραν από το μεγάλο φεστιβάλ που κάνουμε στη Βαρκελόνη, ταξιδεύει και στην Ισπανία. Αυτό το μήνα, την πρώτη εβδομάδα Μαΐου, είχαμε ένα μικρό φεστιβάλ, ας πούμε, ελληνικού κινηματογράφου στη Σαρακώθα, σε συνεργασία με έναν από τους τοπικούς φιλελληνικούς οργανισμούς που ονομάζεται Πανσέλληνος, και κάναμε 4 προβολές.
0: Άρα δεν είναι μόνο, μόνο το Φλεβάρι που είσαστε εκεί, που είναι το φεστιβάλ το κυρίως, έχετε όλο το χρόνο δραστηριότητες και προβάλλετε ταινίες. Και στη Μαδρίτη νομίζω έχω δει ότι κάνετε κάτι.
1: Και στη Μαδρίτη και στη Σεβίλη κάναμε το περασμένο Σεβίλη, Σεπτέμβριο. Βέβαια. τώρα στη Σαραγώσα. Και αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά, γιατί υπάρχουν πλέον κάποιοι άλλοι πολιτιστικοί οργανισμοί που έχουν προσέξει το φεστιβάλ μας και μας ζητάνε να συνεργαστούμε και έτσι να κάνουμε το φεστιβάλ να ταξιδέψει περισσότερο.
0: Τέλεια.
1: Μέσα στην Ισπανία.
0: Τέλεια, να ευχηθούμε κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνετε και να συνεχίσετε να κάνετε όλα αυτά τα ωραία, αυτές τις συνέργειες με τους νεοελληνιστές, όλη αυτή τη γεφύρωση, ρε παιδί μου, την πολιτισμική που επιχειρείτε και καταφέρνετε και στη Βαρκελόνη με ένα έτσι πολύ ωραίο τρόπο. Να είστε καλά και να συνεχίσετε πάντα έτσι δημιουργικοί και συνδεδεμένοι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Επίσης. Ματίνα Κανελοπούλου στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου σήμερα στις κουβέντες μακρινές. Πήραμε μια γεύση από όλα αυτά τα ωραία πράγματα που κάνουν οι Έλληνες και οι Κύπροι εκεί στην Καταλωνία και στη Βαρκελόνη. Και κάπως έτσι σας αποχαιρετάμε. Να είστε καλά, συνεχίστε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Με τούτο το σαράβαλο, με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πήκε ψύχρεμοι, γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν απ' τη μύτη.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

F-Zine με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το F-Zine έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το F-Zine δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής.

Χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και σε ένα ακόμη εύση. Κάθε Τετάρτη, εκεί λίγο μετά τη μία ώρα Ελλάδος, συζητούμε θέματα υγείας, ευεξίας και ποιότητας ζωής, αναζητώντας από τους ειδικούς πάντα χρήσιμες απαντήσεις αλλά και πρακτικές συμβουλές. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ματίνα Κανελοπούλου και στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber και στο WhatsApp του σταθμού μας στο 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 6930 07 82 83. Βεβαίως μπορείτε να μας βρείτε και στα social media του σταθμού, σε Facebook και Instagram, voiceofgreece.ert. Σήμερα λοιπόν στο FZIN θα προσεγγίσουμε ένα θέμα που απαιτεί μεγάλη προσοχή. Πρόκειται για την ψυχική υγεία των εφήβων και τον κίνδυνο μιμητισμού όταν τραγικά γεγονότα προβάλλονται δημόσια. Με αφορμή το πρόσφατο τραγικό περιστατικό με την απώλεια 2 17χρονων κοριτσιών, ανοίγουμε μια συζήτηση που δεν πρέπει να γίνεται βέβαια με φόβο, αλλά με γνώση και υπευθυνότητα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι σε εξέλιξη μία ακόμη δράση της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας, καθώς ο Μάιος είναι μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη και ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας, τον κύριο Σωτήρη Θεοχάρη, ο οποίος και θα μας εξηγήσει τι πρέπει να προσέχουμε και πώς θα πρέπει να παραμένουμε ασφαλείς το καλοκαίρι στον ήλιο. Σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας.

Σήμερα λοιπόν, όπως σας προανέφερα και στην εισαγωγή, στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο πραγματικά θέμα της ψυχικής υγείας των εφήβων και τον κίνδυνο μιμητισμού όταν προβάλλονται τραγικά γεγονότα, όταν προβάλλονται δημόσια μάλλον τραγικά γεγονότα, όπως το πρόσφατο τραγικό συμβάν με την απώλεια 2 17χρονων κοριτσιών. Στόχος μας βεβαίως δεν είναι να αναπαράγουμε τον φόβο, αλλά να εμβαθύνουμε στην ενημέρωση, στην πρόληψη και στη γονεϊκή υποστήριξη. Γιατί σίγουρα εμείς οι ενήλικες οφείλουμε να γνωρίζουμε, ώστε να είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε τα παιδιά. Και βεβαίως όταν οι έφηβοι νιώθουν ότι τους ακούμε, τότε μπορούν να ανοιχτούν και να μιλήσουν. Μαζί μας σήμερα είναι η αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής και εφηβικής ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής, καθώς και συνεργαζόμενη καθηγήτρια της UNESCO για την Παγκόσμια Υγεία και Εκπαίδευση, η κυρία Άρτεμις Τσίτσικα, μια επιστήμονας που έχει αφιερώσει το έργο της στην εφηβική ψυχική υγεία, στη στήριξη των νέων και στην εκπαίδευση βεβαίως των γονιών. Με την βοήθειά της θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει ο κίνδυνος μιμητισμού, ποιες είναι οι προειδοποιήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και κυρίως βέβαια ποια σημάδια πρέπει να κινητοποιήσουν τους γονείς και όχι μόνο βέβαια.

0: αλλά και τους εκπαιδευτικούς και όλοι όσοι βρισκόμαστε δίπλα σε εφήβους. Κυρία Τσίτσικα, σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας στο FCN.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια που πραγματικά
0: θα προσπαθήσουμε
1: τέτοια ζητήματα και ενημερώνετε με έναν τρόπο που μπορεί να βοηθήσει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ και για τη συνδρομή σας στην εκπομπή μας. Να ξεκινήσουμε βεβαίως, κυρία Τσίτσικα, με αφορμή αυτό το πρόσφατο τραγικό γεγονός, από το βασικό. Τι σημαίνει στην πράξη ο κίνδυνος μιμητισμού στους εφήβους, πώς ακριβώς λειτουργεί?
1: Βασικά, για να αντιληφθούμε λίγο πώς σκέφτονται οι έφηβοι σε αυτή την ηλικία, χρειάζεται να γνωρίζουμε βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, δηλαδή ότι ο τρόπος σκέψης τους είναι διαφορετικός από στους ενήλικες ή στα παιδιά. Έχουν έναν τρόπο που πραγματικά αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα με προσκόλληση στο παρόν, δυσκολεύονται πολύ να δουν ή να αντιληφθούν ότι κάτι το οποίο μπορεί να πληγώνει, μπορεί να το διαχειριστούν, να το ξεπεράσουν, να ξεθοριάσει στην πορεία του χρόνου. Γι' αυτό και αντιδρούν πολύ υπερβολικά και ακραία για μας που το βλέπουμε έξω από τη δική τους σφαίρα, και να φτάσουν σε σημείο να κινδυνεύσουν και την υγεία τους να απειλήσουν, αλλά και την ίδια τους τη ζωή. Και πραγματικά μπορεί να εξατομικεύονται, εννοείται ότι το κάθε παιδί είναι διαφορετικό, οι συνθήκες που οδήγησαν σε μια τέτοια ακραία πράξη που μας προκαλεί τόση θλίψη, ένα τόσο τραγικό γεγονός, εξατομικεύεται για κάθε παιδί, για το ποιοι παράγοντες μπορεί να οδήγησαν τα παιδιά αυτά να εκφραστούν και να κάνουν αυτή την πράξη. Ωστόσο, μερικά γενικά σημεία όπως αναφέρατε, όπως επίσης και ο μιμητισμός, με την έννοια ότι οι έφηβοι πολλές φορές τα ερεθίσματα που δέχονται δεν τα φιλτράρουν, γιατί ο εγκέφαλός τους λειτουργεί πολύ συναισθηματικά. Δηλαδή το κέντρο κριτικής σκέψης, λογικής, λήψης αποφάσεων οριμάζει πολύ αργότερα, στη μετεφηβεία, δηλαδή μετά τα 20 χρόνια, ενώ το κέντρο του συναισθήματος, της παρόρμησης και της αυθόρμητης συμπεριφοράς βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, και έτσι υπάρχει ένας συναισθηματικός εγκέφαλος που πολλές φορές δρά χωρίς να σκεφτεί, που παίρνει ερεθίσματα, δεν τα φιλτράρει και τα αναπαράγει, και πραγματικά χρειάζεται να υπάρχουν πόλοι έμπνευσης και συστήματα υποστήριξης, όπως ήταν πολύ σωστό αυτό που αναφέρατε, πλαισίωση και από την οικογένεια και από το σχολείο και από σημαντικούς ενήλικες άλλους, τους θείους, τους νονούς, άλλους ενήλικες που μπορούν να εμπνεύσουν τα παιδιά, ώστε να νιώσουν την επικοινωνία, το μαξιλάρι αυτό που χρειάζονται για να αποτελέσει εφαλτήριο και να ανοίξουν τα δικά τους φτερά και να αυτονομηθούν. Άρα είναι ένα σύνθετο ζήτημα που χρειάζεται να εμβαθύνουμε, και βέβαια εκπροσωπώντας την UNESCO για την Παγκόσμια Υγεία και Εκπαίδευση, χρειάζεται, όπως λέει και η εκπομπή σας, να εστιάσουμε στο ευζήν, στην ευεξία των εφήβων, και στόχος του Εθνικού Δικτύου της UNESCO είναι να δημιουργήσουμε κέντρα ευεξίας εφήβων σε όλη την επικράτεια, όπως λειτουργεί η μονάδα εφήβων στο Παίδων, που λειτουργεί τα τελευταία 20 χρόνια και έχει εξαιρετικά αποτελέσματα και στην σωματική υγεία και στη γνωστική και στην ψυχοκοινωνική υγεία των εφήβων, ώστε να μπορούν να βρίσκουν υπηρεσίες αγκαλιές που να μπορούν να εμπιστεύονται πράγματα, να μπορούν και οι γονείς να παίρνουν στήριξη, καθοδήγηση, να έχουν και εκείνοι, γιατί και οι γονείς πολλές φορές πρέπει να μπαίνουμε και στη θέση τους, είναι εξουθενωμένοι, δεν ξέρουν από πού να το πιάσουν, που λέμε.
0: Ή μπορεί και να μην έχουν καθημερινά υποπέσει στην αντίληψή τους κάποια έτσι προειδοποιητικά σημάδια.
1: Ναι, βεβαίως, χρειάζεται καθημερινή επικοινωνία και αγαπημένες ρουτίνες, συζητήσεις, να είμαστε καλοί ακροατές όπως αναφέρατε, δηλαδή να ακούμε τι θέλει να μας πει ο νέος άνθρωπος με ενδιαφέρον και θετικό κλίμα, ώστε να μπορεί να μας εμπιστευτεί κάτι, να πει κάτι που προβληματίζει.
0: Να έχει προηγηθεί σίγουρα, να έχει χτιστεί μάλλον μια σχέση εμπιστοσύνης, ώστε να έρθει να αναζητήσει τη βοήθειά του στον,
1: ναι,
0: στους γονείς σε πρώτη βεβαίως, πρώτα είναι η οικογένεια και μετά βεβαίως στο σχολείο, αλλά και στους φίλους, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο, φαντάζομαι, ειδικά στην εφηβεία, η σχέση
1: η
0: που έχουμε με τους συνομιλίκους.
1: Στη μέση εφηβεία είναι πολύ σημαντικά πρόσωπα, τα πάντα γίνονται για να είναι η έφηβη αποδεκτή από τους συνομιλίκους και να κάνουν τις πρώτες τους κατακτήσεις όσον αφορά την αποδοχή. Ωστόσο οι συνομιλίκοι και αυτοί μπορεί να βρίσκονται σε μια αναζήτηση, πολλές φορές απογοητεύουν, οι δικοί μας έφηβοι εξιτανικεύουν και απογοητεύονται και έτσι χρειάζεται να έχουν σημαντική υποστήριξη και από ενήλικες ώστε, του περιβάλλοντός τους, ώστε να μπορούν να συζητούν τέτοια ζητήματα και να μπορούν να βρίσκουν λύσεις μέσα από το περιβάλλον τους, να εμπνέονται, δηλαδή το μοντέλο που δίνουμε καταρχάς σαν ενήλικες είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν μαθαίνουν τόσο με τις θεωρίες όσο με την καθημερινότητα, την πράξη. Δηλαδή αν θέλουμε οι έφηβοί μας να διατρέφονται σωστά, να έχουν φυσική δραστηριότητα, να μιλούν όμορφα, να εκφράζονται και να μην εκφράζονται με βία και θυμό, είναι καταρχάς πολύ σημαντικό να κάνουμε και εμείς το καλύτερο δυνατό. Και φυσικά να τους δίνουμε το βήμα, δηλαδή να μπορούν να εκφράζονται, να επιχειρηματολογούν, ένα θετικό κλίμα χωρίς μόνο κανόνες και απαγορεύσεις, βοηθά τα παιδιά αυτής της ηλικίας που θέλουν να συζητούν, δεν αρκεί να τους απαγορεύεις πράγματα, γιατί μπορεί να τα κάνουν πίσω από την πλάτη σου και των γονέων και των εκπαιδευτικών. Χρειάζεται λοιπόν να δώσουμε χρόνο και κυρίως όχι τόσο χρόνο σε ποσότητα όσο σε ποιότητα.
0: Έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο στην εποχή μας.
1: Δηλαδή η γλώσσα του σώματος, να έχουμε βλεμματική επαφή, να αισθάνονται ότι πραγματικά είμαστε εκεί, ότι δεν κάνουμε ταυτόχρονα άλλες δουλειές, ότι είμαστε πραγματικά παρόντες, ώστε να αισθανθούν ότι είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε.
0: Κυρία Τσίτσικα, ποιοι έφηβοι είναι πιο ευάλωτοι? Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι παράγοντες που μπορεί να αυξάνουν, αν μπορούμε να πούμε, την ευαλωτότητά τους?
1: Φυσικά. Έχει να κάνει πάρα πολύ καταρχάς με τον νευροβιολογικό υπόβαθρο που το περιγράψαμε και ισχύει για όλους τους εφήβους, για άλλους περισσότερο, για άλλους λιγότερο. Όμως έχει να κάνει πολύ και με την προσωπικότητα του κάθε παιδιού, δηλαδή αυτό το μοναδικό μείγμα του καθενός από εμάς, με τα θετικά του χαρακτηριστικά, τα λιγότερο θετικά που χρειάζεται να περιορίσει, να ενισχύσει τα θετικά και να προοδεύσει σαν προσωπικότητα. Έχει να κάνει με την κληρονομικότητα ή τη συνύπαρξη άλλων οντοτήτων, όπως τα παιδιά με ΔΕΠΗ, με ελλειμματική προσοχή, υπερκινητικότητα, είναι πιο παρορμητικά. Τα παιδιά τα οποία έχουν χρόνιο άγχος ή συναισθηματικές δυσκολίες, τα παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν κάποια άλλη αναπτυξιολογική οντότητα και συνυπάρχει αυτό, και φυσικά στο περιβάλλον, αν υπάρχουν προκλήσεις κοινωνικές, οικονομικές, αν υπάρχει περιβάλλον το οποίο έχει καθημερινές συγκρούσεις που δεν βρίσκουν έναν τρόπο να εκφραστούν, ή ξέρω εγώ τα πολύ ευάλωτα παιδιά που μπορεί να είναι πρόσφυγες, μετανάστες, οικονομικά πολύ δύσκολα, η ευαλωτότητα δηλαδή η κοινωνική, η οικονομική, και σίγουρα έχει να κάνει και με το γενικότερο περιβάλλον, δηλαδή αν στο σχολείο μπορεί να πλαισιώνονται από ένα θετικό οικολογικό σύνολο στην τάξη ή δέχονται από τους συμμαθητές τους απόρριψη. Αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ και με τον εκπαιδευτικό, το πώς πραγματικά θα εμπνεύσει στα παιδιά την πολιτότητα, το να είναι πολίτες με ευγένεια, να ενισχύουν τις καλές συμπεριφορές, να περιορίζουν κάποιον ο οποίος δεν φέρεται και ο οποίος σε αυτή την ηλικία μπορεί να είναι και αυτός, να έχει δεχθεί βίαιη συμπεριφορά και να την εκφράζει, έτσι. Δηλαδή τα παιδιά τα οποία εκφράζονται με βία
0: συνήθως έχουν υποστεί τα ίδια,
1: ναι,
0: είναι
1: μπορεί,
0: θύματα.
1: Μπορεί τα ίδια, οπότε χρειάζεται με το ίδιο ενδιαφέρον να σκύψουμε σε ένα παιδί που ασκεί βία, όσο και σε αυτό που δέχεται, αλλά και στα παιδιά παρατηρητές, τα οποία πολλές φορές καθορίζουν το πώς θα εξελιχθεί κάτι και χρειάζονται και αυτά υποστήριξη, γιατί πολλές φορές δέχονται κύματα που μπορεί να δημιουργήσουν αγχώς, να δημιουργήσουν αναστάτωση. Άρα είναι κάτι το οποίο χρειάζεται και ο εκπαιδευτικός να δουλέψει πάνω στις δεξιότητες ζωής, στα δικαιώματα του καθενός, που τελειώνουν, που αρχίζουν του διπλανού μας, πώς διαχειριζόμαστε κάποια δυσκολία, πώς ξανασηκωνόμαστε όταν πέφτουμε, που δεν το βάζουμε κάτω, ότι μπορεί να υπάρξουν προκλήσεις και έχουμε στόχους, αλλά δεν είναι το παν. Κάνουμε τα πάντα για να είμαστε γενικά καλά, να έχουμε και τη σωματική μας υγεία και την κοινωνική μας ζωή και την ψυχική μας υγεία πρωτίστως, και να προχωράμε και να κατακτάμε σταδιακά στόχους που δεν χρειάζεται να είναι παραπάνω από αυτό που μπορούμε, ώστε να...
0: Πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με το μελάνωμα και γενικότερα με τον καρκίνο του δέρματος. Έχουμε μαζί μας τον πλέον ειδικό, τον πρόεδρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας, τον κύριο Σωτήρη Θεοχάρη, με τον οποίο μάλιστα θα συνομιλήσουμε από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται, καθώς αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μία ακόμη δράση της Δερματολογικής Εταιρείας. Κύριε Θεοχάρη, μας ακούτε?
2: Σας καλωσορίζουμε. Καλησπέρα σε εσάς και σε εσούς τους ακροατές σας.
0: Σας καλωσορίζουμε.
2: Είναι μεγάλη τιμή για μας η φιλοξενία. Θέλω να επιβεβαιώσω ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, στη συμπρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, όπου διεξάγεται η δράση της εταιρείας μας όσον αφορά την εκστρατεία πρόληψης για τον καρκίνο του δέρματος με δωρεάν εξετάσεις. Η προσέλευση του συμπολιτών μας είναι μεγάλη. Πλήθος κόσμου περιμένει για τις δωρεάν εξετάσεις και η συμμετοχή των συναδέλφων δερματολόγων και αυτή εξαιρετικά μεγάλη.
0: Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας αυτή, κύριε Θεοχάρη, και νομίζω θα ακολουθήσουν και άλλες πόλεις της ελληνικής επικράτειας, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά,
0: έχετε και άλλους σταθμούς στη δράση σας.
2: Σε όλη τη διάρκεια του μηνός που διανύουμε υπάρχουν εξελισσόμενες δράσεις, οι οποίες αφορούν τις δύο κεντρικές δράσεις που γίνονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και τις άλλες υπόλοιπες που γίνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα της πατρίδας μας, στους ακριτικούς δήμους και στα ακριτικά νησιά μας. Το όραμά μας είναι να περάσουμε την κουλτούρα της πρόληψης για τον καρκίνο του δέρματος σε όλη την επικράτεια, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας μας. Ζούμε στην Ελλάδα, η οποία έχει μεγάλη ηλιοφάνεια, και ο καρκίνος του δέρματος δυστυχώς είναι συσχετιζόμενος με τον ήλιο, όπως θα πούμε στη συνέχεια.
0: Βεβαίως, κύριε Θεοχάρη, και βεβαίως έχουμε ακροατές από όλο τον κόσμο, γιατί είναι το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, οπότε μας ακούνε Έλληνες από όλο τον κόσμο. Να ξεκινήσουμε, κύριε Θεοχάρη, να μας πείτε πόσο ανησυχητικά είναι τα πράγματα, γιατί τα τελευταία χρόνια διαβάζουμε ότι αυξάνονται με αλματώδεις ρυθμούς οι δερματικοί καρκίνοι.
2: Θέλω να σας πω ότι τα επίσημα στοιχεία στη χώρα μας προέρχονται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, ο οποίος λέει ότι το 2020 είχαμε 1.300 κρούσματα μελανόματος και το 2022 είχαμε 1.450. Εάν επιλογήσουμε ότι οι άλλοι καρκίνοι του δέρματος που θα πούμε ποιοι είναι 20 φορές παραπάνω, καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλος ο αριθμός. Τα στοιχεία από τα οποία μπορούμε να πάρουμε περισσότερα επιδημιολογικά δεδομένα είναι από την Αμερικάνικη Εταιρεία Δερματολογίας, στην οποία μας λένε ότι ένας στους 5 Αμερικάνους πολίτες θα εμφανίσει καρκίνο του δέρματος στη διάρκεια της ζωής του. 9.500 περιστατικά καρκίνου του δέρματος διαγνώσκονται ημερησίως. 1.000.000 Αμερικάνοι πολίτες ζουν με το μελάνωμα και 20 Αμερικάνοι πολίτες πεθαίνουν από το μελάνωμα καθημερινά. Άρα λοιπόν τα δεδομένα αυτά λιγάκι τρομάζουν. Αλλά το μήνυμά μας είναι ότι όταν το μελάνωμα διαγνωστεί εν καιρός και δεν έχει πάει στους επιχώρους λεφαδένες, το προσδόκιμο πενταετούς επιβίωσης υπερβαίνει το 98%. Άρα η πρόληψη είναι σημαντική και έγκαιρη διάγνωση.
0: Κύριε Θεοχάρη, επειδή έχουμε μπερδευτεί λιγάκι, ακούμε για μελάνωμα, ακούμε και για καρκίνο του δέρματος. Υπάρχουν διαφορετικές μορφές. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό.
2: Με μεγάλη χαρά. Ο καρκίνος του δέρματος αδρά χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στους μη μελανοκυταρικούς όγκους, στους οποίους ο κύριος εκπρόσωπος είναι το βασικό κυταρικό και το καθοκυταρικό καρκίνωμα, οι οποίοι στην πλειοψηφία είναι οι άσχημοι και εύκολα αντιμετωπίσει.

0: το μελάνωμα, το οποίο και αυτό όταν αντιμετωπίζεται εν γέρος είναι λιγότερο συχνό, πιο επιθετικό, αλλά και αυτό έχει μεγάλο ποσοστό ιάσεως. Επομένως λοιπόν οι δύο κατηγορίες είναι μη μελανοκυταρική όγκη και μελάνωμα. Το μελάνωμα είναι η επιθετική μορφή, αυτός είναι ο κύριος στόχος μας, αλλά δεν μελούμε και τους υπόλοιπους.
1: Μάλιστα. Και αφορά μόνο μεγαλύτερες ηλικίες ή και νέους ανθρώπους?
0: Το μελάνωμα, ο καρκίνος του δέρματος, μας αφορά όλους, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, ηλικίας, γεωγραφικής κατανομής. Σαφώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου που έχουν μεγαλύτερη επίπτωση να εμφανίζουν καρκίνο του δέρματος ή και μελάνωμα. Αυτό έχει να κάνει με τη γενετική προδιάθεση, με το φωτότυπο, με τον αριθμό των σπήλων, με τα ηλιακά εγκάβματα που πιθανόν έχουν υποστεί κατά την παιδική ηλικία, με γενετικά νοσήματα που προδιαθέτουν για την ανάπτυξη καρκίνου του δέρματος ή μελανώματος, λήψη φαρμάκων, συνήθειες, χρόνος έκθεσης και όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά ανήκουν στη σφαίρα αυτό που λέμε τη συμβολή του δερματολόγου για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος.
1: Η αύξηση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια οφείλεται στο ότι έχει αλλάξει η συμπεριφορά μας απέναντι στον ήλιο?
0: Πολύ σωστά. Αυτό το θέτουμε ότι έχει να κάνει με την όχι σωστή χρήση των φωτοπροστατευτικών μέσων που θα πούμε ποια είναι, ίσως με την αλλαγή στο περιβάλλον μας. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την αύξηση. Ίσως όμως, δεν λαμβάνουμε όμως και μια άλλη παράμετρο υπόψη, είναι και η ευαισθητοποίηση η οποία γίνεται, η οποία λέει ότι πιθανόν και αυτή η καρκίνη να υπήρχε και στο παρελθόν, αλλά ήταν αδιάγνωστη γιατί ο κόσμος δεν προσέρχονταν για εξετάσεις και ίσως και η διαγνωστική ακρίβεια ημών να μην ήταν τόσο μεγάλη. Επομένως, έχουμε δεδομένο ότι αυξάνονται οι καρκίνοι του δέρματος.
1: Ισχύει ότι και το σολάριουμ μπορεί να παίζει ρόλο, είναι ένας αρνητικός παράγοντας?
0: Πάρα πολύ ωραία η ερώτησή σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το εξής. Στηρίζουμε την αυτοδιάθεση. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να εκθέσει τον εαυτό του όπως θέλει. Και όμως είναι υπεύθυνοι και για την επιλογή του. Έχουμε μεγάλο σεβασμό στους επιχειρηματίες των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τις πηγές τεχνητού μαυρίσματος. Όμως, θα σας παραθέσω ορισμένα στοιχεία, τα οποία προέρχονται από τον Διεθνή Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο του Δέρματος, ο οποίος κατατάσσει το μαύρισμα, δηλαδή τη χρήση των σολάριουμ, στην ίδια κατηγορία όσον αφορά την επικινδυνότητά του, με τον κάπνισμα για τον καρκίνο του δέρματος. Πρώτο αυτό. Το δεύτερο είναι ότι στατήσει από 18 επικαιροποιημένες μελέτες, είναι ότι μία κυρία η οποία έχει κάνει χρήση των πηγών τεχνητού μαυρίσματος πριν την ηλικία των 35 ετών ανεβάζει κατά 29% τον διαβίου κίνδυνο ανάπτυξη μελανώματος. Και το τρίτο είναι ότι σε ορισμένες χώρες έχει απογορευτεί η χρήση τους σε παιδιά κάτω από τα 18 έτη και σε μεγάλες χώρες επίσης έχει απογορευτεί παντελώς. Επομένως λοιπόν θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν στη χρήση αυτών των πηγών και προτείνουμε να τηρούνται τα μέτρα, δηλαδή προσεκτικά σε κάποιους φωτότυπους, μετά τη χρήση να χρησιμοποιούμε αντιλιακά. Είναι κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να μπορούμε να τα αποφεύγουμε. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να μην λαμβάνουμε υπόψη τα δεδομένα. Παναλαμβάνω πάντοτε όμως ότι προέχουν καλές είναι οι επιλογές μας, αλλά πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας.
1: Έτσι. Θα μπορούσατε να μας πείτε, κύριε Θεοχάρη, πόσο συχνά πρέπει να κάνουμε προληπτικό έλεγχο από δερματολόγο?
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Αυτό που κάνουμε με την καμπάνια είναι η πρωτογενής πρόληψη, δηλαδή να αλλάξουμε πρώτα-πρώτα τις συνήθειές μας, δηλαδή μικρά πραγματάκια, να μην είμαστε στον ήλιο 11 με 4, να βάλουμε καπέλο γυαλιά αντιλιακό, έτσι και μάλιστα αντιλιακό 365 μέρες, για να μειώσουμε τη συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου του δέρματος. Η δευτερογενή πρόληψη αφορά το ερώτημά σας, δηλαδή τι κάνουμε εμείς για να τον αναγνώσουμε έγκαιρα, για να μειώσουμε τη θνησιμότητα. Και αυτό είναι δύο απλά πραγματάκια. Το πρώτο είναι το μηνιαίος έλεγχος της αυτοεξέτασης, μαθαίνουμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας, μιλάμε με τον εαυτό μας, εξετάζουμε αν υπάρχει κάποια μεταβολή και προτείνουμε τον ετήσιο προσυμπτωματικό έλεγχο στο δερματολόγο και με έμφαση στις ομάδες υψηλού κινδύνου όπως υπόθηκε. Δηλαδή πηγαίνουμε στο δερματολόγο και τον προληπτικό έλεγχο χωρίς να έχουμε αναγνωρίσει κάποια μεταβολή.
1: Και μπορεί να ρωτήσω, και έτσι έχουμε μια απορία. Το μελάνομα μπορεί να εμφανιστεί και σε κάποια σημεία που δεν τα βλέπει, ας πούμε, ο ήλιος, ή σίγουρα θα είναι σε σημεία του σώματός μας που εκτίθενται στον ήλιο?
0: Πάρα πολύ σωστή ερώτηση. Στην πλειοψηφία, εκτός από μερικούς κλινικούς τύπους, το μελάνομα δεν εμφανίζεται, όπως είναι το αυτονόητο, στις περιοχές που είναι οι περισσότερο εκτιθέμενες.
1: Στα χέρια ενδεχομένως.
0: Ακριβώς, στο πρόσωπο. Εμφανίζεται σε καλυμμένες περιοχές και θα ήθελα να σας πω συχνότερα στη γυναικείο πληθυσμό εμφανίζεται στις κνήμες και στον ανδρικό πληθυσμό στη δάση. Άρα το πρώτο ερώτημα τελικά είναι ο ήλιος πρωταρχικός. Είναι ο ήλιος, αλλά ίσως σε συνδυασμό με τη γενετική προδιάθεση και κάποιες άλλες παραμέτρους. Επομένως δεν είναι μόνο η θέση ή δεν αποκλείεται καμία θέση. Δεδομένου το μελάνωμα μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε θέση και σε οποιαδήποτε άλλο σημείο και σε πλευρογόνους ακόμη, έτσι. Και τελευταία έχουμε και αύξηση εκτός από και στα εξαρτήματα, δηλαδή ακόμα και στα νύχια. Υπάρχει αύξηση του μελανόματος στην νυχαία μονάδα. Στο νύχι μας.
1: Μάλιστα. Γενικά, κύριε Θεοχάρη, υπάρχουν μύθοι γύρω από το μελάνωμα που θα πρέπει να καταρριφθούν? Τι μήνυμα θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή συζήτηση και από την καμπάνια βεβαίως που κάνετε σε όλη την Ελλάδα?
0: Το μήνυμά μας είναι ότι δεν θέλουμε να έχουμε προχωρημένους όγκους για να μην έχουμε ταλαιπωρίες, να μην έχουμε την θνητότητα. Άρα, πρώτον, δεν φοβόμαστε τίποτε. Η γνώση είναι δύναμη. Η κουλτούρα της πρόληψης είναι σανίδα σωτηρίας. Ότι δεν χάνουμε χρόνο με μη ειδικούς. Επισκεφτόμαστε και εξεταζόμαστε από τον δερματολόγο, γιατί όλα, ακόμα και το μελάνωμα, όπως είπαμε, στα αρχικά στάδια του, είναι ιάσιμο. Άρα το μήνυμα είναι μήνυμα ελπίδας, είναι μήνυμα πρόληψης και είναι μήνυμα σωτηρίας.
1: Άρα, κύριε Θεοχάρη, όπως κλείνουμε το ραντεβού και κάνουμε το ετήσιο check-up μας, είτε είναι αιματολογικές εξετάσεις, είτε είναι το τεστ Παπα-Νικολάου που θα κάνουμε, η μαστογραφία κλπ, θα εντάξουμε και μία επίσκεψη σε δερματολόγο.
0: Λοιπόν, καταπληκτικά. Θα εντάξουμε τον ετήσιο έλεγχο, τον προληπτικό, και στο δερματολόγο με σκοπό την έγκυρη αναγνώριση του μελανώματος πρωταρχικά, αλλά και των λοιπόν καρκίνων του δέρματος, οι οποίοι, όπως είπαμε, είναι συχνότατοι. Είναι ο πιο συχνός καρκίνος στον ανθρώπινο οργανισμό.
1: Και ποια συνήθεια θα πρέπει όλοι να υιοθετήσουμε από αυτό το καλοκαίρι? Θα μπορούσαμε να κλείσουμε με αυτό.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Η συνήθεια είναι προσέχουμε την έκθεσή μας στον ήλιο. Μιλάμε με τον εαυτό μας, δεν είμαστε τον ήλιο 11-4, βάζουμε τα αυτοπροστατευτικά μέσα, δηλαδή καπέλο πλατή γύρω, γυαλιά με UV προστασία, πλούζες μακριμάνικες σκουρόχρωμες και αντιλιακό. Αφήνουμε τους μύθους ότι είμαι σκουρόχρωμος και ότι δεν έχω ανάγκη να βάλω ήλιο, αντιλιακό, ότι μια φορά αρκεί, ότι δεν θα πάω στη θάλασσα και δεν θα βάλω αντιλιακό, έχω μαυρίσει και δεν έχω ανάγκη, είμαι μεγάλος, άρα λοιπόν δεν θα βάλω γιατί έχω θεκτικότητα. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν βάζω αντιλιακό για να μην εμποδίζω τη σύνδεση βιταμίνης D και πιθανόν να κάνω το ίδιο και για τα παιδιά μου. Είναι λάθος αυτό, γιατί θέλω να κλείσουμε το μήνυμα ότι ένα ηλιακό έγκαμα στην ηλικία διπλασιάζει το κίνδυνο ανάπτυξη μελανώματος στην ενήλικη ζωή, όταν για την ενήλικη ζωή χρειάζονται για το διπλασιασμό 5 ηλιακά εγκάβματα. Άρα λοιπόν προστατευόμαστε.
1: Και εμείς και τα παιδιά πολύ σχολαστικά τηρούμε τους κανόνες του.
0: Κυριακή με έναρξη προστασίας από τις 6 μήνες και εντεύθυν. Πριν τις 6 μήνες προσοχή στην έκθεση των ήλιων.
1: Και ίσως και αυτά τα ειδικά μπλουζάκια που βλέπουμε κάποιες φορές να φοράνε.
0: Ναι, ναι, προστασία,
1: είναι αποτελεσματικά αυτά, κύριε Θεοχάρη?
0: Κοιτάξτε να δείτε, την αποτελεσματικότητα μέχρι στιγμής τη θεωρούμε. Όλα αυτά αναιρούνται, αλλά αυτή τη στιγμή αυτά είναι τα προστασία.
1: Αυτά είναι τα όπλα μας, τέλος πάντων, το αντιλιακό.
0: Αυτά είναι τα όπλα μας, βεβαίως. Είναι η ασπίδα μας. Απέναντι προστασίας απέναντι στον ήλιο. Η γενετική προδιάθεση δεν μπορούμε να την αλλάξουμε, άρα προστατευόμαστε από αυτό που μπορούμε.
1: Κύριε Θεοχάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή που είχαμε.
0: Και
1: καλή επιτυχία
0: πάρα πολύ για τη φιλοξενία και ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε μέσα από την δύναμη του μέσου για τον προπρασιασμό του μηνύματος.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεοχάρη. Ήταν ο κύριος Σωτήρης Θεοχάρης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας. Ήταν, πιστεύω, μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Μας υπενθύμησε ότι η πρόληψη και η παρατήρηση του σώματός μας μπορούν πραγματικά να σώσουν ζωές. Κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε και το σημερινό Ευζήν. Να είστε καλά, να φροντίζετε την υγεία σας και να μην αμελείτε βεβαίως ποτέ την πρόληψη. Να είστε καλά.

0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥΣ, ΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό και υποδομές, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Τη Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε Λακωνία και Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στα τελικά του στάδια, ξεκαθορίζοντας ότι είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις από την Τεχεράνη. «Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις», λέει το Ιράν. Η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν για γενικευμένη επέκταση του πολέμου. Τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στενό του Ορμούζ ανακοίνωσε η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου, μια κίνηση που επισημοποιεί και μετατρέπει σε μόνιμο καθεστώς τον αυθαίρετο αποκλεισμό του. Οργισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για τον χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δεμένοι και γονατισμένοι. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον υπουργό του. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες ακτιβιστές. Κοντά τους σήμερα η πρέσβης της χώρας μας στο Τελ Αβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης θα απασχολήσει τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν Ισπανία, Ιρλανδία και Κροατία. Άγρια επίθεση ανήλικων κοριτσιών σε συμμαθήτριά τους έξω από σχολείο στην Αμαλιάδα. Φρούριο το ΟΑΚΑ με δρακόντρια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Απ' τη χαρά μου που θα σε έβλεπα, πάτησα πάνω στο νερό, πάνω στη θάλασσα περπάτησα. Απ' τη χαρά μου που θα σε βρω εδώ στις καλές θάλασσες είμαστε και ταξιδεύουμε, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες, απανταχού όπου και να βρίσκεστε. Να είστε πάντα καλά, γεροί, δυνατοί. Φυσικά χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στην Ελένη και στον Κωνσταντίνο που γιορτάζουν σήμερα. Κώστα και Ελένη, χρόνια σας πολλά, να είστε πάντα γεροί. Ό,τι καλύτερο ευχόμαστε. Να είσαστε καλά και φυσικά καλές θάλασσες στους Έλληνες ναυτικούς μας που ταξιδεύουν στις θάλασσες και τους ωκεανούς όλου του κόσμου, γεροί, δυνατοί. Και με τον Νίκο Πορτοκάλογλου ξεκινήσαμε, είμαστε εδώ. Θα πω 2-3 παροιμίες σχετικά με τη θάλασσα, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, καθότι η εκπομπή μας έχει να κάνει με τη θάλασσα και με τους ναυτικούς μας. Μισό λεπτό να φτιάξω λίγο και τα ακουστικά μου. Τώρα είμαι καλύτερα. Λοιπόν, η θάλασσα δεν πίνεται, δοκιμάζεται, λέει μια παροιμία. Ενώ μια άλλη παροιμία λέει, αν δεν κάτσει η πέτρα στη θάλασσα, δεν μαλλιάζει. Η θάλασσα είναι γαλανή, μα ο αέρας τη μαυρίζει. Μια άλλη παροιμία λέει, ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε. Δηλαδή σαν να λέει, τι φταίει, κάτι φταίει, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Και μια άλλη, και στη θάλασσα άμμο δεν βρίσκει. Δηλαδή είναι άτυχος ή ανίκανος κάποιος άμα δεν μπορεί να βρει ούτε άμμο στη θάλασσα. Τέλος πάντων, αυτές είναι κάποιες από τις παροιμίες που έχουμε συλλέξει εδώ στις καλές θάλασσες στη Φωνή της Ελλάδας. Η ζωή όμως και η θάλασσα δεν ακολουθεί ευθείες. Έχει κύματα, νυνεμίες, φουρτούνες και στιγμές που σε σηκώνει ή σε βουλιάζει. Το ναυάγιο δεν σε τελειώνει, σε απογυμνώνει και αν το αντέξεις σε ελευθερώνει. Είναι κάποιες από τις σκέψεις που έτσι μερικές φορές γράφω ή οτιδήποτε στοχάζουμε. Καλές θάλασσες σε εξέλιξη. Εδώ ξεκινάει το ραδιοφωνικό μας ταξίδι με την παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελληνίων, τη Φωνή της Ελλάδας φυσικά, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, την Φωνή όλων των Ελλήνων και φυσικά των Ελλήνων ναυτικών μας. Θα σας κρατήσουμε στη ροφιά μέχρι τις 9. Η Ματίνα Κανελοπούλου, η ανθυποπλήρχός μας, είναι υπεύθυνη για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέχτες σας. Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές και στην επιλογή της, και στην παραγωγή της εκπομπής. Βιράρα με την Άγκυρα, ο καιρός είναι καλός, καλό μας ταξίδι και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Πάμε!

Άμα τη θάλασσα κοιτώ, μόλις ακούσαμε την Κατερίνα Παπαδοπούλου σε μουσική του Χρήστου Τσιαμούλη και στίχους και στίχη της Ελένης Εορτάζουσας Περινού. Εδώ είμαστε και ταξιδεύουμε, παράλληλα κάνουμε και ένα live από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι για να, να το γιορτάζουμε σήμερα. Γιορταστική είναι η μέρα σήμερα, γιορτάζουν Κωνσταντίνος και η Ελένη, χρόνια τους πολλά. Πάμε όμως να δούμε τι συμβαίνει, τι γίνεται στον Πρεσικό Κόλπο. Παραμένει αυξημένη ένταση στην Μέση Ανατολή, όπως και οι έθραυστες διπλωματικές ισορροπίες. Αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν με το ενδεχόμενο πρωτοφανούς στρατιωτικής δράσης, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών δεν έχουν αποφέρει αποτέλεσμα και η ρητορική κλιμακώνεται εκατέρωθεν. Τα σημαντικότερα, τα highlights του τελευταίου 24ωρου γύρω από τον διπλωματικό αγώνα και το τι συμβαίνει στην πόλεμη περιοχή. Ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλλερ εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία σχετικά με το συνεχιζόμενο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες δεν έχουν σημειώσει πρόοδο. Έχουμε λάβει τις θέσεις της αμερικανικής πλευράς και τις εξετάζουμε, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπακαεί. Η Χεσμπολάχ με τη σειρά της ανέλαβε την ευθύνη για πολλαπλές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Ο δε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτές τις επιλογές του σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, λέγοντας «Θα πάμε να τον ολοκληρώσουμε ή θα υπογράψουν κάποιο έγγραφο», ρωτάει. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλίμπαφ, λέει ότι οι Ιρανοί θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν χρησιμοποιήσει την κατάπαυση του πυρός για να ανακτήσουν τη δύναμή τους. Αυτά σχετικά με τις εξελίξεις στο Μεσοανατολικό. Τραγούδι, εδώ είμαστε και ταξιδεύουμε στις καλές θαλάσσες.

Με βάρκα την καρδιά λοιπόν ο Θοδωρής Κοντονιάς έγραψε τη μουσική του στίχους και τραγούδησε το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσατε. Στην αγάπη είμαστε παιδιά, με βάρκα την καρδιά, και όσα χρόνια ταξιδεύουμε εμάς γυρεύουμε, τι άλλο. Καλές θάλασσες σε εξέλιξη, και να πάμε να δούμε, τι έχουμε. Μια είδηση που θέλω να την μοιραστώ μαζί σας σχετικά με τις εξελίξεις, στα στενά του Ορμούς. Την επικείμενη κατασκευή ενός νέου ακουγού πετρελαίου που θα παρακάμπτει τα στενά του Ορμούς έως το 2027, ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επιχειρώντας να διασφαλίσουν τις εξαγωγές αργού πετρελαίου έναντι του διαρκούς κινδύνου διαταραχών. Ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, μέσω της οποίας διακινούνταν το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, διανύει πλέον την 11η εβδομάδα, εκτοξεύοντας στα ύψη το ενεργειακό κόστος παγκοσμίως. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Guardian, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Abu Dhabi Crude Oil Pipeline προωθεί με γρήγορους ρυθμούς το έργο, στοχεύοντας στη διοχέτευση αργού πετρελαίου προς το λιμάνι της Φουτζέιρα. Η νέα υποδομή εκτιμάται ότι θα διπλασιάσει την εξαγωγική ικανότητα της χώρας, λειτουργώντας συμπληρωματικά στο υφιστάμενο αγωγό Χάσμπαχ Φουτζέιρα των 1,8 εκατομμυρίων βαρελίων ημερησίως. Σημειώνεται ότι η εν λόγω αρτηρία αποδείχθηκε ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση των ροών μετά το μπλόκο στα δεξαμενόπλια στον απόϊχο των επιθέσεων της 28ης Φεβρουαρίου. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την ιστορική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από το ΟΠΕΚ μετά από 6 ολόκληρες δεκαετίες. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε τη βαθιά ρήξη με τη Σαουδική Αραβία, η οποία παραδοσιακά επιβάλλει αυστηρές ποσοστώσεις στην παραγωγή και τη διατήρηση της τιμές ψηλά. Στον αντίποδα, το Abu Dhabi επιδιώκει τη σταθερή αύξηση των εξαγωγών του. Τη δεδομένη στιγμή, ο άλλος αγωγός αργού πετρελαίου του Abu Dhabi είναι ο μόνος υπάρχον μέσα του οποίου τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μπορούν να εξάγουν πετρέλαιο, παρακάμπτοντας στο στενό του Ορμούς. Έχει χωρητικότητα έως και 1,8 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτά με το bypass στα στενά του Ορμούς από τον αγωγό West East Pipeline είναι η απάντηση των Εμμυράτων στον αποκλεισμό του Ορμούς.

Φίλιππος Πλιάτσικας, ένα πλοίο για τον παράδεισο. Πάρτε και μένα σε αυτό το πλοίο για τον παράδεισο που ταξιδεύει για την πιο όμορφη όαση. Και ας είναι το εισιτήριο ξεκάθαρο ότι ο δρόμος του περνάει μέσα από την κόλαση. Γεια σας φίλες και φίλοι και μεγάλη, μικρή και αγαπημένα μας παιδάκια, Έλληνες απανταχού όπου και να βρίσκεστε, στα πέρατα του κόσμου, εντός της Ελλάδας μας, και εσείς Έλληνες ναυτικοί, να είσαστε πάντα γεροί, δυνατοί. Η Ματίνα, Ματίνα Κανελοπούλου είναι υπεύθυνη για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Και λέω, μην χάσετε την Βάρδια Σαββάτου. Μην χάσετε τη Βάρδια Σαββάτου, διότι προσφάτως, το Σάββατο δηλαδή στις 8 η ώρα το πρωί, διότι προσφάτως στην Βουλή των Ελλήνων ψηφίστηκε νόμος για την παραχώρηση χρήσης χώρων και κατασκευών για τα καρνάγια και τους ταρσανάδες της πατρίδας μας. Έτσι απελευθερώνεται αυτό το ευαίσθητο, ιστορικό και σημαντικό τοπίο των καρνάγιων και ανοίγεται δρόμος για καλύτερες μέρες και προοπτικές με όσους ασχολούνται σε αυτόν τον τομέα, καθώς παρακάπτονται αρκετά ζητήματα γραφειοκρατίας και τα πράγματα μπαίνουν σιγά σιγά σε μία σειρά. Οι τασανάδες, τα καρνάγια, οι μαραγκοί, οι ξύλοναυπηγοί, τα ξύλινα σκάφη, τα καΐκια, οι βάρκες, οι γλίστρες, τα απαλάνκια και πολλά άλλα είναι και αυτά μέρος της ναυτιλίας μας, της ναυτοσύνης μας και σίγουρα μέλος της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας και πρέπει να υπάρξει συνέχεια. Γι' αυτό το λόγο, καλεσμένοι στις καλές θάλασσες στη Βάρδια Σαββάτου το Σάββατο πρωί, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, είναι ο κύριος Νικόλαος Πλόσκας, διευθυντής της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, η κυρία Τόνια Μωροπούλου, αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η ομότιμη καθηγήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, ναυπηγός και Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Ναυπηγείων Ταρσανάδων, ενώ στη συζήτηση παρεμβαίνει και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ναυπηγείων Ταρσανάδων, κύριος Νεκτάριος Κλίσας. Οι καλεσμένοι, οι οποίοι για πολλά χρόνια έχουν δουλέψει ακατάπαυστα για την πραγμάτωση αυτού του στόχου, αναλύουν και εξηγούν πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, τις δυσκολίες και τη σημασία αυτής της σημαντικής απόφασης για την παράδοση και την παραδοσιακή ναυπηγική τέχνη των Ελλήνων. Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που σίγουρα θα μας βοηθήσει για να καταλάβουμε τη σημασία της ξύλο ναυπηγικής τέχνης στην Ελλάδα μας και πόσο σημαντική είναι η ψήφιση αυτού του νόμου για αυτόν τον ιστορικό χώρο της ναυτιλίας μας. Αυτά στη Βάρδια Σαββάτου στις 8 η ώρα το πρωί και σε επανάληψη 8 η ώρα το βράδυ το Σάββατο που μας έρχεται. Τραγούδι και επιστρέφουμε. Καλές θάλασσες.

ένα τραγούδι που αντέχει στον χρόνο από το 1948 παρακαλώ, ένα καράβι από τον Περέα ή αλλιώς ο Ναύτης, τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη, μουσική στίχη Γιώργου Μητσάκη, το τραγούδισε η Σωτηρία Μπέλου, το έχουν τραγουδήσει πάρα πολλοί καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών και η Σοφία Βέμπο παρακαλώ, ο Γιάννης Πουλόπουλος, η Έλληνα Γιαννακάκη και πολλοί άλλοι καπετανέοι και τόσοι άλλοι λοστρόμοι, ναύτες, μηχανικοί, καθένας έχει τον καημό του, έτσι είμαστε όλοι εμείς οι ναυτικοί, έτσι είμαστε. Λοιπόν, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ακούτε την φωνή της Ελλάδας, την Παγκόσμια Συνότητα όλων των Ελλήνων, η οποία έχει τα μικρόφωνά της ανοιχτά από και προς την Ομογένεια και προς τους ναυτικούς μας 24 ώρες το 24ωρο, χτίζοντας μια μοναδική καθημερινή στενή επαφή με τους Έλληνες όπου γης. Συντονιστείτε μαζί μας διαδικτυακά από το airteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο site της Φωνής της Ελλάδας, στο voc.air.gr. Μας ακούτε και από τα κανάλια στις τηλεοράσεις που αποθηκεύονται αυτόματα στους δέκτες των τηλεοράσεών σας, σε Ελλάδα και Κύπρο όλα αυτά. Επίσης μας ακούτε και από την εφαρμογή Netflix και από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα, με έμβλημά μας, σύμβολό μας, το Φ, το κεφαλαίο του ελληνικού αλφαβήτου. Κατεβάστε και είμαστε παρέα σας όποτε εσείς το θελήσετε. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6066-815-16 και στο 210-6066-238. Το email για παρατηρήσεις, προτάσεις, ιδέες, ό,τι εσείς νομίζετε, στο The Voice of Greece, μία λέξη, papaki.gr. Στο Facebook θα μας βρείτε η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece και έχουμε τη σελίδα μας Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες. Θα στείλουμε χαιρετίσματα καταρχήν σήμερα στον καπετά Γιάννη Κουγιουμτζόγλου, που μας έστειλε μήνυμα πρωί-πρωί με το καράβι του. Έρχεται από Κίνα προς, από Βραζιλία προς Κίνα. Είναι ανοιχτά της Μαδαγκασκάρης. Τον χαιρετίζουμε. Έχει ένα ξαράκι, λέει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, με αυτό που μου έστειλε, και μια ωραία φωτογραφία. Του ευχόμαστε καλές θάλασσες. Είναι βροχερός ο καιρός. Χαιρετίζουμε τον Μαστρο Κυριάκο, το πρώτο μηχανικό του δεξαμενόπλου Runner. Μας έστειλε και εκείνος μήνυμα να είναι πάντα γερός. Καλές θάλασσες και σε σένα, Μαστρο Κυριάκο. Και θα στείλουμε χαιρετίσματα στους εορτάζοντες που έχουν περάσει από αυτό εδώ το βήμα. Και αρχίζω να τους διαβάζω. Καπετά Κώστας Μαλιχουτσάκης από την Κάρπαθο. Στο καπετά Κώστα Γεμελιάρη, ήταν ο πρώτος μου καπετάνιος που ταξίδευσα μαζί. Καπετά Κώστα, χρόνια σου πολλά, εκεί στον Πειραιά που είσαι. Στο καπετά Κώστα Σόκο, και απόφυτος της σχολής Ισίδρας και ποιητής. Επίσης απόφυτος Ισίδρας και ποιητής, μάλλον απόφυτος Ισίδρας, καπετάν Κώστας Κούκος. Ο καπετάν Κώστας Τεκνάκης, χαιρετίζουμε τον καπετά Κώστα Ανδριώτη, τον καπετά Κώστα Δρόσο, τον καπετά Κώστα Γάιτα από την Άνδρο, τον Μάστρο Κώστα Έρτσο από την Κεφαλονιά και τον Μάστρο Κώστα Μπόλια από τη Χίο. Επίσης χαιρετίσματα και ευχές στον δόκιμο Κώστα Εχετζόγλου και τέλος στους δικούς μου από την Κάσο θα στείλω χαιρετίσματα και ευχές στον καπετά Κώστα Μπρουσιανό, στον καπετά Κώστα Βιντιάδη, στον καπετά στον Μάστρο Κώστα Παπαμάρκο, συμμαθητή μου, και στον καλό μου φίλο, αγαπημένο Μάστρο Κώστα Κακομανώλη. Εν πάση περιπτώσει, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Εδώ είμαστε σε λίγο με τον καλεσμένο μας.

0: Αείμνηστος Γιώργος Κονιτόπουλος, φυσικά στα, το λουλουδάκι του Μπαξέ, παραδοσιακό των Κυκλάδων, και εδώ με αυτό το τραγούδι φτάσαμε στον σημερινό μας καλεσμένο. Πάμε μέχρι τη Χίο, την Αυτομάνα Χίο, να ακούσουμε και μια διαφορετική ιστορία, μια άλλη ιστορία ανθρώπου της θάλασσας. Τώρα πλέον είναι εκεί στη Χίο και την απολαμβάνει και την ζει καθημερινά με το δικό του τρόπο. Παλιός ασυρματιστής, παλιός ραδιοτηλεγραφητής, στην παρέα μας σήμερα ο κύριος Δημήτρης Ορφανούδης, τον οποίον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε που είναι εδώ στην παρέα μας. Κύριε Ορφανούδη, Δημήτρη, καλημέρα. Μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, όλα καλά?
1: Εντάξει, τι παλεύουμε, δεν σου λέω.
0: τι καιρό έχει σήμερα στη Χίο?
1: Τίποτα, λιακάδα, λιακάδα έχουμε εδώ.
0: Λιακάδα, ε.
1: Ναι.
0: Ωραίος καιρός, μπονάτσα.
1: Ναι. Γονάτσα.
0: Γονάτσα. Να ρωτήσω, σε ποιο μέρος της Χίου είσαι?
1: Εδώ στο κέντρο είμαι.
0: Α, είσαι μέσα στην πόλη κάτω, ε?
1: Ναι, μέσα στην πόλη.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, να μιλάμε, και εγώ Μαρκώνης ήμουνα. Πόσα χρόνια στη θάλασσα ήσουνα?
1: Χρόνια όλα μαζί τα έχω υπολογίσει 25.
0: 25 χρόνια στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Πριν πούμε οτιδήποτε, θέλω να μου πεις, Δημήτρη Ορφανούδη, τι είναι η θάλασσα για σένα?
1: Θάλασσα. Ναι. Θάλασσα είναι μεγάλη αγάπη.
0: Μεγάλη αγάπη, ε.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν μπορούμε, δηλαδή, άμα δεν σηκωθούμε το πρωί να δούμε το γαλάζιο τη θάλασσα, δεν νιώθουμε καλά.
0: Θες να δεις τη θάλασσα να την καμαρώσεις, όπως και να είναι?
1: Δεν μας πειράζει, θέλουμε να τη δούμε, να βλέπουμε το γαλάζιο της θάλασσας.
0: Το γαλάζιο.
1: Το γαλάζιο αυτό το έχουμε συνηθίσει. Καλά, τώρα άσχετα, τώρα άμα πολλές φορές ήθελε να μας κατακριμνήσει, να μας πνίξει, αλλά πας περιπτώσει την αγαπάμε. Είναι σαν τη γυναίκα είναι η θάλασσα.
0: Ακριβώς αυτό θα έλεγα και εγώ. Θέλει να την κουλαντρίζεις, να ξέρεις πώς να την κουλαντρίζεις, ε. Να πας και λίγο με τα νερά της καμιά φορά.
1: Πρέπει να πιένεις, γιατί άμα πας κόντρα θα σε καταποντήσει.
0: Έτσι, είναι σαν μια ωραία γυναίκα που την κοιτάς, τη θαυμάζεις πολλές φορές, αλλά δεν μπορεί να. Δεν ξέρεις πώς σου προκαλεί και δέος. Κάποιες φορές.
1: Ναι, όταν είναι στα καλά της και είναι όλα έλευμα, είναι μια χαρά. Όταν την πιάσουν οι κακές της, γίνεται μάγισσα να μας καταποντήσει.
0: και όπως λένε και πολλοί ναυτικοί, τους έχουμε μιλήσει εδώ στην εκπομπή, πολλοί, όλοι λένε ότι δεν τη φοβόμαστε, τη σεβόμαστε τη θάλασσα. Έτσι.
1: Μα πρέπει να τη σέβεσαι, γιατί όσοι το έχουν κάνει να πάνε κόντρα, έχουν πάθει μεγάλη ζημιά.
0: Δεν πάμε κόντρα σε αυτήν.
1: Ναι. Λοιπόν, σου λέω τώρα για το κόντρα που λες. Σε ένα ταξίδι από Πούντα Αρένα στη Χιλή, είναι η τελευταία πόλη της Χιλής, κάτω στην Παταγωνία.
0: Ναι, από Χιλή λοιπόν.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Και πού πηγαίνατε, εκεί κάτω συνέβη?
1: Για Βαλπαραίσο. Είχε ένα πολύ δυνατό στόρμα απ' έξω. Λοιπόν, ο καπετάνιος δεν το πήγαινε, ξέρεις, να πάει σιγά σιγά, το βαρούσε κόντρα πάνω στο κείμενο. Αποτέλεσμα ήταν να τα ξυλώσει όλα. Όχι μόνο να τα ξυλώσει όλα. Ένα βαπούρι που η πλώρη του ήταν 15-20 μέτρα από τη θάλασσα. Η θάλασσα ερχόταν πάνω στο ντεκ. Θα μιλάω τώρα για κουρασιρόπλιο.
0: Ακουρασιρόπλιο, ε.
1: Ναι, πάνω στο ντεκ. Το απάνω ντεκ ήταν το αυτό. Λοιπόν, δημιούργησε συνθήκες πανικού, ξέρεις. Ότι τελείωσε τώρα, εδώ πνιγόμαστε. Ο κόσμος ήταν πανικοβλημένος. Προσευχές εκεί, πράγματα, ιστορίες. Ναι, σου μιλάω τώρα για την κόντρα. Γιατί όταν πηγαίνουμε 17 μίλια.
0: Ναι, βέβαια.
1: και έχει και εγώ στόλμου 10-11 από φόρο, θα σε κοσκινήσει, θα σε διαλύσει.
0: Έτσι.
1: Άρα λοιπόν πάμε πίσω σε αυτό που λέγαμε για το σεβασμό. Δεν μπορεί να. Η θάλασσα σκοτώνει. Αν δεν τη σεβαστεί και δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, θα σε καταποντήσει. Τελείωσε.
0: Θέλει σιγά σιγά να πηγαίνει με τα. Να, με τα νερά της και να
1: τις έρθεις. Με τα νερά της.
0: Εσείς κύριε Δημήτρη, κύριε Ορφανούδη, γιατί πήγατε στη θάλασσα?
1: Τι να κάνουμε τότε, ξέρεις, εκείνες οι εποχές τη δεκαετία του 60. Υπήρχε ανέχεια στον κόσμο, δεν είχαμε οικονομική ευχέρεια. Οι άνθρωποι ζούσαν με αυτά που παράγανε στο χωριό, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Οπότε η θάλασσα ήταν μια επιλογή.
0: Βέβαια. Και, και βοήθησε πάρα πολύ κόσμο, πολλές οικογένειες χτίστηκαν.
1: Αυτό το λέω. Εγώ το λέω αυτό καθημερινά. Ότι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν και δεν πήγαν σε σχολείο, ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, οι οποίοι πήγαν, ξέρω εγώ, λαδάδες, θερμαστάδες τότε από την αρχή, ξέρω εγώ, καμαρωτάκια, δόκιμοι, οτιδήποτε, κατορθώσαν να κάνουν οικογένεια, να θρέψουν τα παιδιά τους και αυτά τα κάνουν από τη θάλασσα.
0: Έτσι, ναι. Πολύ σημαντική βοήθεια εκείνη την περίοδο και ακόμα είναι, και δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα ροζ χαρτάκια του συναλλάγματος, έτσι.
1: Και το συνάλλαγμα που κουβαλούσαμε εδώ πέρα, τελικά μας τα πήραν όλα και τελειώσαμε.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μια πονεμένη ιστορία.
1: Ναι.
0: Και επέλεξες να πας ασυρματιστής, πώς και έτσι?
1: Εντάξει, με αγαπούσα και λίγο τα ηλεκτρονικά, ξέρω εγώ και τα λοιπά.
0: Να, ήσουν καλός αυτά. Ναι. Και έπιανες...
1: Εδώ πήγαμε, εδώ είχε μια ιδιωτική σχολή στοιχείο, την οποία την σποντάριζε ο Καράς και ο Λεμός, και ήταν η τελευταία τάξη που μετά έκλεισε εδώ πέρα.
0: Α, μάλιστα, ήταν η παλιά σχολή αυτή, ναι. Οπότε,
1: ήταν το 50, νομίζω 58 και τέλειωσε το 67.
0: Μάλιστα, μέχρι το 67 ήταν.
1: Έκλεισε το 67, ναι.
0: Οπότε ήσουν από τους τελευταίους που πρόλαβες και...
1: Ο τελευταίος που βγήκαμε από αυτή τη φουρνιά της σχολής. Ναι.
0: Και πήγες και μπαρκάρισες. Πόσα γράμματα έπιανες, θυμάσαι?
1: Πιάνε πολύ καλά. Είχαμε ένα παλιό ασυρματιστή, ο οποίος μας έκανε χειριστήριο,
0: ναι.
1: Ο Κασαπάκη.
0: Κασαπάκη.
1: Λοιπόν, ο Κασαπάκης ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Πιάνεις 120 δηλαδή το λεπτό?
1: 120 γράμματα άνετα τα πιάναμε.
0: Εγώ είχα φτάσει μέχρι τα 100 εκεί, δεν ήμουν. Είχα λίγο δυσλεξία και καμιά φορά ξέρεις κολλάς λιγάκι.
1: Στα 120 εκεί, μετά η ανταπόκριση κάπου εκεί γίνονταν. 100-120.
0: Έσαι ένα καλός, μάλιστα. Δημήτρη Ορφανούδη, θέλω να μας πεις. Το πρώτο σου μπάρκο, ποιο ήταν το πρώτο μπάρκο?
1: Το πρώτο μπάρκο.
0: Ποιο καράβι ήταν, από πού το πήρες, πού πήγες, πώς σου φάνηκε όλα αυτά?
1: Λοιπόν, το πρώτο μπάρκο, τώρα είμαστε παιδιά, ξέρω εγώ, το 67.
0: Ναι.
1: Ήταν, πήγαμε ένα φορτηγό με ένα συρματιστή, ο οποίος μου είχε πει ότι θα καθόταν ακόμα λίγο και θα έφευγε.
0: Ναι.
1: Και μετά θα καθόμουν εγώ. Χωρίς δίπλωμα βασικά.
0: Α, αλλά θα ανελάβανες υπεύθυνος.
1: Ναι, ναι. Πήγα λοιπόν αυτό από το Πειραιά, πήγα και το παρέλαβα με τον Καρβουνιάρη εκεί το τρένο.
0: Με τρένο πήγε.
1: Στη Βάρνα, στη Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Πειραιά, Σόφια, Βάρνα.
0: Ναι.
1: 67 αυτό τώρα, ξέρω τι, και έμεινα εκεί πέρα δόκιμος. Την κουβέρτα εκεί, καθόμουν και λίγο στο ασύρματο.
0: Έτσι έκανα και εγώ τότε, ναι.
1: Έκανα κανένα εξάμηνο εκεί πέρα, αυτός δεν έφευγε, οπότε από τη Ριέκα σηκώθηκα, έφυγα, γύρισα στον Πειραιά.
0: Πώς το λέγανε το καράβι?
1: Πώς το λέγανε...
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, υπέρμαχος, κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν, γύρισα στον Πειραιά, μετά έψαχνα εκεί, ξέρεις, η ακτή μια ούλη ήταν η περατσάλα για να βρει δουλειά, έπρεπε να είσαι εκεί, γύρω-γύρω.
0: Βέβαια.
1: Ήταν το παλιό δημαρχείο του Πειραιά, το θυμάστε.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ήταν εκεί δίπλα στο ΝΑΤ.
0: Στο ΝΑΤ.
1: Ναι. Εκεί λοιπόν καθόμουν μία μέρα και έρχεται ένα εκεί που έψαχνε ένα συμπαθιστή, ο Μαρμαγιάννης. Και μου λέει, α, σου λέω πάω. Και έτσι πήγα σε ένα μικρό μεσογειακό, ξέρω εγώ, μεσογειακό το λέγανε, αλλά πηγαίνω με αλλού δηλαδή. Χωρίς δίπλωμα και κάθεσα 13 μήνες εκεί πέρα.
0: Αδίπλωτος ασυμματιστής λοιπόν 13 μήνες.
1: Ναι.
0: Ούτε σε αυτό θυμάσαι το καράβι, ποιο ήτανε?
1: Το ήτανε το Νήσος Σκόπελος του Γεωργακόπουλου.
0: Νήσος Σκόπελος.
1: Ναι.
0: Σκόπελος, τα γράφω τώρα αυτά γιατί όλα αυτά τα καταγράφονται έτσι να υπάρχουν. Νήσος, ναι. Σκόπελος, 13 μήνες έκανες.
1: 13 μήνες εκεί.
0: Πώς ήταν ο ασύρματος, καλός, εντάξει?
1: Εντάξει, καμιά 200, ήταν 250 βάτ είχε ένα ασύρματο.
0: Έκανες λίγο τη δουλειά. Την έκανες τη δουλειά εδώ στη Μεσόγειο.
1: Εντάξει, δηλαδή τα ταξίδια που κάναμε ήταν εδώ πέρα από τον Πειραιά, πήγαμε μέχρι τον Νοβοροσίσκι, φορτώναμε ξύλα, τα φέρναμε στην Ελλάδα. Τα Άτρα, Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Και πόσα... Αλλά κάναμε και κάτι ταξίδια μετά και μας θέλανε. Φορτώναμε μινεράλι από το Δουράχιο, από την Αλβανία και το πηγαίναμε Ροστόκ, Ανατολική Γερμανία.
0: Ανατολική Γερμανία, πηγαίνατε από πάνω, πηγαίνατε Ατλαντικό.
1: Ναι, και μετά μας θέλανε, πού μας θέλανε, στον Αρχάγγελο.
0: Ποιον Αρχάγγελο?
1: Ο Αρχάγγελος είναι να περάσεις όλη την Νορβηγία.
0: Α, να πας εκεί πάνω, ναι, κατάλαβα, ξέρω, ναι, ναι.
1: Και σώδησε του Κόλλα και μετά πιο κάτω είναι ο Αρχάγγελος.
0: Και αυτό το νήσος Σκόπελος πρέπει να ήταν μικρό, δεν ήταν τίποτα μεγάλο,
1: Τίποτα, 3-4.000 τόνοι ήταν.
0: Τόσο μικρό,
1: ναι.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Πάντως... Μαθαίναμε και αβαρίες τώρα από αυτά εκεί πέρα και δεν το πηγαίνανε τώρα από μέσα από τα φιόρτ. Μόνο το τρώγαμε όλη τη θάλασσα του Θεού. Ξέρεις, απάνω εκεί ψηλά στην Νορβηγία, βόρεια θάλασσα, στα Λοφότεν, ξέρω εγώ και
0: ναι,
1: τα λοιπά.
0: Στα Λεούτια εκεί πέρα.
1: Έκανε και τους γυρισμένους θα μου.
0: Κατάλαβα. Οπότε πέρασες. Έμαθες και αρκετά πράγματα. Ήσουν και νέος σχετικά. Είχε Έλληνες, ήταν όλοι μέσα τότε?
1: Ναι, τότε ήταν όλοι Έλληνες μέσα.
0: Μάλιστα. Πώς τη βλέπεις την ναυτιλία, πώς τη βλέπεις σήμερα την ναυτιλία?
1: Η ναυτιλία από το τότε μέχρι σήμερα έχει εκμοντερνιστεί. Όλα έχουν γίνει πιο σύγχρονα, μπήκανε δορυφορικά συστήματα.
0: Πιο ασφαλή τα πλοία, πιο σύγχρονα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Πιο ασφαλή τα πλοία, τότε τα πλοία ήταν σαπάκια να μου, μην νομίζεις ότι...
0: ναι.
1: Ήτανε γεμάτα σκουρίες, γεμάτα...
0: Έτσι ήταν. Δύσκολη καιρή.
1: Ήτανε μικρά πλοία, δεν ήταν μεγάλα. Τότε ήταν, ξέρω τι, μετά βγάλανε κάτι 16άρια, κάτι 26άρια, τις βαπόρια. Παλιά ήταν με τα Λίμπερτι για κάτι μικρά μέχρι 10-15.000 τώρα είναι το πιο πολύ.
0: Αυτά με τις θυσίες όλων των ανθρώπων και με όλων που ενεπλάκησαν την ναυτιλία φέρανε σήμερα την ναυτιλία παγκόσμια δύναμη και
1: μα δεν νομίζεις ότι τώρα χτες λέει ένας, λέει, μας έβαλε και ματσακωνίζαμε και έλεγε, λέει ο καπετάλιος, πόσο ματσακώνει βγάζει το τετραγωνικό τη μέρα, πόσα τετραγωνικά.
0: Ναι, ναι.
1: Ματσακωνίζει τη μέρα, φαντάζομαι τι σκουριά είχε.
0: Μάλιστα, κύριε Ορφανίδη, Δημήτρη Ορφανίδη, δεν μας παίρνει άλλο ο χρόνος. Θα σε αποχαιρετήσουμε όμως, θα σε ξαναβγάλουμε την άλλη εβδομάδα να μας πεις και άλλες ιστορίες, γιατί έχεις κάποιες περιπέτειες, έχω μάθει. Θα μας τις πεις στην ερχόμενη μας σύνδεση, διότι κλείνουμε. Σου αφιερώνουμε.
1: Εντάξει, όποτε θέλεις, πάρε με τηλέφωνο πιο μπροστά να το κάνουμε.
0: Έτσι. Σου αφιερώνουμε τα καράβια αχιώτικα. Να είσαι πάντα γερός. Χαιρετίσματα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετώ.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Yeah. καράβια Χιώτικα Παντελής Θαλασσινός. Ήταν ο σχηματιστής παλέμαχος πλέον, ο Δημήτρης Ορφανούδης, τον οποίο και ευχαριστούμε από τυχείο. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν στο ταξίδι μας σήμερα. Την Σταματίνα, τη Ματίνα Κανελοπούλου που ήταν στον ήχο. Καλές θάλασσες, παιδιά. Ακούστε τη Βάρδια Σαββάτου το Σάββατο πρωί στις 8. Να είστε καλά. Για χαρά, Αντώνη.

0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η υποχρέωση του Υπουργείου να συνδράμει τα πανεπιστήμια για την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, τα επόμενα 5 χρόνια εξελίσσονται έργα ανακαινήσεων. Θα δημιουργηθούν 10.000 νέες κλίνες ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας όσον αφορά τη διαμονή. Πρέπει να δίνουμε περισσότερες δυνατότητες στα παιδιά, σημείωσε ο Υπουργός. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Την Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Λακωνία και την Νότιο-Ανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπίλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης θα απασχολήσει τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία. Φρούριο το ΟΑΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη μια εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Σήμερα είναι 5η 5 Μαρτίου 2026. Εύηχο ακούγεται αυτό, παιδιά. 5η 5. Όλη η εβδομάδα πάει έτσι, ε. Δευτέρα 2, Τρίτη 3, Τετάρτη 4, Πέμπτη 5. Παρασκευή 6 αλλάζει λίγο. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι κοντά μας όπως κάθε μέρα στη ρύθμιση του ήχου και έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή έρευνας ή μάλλον μια εκπομπή έτσι γερού ψαξίματος στην ιστορία της ελληνικής πολιτικής σκηνής, γιατί περί σκηνής πρόκειται, κάνοντας μια έρευνα για τους πρωθυπουργούς, τους πρωθυπουργούς της χώρας. Και τα στοιχεία που έχουμε βρει έχουν να κάνουν με διάφορα ρεκόρ και αυτά θα παρουσιάσουμε σήμερα. Η εκπομπή, έτσι όπως την έχουμε ονομάσει, λέγεται πρωθυπουργικά ρεκόρ, δηλαδή οι πρωθυπουργοί που κατέχουν ο καθένας και από ένα διαφορετικό ρεκόρ. Ρεκόρ για τα περισσότερα χρόνια παραμονής στον προεδρικό θόκο, για τις συνεχόμενες προεδρικές εκλογές ή ακόμα και τοποθετήσεις, γιατί δεν είναι όλες οι πρωθυπουργικές θέσεις επιλεγμένες μέσα από το λαό. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, όπως θα δείτε, μέσα από το πέρασμα της ιστορίας, έχει γίνει μέσω της διαδικασίας της τοποθέτησης. Από το βασιλιά, ας πούμε, που έκανε ό,τι του κατέβαινε στο κεφάλι. Οι εκλογικές αναμετρήσεις κοντεύουν στα 170 χρόνια. Ξεκίνησαν το 1844 και μέχρι σήμερα έχουμε καταγεγραμμένους 84 πρωθυπουργούς. Όλοι άνδρες, ούτε μία γυναίκα. Ούτε μία φορά δεν έχει εκλεγεί στη χώρα πρωθυπουργίνα. Οι περισσότεροι δεν έχουν εκλεγεί μέσω του λαού. Δηλαδή από τους 84 πρωθυπουργούς, μόνο οι 30 έχουν εκλεγεί με την ψήφο του λαού. Οι άλλοι ήταν κάποιοι δικτάτορες, 5 τον αριθμό, κάποιοι εκπρόσωποι δικτατόρων και οι υπόλοιποι, όπως είπαμε, διορισμένοι από τους βασιλιάδες. Ή ακόμα υπάρχει και μία περίπτωση κάποιων πρωθυπουργών οι οποίοι έχουν υπηρετήσει ως υπηρεσιακοί μετά την υπόδειξη κάποιας εθνοσυνέλευσης. Αυτά είναι τα δεδομένα. Να πούμε όμως ότι η σειρά των πρωθυπουργών, και θα τα πιάσουμε όλα από την αρχή, ακολουθείται με διαφορετικούς τρόπους και μάλλον με διαφορετική εξέλιξη. Γιατί στα πρώτα χρόνια οι πρωθυπουργοί έβγαιναν, ξαναέβγαιναν, άλλαζαν, ξαναέμπαιναν. Υπήρχε αυτή η διαδικασία. Φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια είναι λίγο πιο σταθεροποιημένο το σύστημα και όποιος κάθεται στην καρέκλα ξαναέμπαιναν. Υπήρχε αυτή η διαδικασία. Φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια είναι λίγο πιο σταθεροποιημένο το σύστημα και όποιος κάθεται στην καρέκλα

από τους πρωθυπουργούς της ιστορίας, δηλαδή από τους 84, έχουν καταφέρει να πείσουν τον ελληνικό λαό και να τους έχει ψηφίσει πάνω από 3 φορές. Δηλαδή έχουν εκλεγεί πάνω από 3 φορές με την ψήφο και τη βούληση του ίδιου του λαού. Ο ρέκορντμαν της ιστορίας είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος κατέχει το εξής ακατάρρυπτο μέχρι σήμερα ρεκόρ. Κέρδισε με την ψήφο του λαού 6 εκλογικές αναμετρήσεις μέσα σε διάστημα 23 ετών, από το 1910 μέχρι το 1933. Δεύτερος με μία εκλογική αναμέτρηση λιγότερη είναι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο οποίος έχει κερδίσει 5 φορές εκλογές και συγκαταλέγεται και αυτό στη μία φορά την οποία εγκατέλειψε για να συνεχίσει ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, και είναι και αυτό δηλαδή μέσα στην καταγραφή που έχουμε κάνει από την έρευνα αυτή. Στην τρίτη θέση είναι 2 πολιτικοί με 4 εκλογικές νίκες, είναι ο Δημήτριος Βούλγαρης και ο Θεόδωρος Δηληγιάννης. Προσέξτε, τώρα πάμε σε αρκετά έντονα χρόνια, με την πολιτική να βρίσκεται σε μία έξαρση αντιδικιών, αντιλόγων, διαφορών, όπου εναλλάσσονταν ο ένας πρωθυπουργός με τον άλλον σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα. 3 φορές κατάφεραν να κερδίσουν εκλογικές αναμετρήσεις ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, τον οποίο θα συναντήσουμε και μετά γιατί κατέχει ένα άλλο ακατάρρυπτο ρεκόρ, και ο Χαρίλαος Τρικούπης. Τα τραγούδια όλα που έχουμε επιλέξει είναι σχετικά με τις εποχές εκείνες, αλλά και με την όλη διαδικασία εκλογής του Πρωθυπουργού. Έτσι λοιπόν πάμε στο 1935 και ο Μάρκος Βαμβακάρης μας τραγουδά το περίφημο «Μάρκος Υπουργός» ή «Όσοι γεννούν Πρωθυπουργοί». Είναι ένας δίσκος που κυκλοφόρησε από την Parlophone σε σύνθεση του Μάρκου Βαμβακάρη. Παίζει με τον μπουζούκι του ο Μάρκος, κιθάρα ο Σπύρος Περιστέρης και μπαγλαμά ο Στράτος Παγιουμτζής, ενώ τη διεύθυνση ορχήστρας έχει ο Σπύρος Περιστέρης.

Πάμε τώρα να δούμε το εξής. Είπαμε νωρίτερα για τον Αλέξανδρο Κουμουνδούρο ότι κατέχει ένα μοναδικό ρεκόρ. Και πράγματι έτσι είναι. Γιατί είναι ο πολιτικός ο οποίος έχει οριστεί πρωθυπουργός τις περισσότερες φορές στην ιστορία. Συνολικά 10, αλλά προσέξτε, μόνο τις 3 φορές είχε εκλεγεί από το λαό. Οι υπόλοιπες ήταν με ανάθεση, όπως λέμε. Ακολουθεί μετά τον Αλέξανδρο Κουμουνδούρο ο Δημήτριος Βουλγαρής με 8 θητείες. Εδώ είναι λίγο πιο μοιρασμένα τα πράγματα. 4 φορές είχε κερδίσει την εκλογική διαδικασία και 4 φορές είχε δοθεί από τον βασιλιά η έγκριση για να αναλάβει αυτός πρωθυπουργός. Στη συνέχεια, πιο κάτω, βρίσκονται ο Ελευθέριος Βενιζέλος με 7 θητείες. Το ίδιο όμως και ο Χαρίλαος Τρικούπης. Ο Βενιζέλος τη μία φορά ορκίστηκε πρωθυπουργός χωρίς να έχει εκλεγεί από το λαό, ενώ ο Τρικούπης αντίθετα ορκίστηκε τις 2 από τις 7 φορές χωρίς να έχει εκλεγεί. Τώρα, οι πρωταθλητές σε διάρκεια μεταπολεμικά είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, προπολεμικά μάλλον Ελευθέριος Βενιζέλος, και μεταπολεμικά ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Και όταν λέμε πρωταθλητές, μιλάμε για τα χρόνια συνολικής άσκησης της πρωθυπουργίας. Από τη μία έχουμε 14,5 χρόνια τον Ελευθέριο Βενιζέλο και από την άλλη έχουμε 14,5 χρόνια παρά λίγες ημέρες, προσέξτε τώρα, για λίγες ημέρες επικρατεί ο Ελευθέριος Βενιζέλος του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο οποίος έρχεται δεύτερος, λίγα 24 ώρα. Τρίτος έρχεται ο Χαρίλαος Τρικούπης, όπου κάθισε στην πρωθυπουργική καρέκλα περίπου 13 χρόνια, και ακολουθούν με 11 χρόνια ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, ο οποίος αν είχε ολοκληρώσει αυτές τις 10 θητείες σίγουρα θα ήταν ο μεγάλος ρέκορντμαν, αλλά η ιστορία είναι ότι άλλαζαν τόσο γρήγορα εκείνη την εποχή λόγω των πολιτικών εξελίξεων οι κυβερνήσεις, πραγματικά και κυριολεκτικά σαν τα πουκάμισα. Στην έκτη θέση, δηλαδή πίσω από Ελευθέριο Βενιζέλο, Κωνσταντίνο Καραμανλή, Χαρίλαο Τρικούπη, Ανδρέα Παπανδρέου και Αλέξανδρο Κουμουνδούρο, σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της θητείας, έρχεται ο Θεόδωρος Δηληγιάννης, ο οποίος έμεινε στην πρωθυπουργική καρέκλα συνολικά 9 χρόνια. Δύο στοιχεία έτσι στα γρήγορα να πούμε για τον Κουμουνδούρο, ότι ήταν γιος του αγωνιστή της Επανάστασης, Σπυρίδωνα Γαλάνη Κουμουνδουράκη. Ήταν από μια επιφανή οικογένεια της Μάνης, της Μεσσηνιακής Μάνης. Είχε γεννηθεί το 1815 στον πύργο των Κουμουνδουράκηδων, στην περιοχή Γραμπελιά του χωριού Κάμπος Αβίας. Μετά το τέλος του αγώνα έφτασε στο Ναύπλιο, εκεί τελείωσε το γυμνάσιο και στη συνέχεια γράφτηκε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1841 διέκοψε τις σπουδές του για να λάβει μέρος στην Κρητική Επανάσταση, παρότι ο ίδιος ήταν έτσι όχι ιδιαίτερα αισιόδοξος, πίστευε ότι όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η διαδικασία της εξέγερσης ήταν μάταιη. Όταν γύρισε στην Ελλάδα έμεινε στην Καλαμάτα, όπου άσκησε τη δικηγορία, αν και δεν έλαβε ποτέ το πτυχίο του. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Γιώργο Ζαμπέτα, ο οποίος μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Πρωθυπουργός». Είναι ένα τραγούδι του 1980, πιο φρέσκο, έτσι. Κυκλοφόρησε από την Columbia Records και περιλαμβάνεται στο δίσκο «Το Διάταγμα και άλλα».

Καταπληκτικό, πραγματικά καταπληκτικό. Και πάμε στο επόμενο ρεκόρ. Το επόμενο ρεκόρ το έχει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και μιλάμε τώρα για τα συνολικά χρόνια ενασχόλησης, όχι μόνο με την πολιτική, αλλά με την Πρωθυπουργία. Γιατί στην πολιτική, όπως θα δούμε, είχε μπει πολύ νωρίτερα από όταν έγινε Πρωθυπουργός. Από την πρώτη μέρα που ανέλαβε Πρωθυπουργός μέχρι την τελευταία φορά που παρατήθηκε, όχι στη συνέχεια, έτσι, με τις εναλλαγές που έχουν γίνει στην Πρωθυπουργία της χώρας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έμεινε συνολικά στο τιμόνι της Πρωθυπουργίας 25 χρόνια. Παραλαμβάνω, από την πρώτη μέρα που ορκίστηκε για πρώτη φορά, ήταν στις 5 Οκτώβριου του 1955, μέχρι την τελευταία φορά που ήταν το 1980, όταν και παραιτήθηκε για να λάβει την Προεδρία της Δημοκρατίας, το 1980, είναι ουσιαστικά 25 χρόνια. Είναι σαφώς ο μεγάλος ρεκόρντμαν, έτσι. Και να πούμε ότι αν προσθέσουμε και τα 15 χρόνια από την πρώτη ορκομοσία του ως πρόεδρος της Δημοκρατίας μέχρι την άνοιξη του 1995, οπότε και έληξε η δεύτερη θητεία του ως πρόεδρος, τότε μιλάμε για μια ιστορία, προσθέτοντας τα 25 στα 15, που φτάνει στα 40 χρόνια μεταξύ των αξιωμάτων του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πίσω, αρκετά πίσω, είναι ο Αλέξανδρος Ζαΐμης, ο οποίος έχει ορκιστεί 6 φορές πρωθυπουργός και βρέθηκε σε αυτές τις 6 φορές συνολικά 32 χρόνια. Δηλαδή απέχει αρκετά σε σχέση με το ρεκόρ του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Να πούμε ότι πιο κάτω, πιο πίσω είναι ο Δημήτριος Ράλης, 24 χρόνια πρωθυπουργός. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος 23 χρόνια, συνολικά έτσι, διακεκομένα και συνολικά. Ο Γεώργιος Παπανδρέου 21 χρόνια, ο Χαρίλαος Τρικούπης 21 χρόνια και ο Θεόδωρος Δηληγιάννης 20 χρόνια. Και μιας και είπαμε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, να πούμε ότι γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου του 1907, στο Κιούπκιοι, έτσι λεγόταν τότε, ήταν κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό, είναι η σημερινή πρώτη μία κομμόπολη των Σερών. Ο πατέρας του ήταν δημοδιδάσκαλος, Γεώργιος Καραμαλής, και καλλιεργητής, είχε τα χωράφια του. Είχε έντονη εθνική δράση και είχε κυνηγηθεί από τις τουρκικές και στην πορεία στη συνέχεια από τις βουλγαρικές αρχές κατοχής. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έζησε αρχικά ως μικρός, μαθητής δηλαδή, στην πρώτη Σερών, στη συνέχεια στη Νέα Ζύχνη, στις Σέρες και τελικά έφτασε στην Αθήνα, όπου τελείωσε το γυμνάσιο και γράφτηκε στη νομική σχολή, από την οποία και αποφύτησε το 1929. Υπηρέτησε για 4 μήνες στη θητεία του στο στρατό ως προστάτης πολύτεκνης οικογένειας και άρχισε μετά να εργάζεται ως δικηγόρος στις Σέρες μέχρι να μπει στον πολιτικό στίβο το 1935, οπότε και εξελέγει για πρώτη φορά με το Λαϊκό Κόμμα, που ήταν το Αντιβενιζελικό Κόμμα. Το 1935 λοιπόν για πρώτη φορά εκλέγεται βουλευτής και επανεκλέγεται το 1936, που είναι και οι τελευταίες εκλογές πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την κατοχή. Με την έκρηξη της πολεμικής των χρόνων εκείνων, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής καλείται να παρουσιαστεί και να στρατευτεί στο Σιδηρόκαστρο, αλλά απαλλάσσεται και κρίνεται ανίκανος λόγω προβλήματος βαρικοΐας. Στην γερμανική κατοχή ασχολήθηκε με την δικηγορία αποκλειστικά και επανήλθε στην ενεργό πολιτική το 1946, όταν πήρε μέρος στις πρώτες εκλογές που έγιναν στις 31 Μάρτη του 1946, υποψήφιος του Λαϊκού Κόμματος, εξελέγει πρώτος σε ψήφους βουλευτής. Και πάμε να ακούσουμε τώρα, γιατί είπαμε για τον Καραμαλή, αλλά νωρίτερα είπαμε και για τον Βενιζέλο. Έχουμε κρατήσει και μερικά στοιχεία. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε, παιδιά, τη βιογραφία όλων των πολιτικών. Κάποια στοιχεία έτσι που έχουν μια ιδιαίτερη αξία. Αλλά επειδή συζητήσαμε πριν για τον Βενιζέλο και επειδή σε αυτό
το κομμάτι της κατάταξης, δηλαδή στα περισσότερα χρόνια συνολικής παραμονής στην πρωθυπουργική θέση, να πούμε ότι τα χρόνια που κύλησαν από την πρώτη μέχρι την τελευταία φορά που ήταν πρωθυπουργός, έτσι. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, να πούμε ότι συνολικά έχει 23 χρόνια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα ένα τραγούδι που έγραψε το 1936 ο Στελάκης Περπινιάδης με τίτλο «Τον Βενιζέλο χάσαμε».

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που επαναλαμβάνουμε είναι το 1936. Είναι μια σύνθεση του Σταύρου Παντελίδη και σε στίχους του Κώστα Καρύπη. Κυκλοφόρησε με τη φωνή του Στελάκη Περπινιάδη από την Κολούμπια με αριθμό δίσκου DG6209. Έτσι για την ιστορία και την καταγραφή. Και μιας και ασχολούμαστε με την ιστορία, πάμε να δούμε τώρα ποιος είναι ο πρωθυπουργός που είχε τη μεγαλύτερη σε συνέχεια και διάρκεια πρωθυπουργία μέχρι σήμερα. Είναι ο Κώστας Σιμίτης, ο οποίος έμεινε 8 χρόνια, 1 μήνα και 17 ημέρες συνεχώς στην πρωθυπουργία. Είναι ένα ρεκόρ το οποίο δεν καταρρύπτεται εύκολα, γιατί ο επόμενος πρωθυπουργός που θα πρέπει να το κάνει αυτό θα πρέπει να έχει εξαντλήσει 2 τετραετίες ολοκληρωμένες, έτσι, και το μέρος μίας τρίτης επανεκλογής. Ο Κώστας Σιμίτης πήρε το ρεκόρ του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος είχε συμπληρώσει παραμονή στην Πρωθυπουργία για 7 χρόνια και 8 μήνες συνεχώς. Ο Κώστας Καραμανλής είχε 7 χρόνια, 8 μήνες και 12 ημέρες. Είναι τρίτος, για κάποιες μέρες είναι πιο πάνω ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ανέλαβε στις 5 Δεκάτου του 1955 μέχρι τις 17 Ιουνίου του 1963, αλλά χάνει κάποιες μέρες γιατί τις 136 δεν τις είχε θητεύσει ως εκλεγμένος, αλλά ως διορισμένος. Και εδώ μιλάμε για τους πρωθυπουργούς που είχαν εκλεγεί. Και μάλιστα έχει κι άλλο ένα ντεζαβαντάζ στην όλη ιστορία αυτή της κατάταξης με σειρά, και παίρνει την τρίτη θέση σε αυτό, γιατί το 1961 παραχώρησε για ένα μήνα την πρωθυπουργία στον Κώστα Δόβα ως υπηρεσιακό πρωθυπουργό. Ως εκλεγμένος παρέμεινε πρωθυπουργός 7 χρόνια και 4 μήνες, και αυτή είναι η διαφορά με το 7 χρόνια 8 μήνες και 12 μέρες που ουσιαστικά τον κατατάσσει πίσω από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα, πίσω από τους τρεις, δηλαδή Κώστα Σιμίτη, Ανδρέα Παπανδρέου, Κωνσταντίνο Καραμανλή, έρχονται με αρκετή διαφορά δύο παλιοί πολιτικοί, ο Χαρίλαος Τρικούπης, που έχει περίπου 6 χρόνια συνεχούς θητείας, και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, επίσης και ο Βενιζέλος είναι περίπου στα 6 χρόνια συνεχούς θητείας. Ο Βενιζέλος, ο οποίος γεννήθηκε το 1864, με το παλιό ημερολόγιο 11 Αυγούστου, έτσι, στις Μουρνιές Χανίων, ήταν το 5ο παιδί ενός εμπόρου του Κυριάκου Βενιζέλου. Η οικογένεια αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Κρήτη το 1866 επειδή είχε αναμειχθεί στην επανάσταση ενάντια στους Τούρκους, και τα πρώτα του βήματα ο Ελευθέριος Βενιζέλος τα έκανε στη Σύρο, όπου βρέθηκε μαζί με την οικογένειά του. Το γυμνάσιο όμως το τελείωσε στην Αθήνα, και στα Χανιά επέστρεψε μετά την Επανάσταση. Ο πατέρας του ήθελε να ακολουθήσει το δρόμο του, δηλαδή να ακολουθήσει το εμπόριο, όμως ο Ελευθέριος Βενιζέλος φαίνεται ότι δεν είχε ιδιαίτερη κλίση προς τα εκεί. Προτίμησε να σπουδάσει νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και το 1886 αναγορεύτηκε σε διδάκτορα νομικής με βαθμό άριστα, οπότε και αμέσως μετά φεύγει από την Αθήνα και επιστρέφει στα Χανιά, όπου ξεκινά να ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα και αρχίζει και η άμεση εμπλοκή του στην πολιτική με το τοπικό κομμάτι αρχικά. Θα πούμε και νωρίτερα, είπαμε για τον Κουμουνδούρο που κατέχει το ρεκόρ των 10 θητιών ως πρωθυπουργός, αλλά λέω τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο στον Κουμουνδούρο, ή μάλλον στην πλατεία που πήρε το όνομά του, την πλατεία Κουμουνδούρου. Ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Χρήστος Αγγελόπουλος σε στίχους του Σπύρου Φυλακτού και μουσική του Στέφανου Κυπριώτη. Πλατεία Κουμουνδούρου.

Ο Κουμουνδούρος για πρώτη φορά μπορούμε να πούμε ότι εμπλέκεται έτσι στην πολιτική το 1850, όταν και εκλέγεται πληρεξούσιος Μεσίνης, αλλάζει τότε και το όνομά του, από Κουμουνδουράκης το κάνει Κουμουνδούρος. Και από τότε συνεχώς δίνει το παρόν στη Βουλή μέχρι το θάνατό του. Μία διετία μόνο ήταν εκτός πολιτικής σκηνής, το 68-69. Μιλάμε για 1868-1869. Νωρίτερα το 1855 είχε ορκιστεί πρόεδρος της Βουλής και ένα χρόνο αργότερα ανέλαβε το Υπουργείο Οικονομικών στην κυβέρνηση του Δημήτρη Βούλγαρη, με τον οποίο στην πορεία τα έκαναν γυαλιά καρφιά, για να το πω απλά και λαϊκά. Ήρθαν σε μεγάλη σύγκρουση και έγιναν μεγάλη πολιτική εχθρή. Ήταν πολέμιος του θρόνου ο Κουμουνδούρος και όταν εκπαραθυρώθηκε το 1862 ο Όθωνας, ανέλαβε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και έκανε δουλίτσα εκεί για να μπορέσει λίγο να μπει το νερό στο αυλάκι. Το 1864, στις 29 του Σεπτέμβρη, έγινε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στην οδό Σταδίου, στην είσοδο της Βουλής. Το 1865, την επόμενη χρονιά, στις 2 Μαρτίου, αναλαμβάνει για πρώτη φορά την Πρωθυπουργία και δημιουργεί το Κουμουνδουρικό Κόμμα, το οποίο συσπηρώνει διάφορες πολιτικές ομάδες και διάφορους πολιτικούς νέους σε ηλικία, όπως ήταν ο Χαρίλαος Τρικούπης και ο Θεόδωρος Δηληγιάννης. Ήταν μαζί δηλαδή Κουμουνδούρος, Τρικούπης και Δηληγιάννης, αργότερα χώρασαν τα τσανάκια τους και ήρθαν σε πολύ μεγάλη σύγκρουση. Ο Κουμουνδούρος, όπως είπαμε, 10 φορές ανέλαβε την Πρωθυπουργία μέχρι το 1882, οπότε και αποσύρθηκε από την πολιτική. Λέγαμε νωρίτερα λοιπόν για το ρεκόρ των μακροβιότερων σε μία συνεχή θητεία πρωθυπουργών. Πάμε να δούμε τώρα το αντίθετο, το αντίστροφο, το ρεκόρ του λιγότερο σε χρονικό διάστημα πρωθυπουργού. Είναι ο Αριστίδης Μωραϊτίνης, πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Έχει διατελέσει πρωθυπουργός της χώρας για 2 ημέρες μόνο, από τις 9 μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου του 1863. Τότε είχε διαδεχθεί τον Δημήτριο Βούλγαρη και ήταν σαν να λέμε το μεταβατικό στάδιο μέχρι να παραχωρήσει την πρωθυπουργία στον Κωνσταντίνο Βάλβη. Και οι τρεις είχαν επιλεγεί από την Εθνοσυνέλευση, η οποία Εθνοσυνέλευση είχε εγκρίνει και ως βασιλιά των Ελλήνων, έτσι τα λέμε για να έχετε και μια σφαιρική εικόνα, τον Γεώργιο Γλίξμπουργκ. Δημήτρης Περδικόπουλος τώρα, Μάρκος Βαμβακάρης, Απόστολος Χατζηχρίστος και Σπύρος Περιστέρης, κουαρτέτο φοβερό, τραγούδι του 1940, η Παλιοτρεχαντήρα.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο ρεκόρ. Γιατί έχει ενδιαφέρον έτσι να το ανακατέψουμε με τη διαφορετικότητά τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιος ήταν ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ελλάδας. Είναι ο Επαμηνώντας Δελιγιώργης, ο οποίος ορκίστηκε στις 20 Οκτωβρίου του 1865, ήταν τότε μόλις 36 ετών. Παραιτήθηκε μετά από 10 μέρες, αλλά ξανά γίνει πρωθυπουργός άλλες 5 φορές, τις 4 με τοποθέτηση και τη μία εκλεγμένος από τον λαό. Ο νεότερος ήταν ο Επαμηνώντας Δελιγιώργης. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία όταν εξελέγει πρωθυπουργός ήταν ο Κώστας Μητσοτάκης, 72 ετών. Άμα τα βάλουμε, παιδιά, ήταν ακριβώς τα διπλά χρόνια του Δελιγιώργη. Να πούμε για τον Δελιγιώργη ότι είχε γεννηθεί στην Τρίπολη το 1829 στις 10 του Γενάρη. Ο πατέρας του, με καταγωγή από το Μεσολόγγι, κρατήστε το αυτό, γιατί θα κάνουμε μια ειδική αναφορά και στο Μεσολόγγι σε λίγο, ήταν ένας από τους αγωνιστές του 1921, ο Μήτρος Δελιγιώργης, και μάλιστα διατέλεσε και αρχηγός της χωροφυλακής μετά την απελευθέρωση. Ο Επαμηνώντας Δελιγιώργης πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στην Τρίπολη και το Μεσολόγγι και το 1841 ήρθε μόνιμα στην Αθήνα. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και αναγορεύτηκε αριστούχος διδάκτορας της νομικής σχολής το 1850. Είχε εξαιρετικό λόγο, έτσι τουλάχιστον λέει η ιστορία, και όλα αυτά ήταν και ένα κομμάτι χαρίσματος που τον ακολούθησε και στην πολιτική. Ιδεολογικά ήταν φιλελεύθερος, είχε έντονη αντιδυναστική στάση και άρεσε πολύ στην νεολαία. Η νεολαία δηλαδή τον γούσταρε, για να το πούμε απλά και λαϊκά, για εκείνη την περίοδο. Από το 1851 μέχρι το 1852 ήταν αρχισυντάκτης της εφημερίδας Εθνική. Όταν μέσα από τα κείμενά του είχε αποκτήσει αρκετό κοινό και πολίτες που τον πίστευαν, έτσι το 1859 αναμίχθηκε ουσιαστικά με την πολιτική και εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής στο Μεσολόγγι, παρότι υπήρχαν παρεμβάσεις από την κυβέρνηση του Αθανάσιου Μιαούλη υπέρ των βασιλικών υποψηφίων. Κατάφερε να υπερπηδήσει τα εμπόδια και να νικήσει ο Επαμηνώντας Δελιγιώργης. Ακούμε τώρα ένα τραγούδι του 1951 από τα εξαιρετικά τραγούδια του Μάρκου Βαμακάρη. Το ερμηνεύει μαζί με την Σούλα Καλφοπούλου και μιλάει για όσους έχουν ζήσει μακριά από την Ελλάδα. Ένα φοβερό ποίημα, εγώ το χαρακτηρίζω, «Αρρώστησα στα ξένα μακριά σου».

Λοιπόν, είπαμε για το Μεσολόγγι. Είναι η ιερή πόλη, έχει γεννήσει πολιτικούς, δηλαδή ταυτίζεται με την γέννηση πολιτικών. Γιατί εκτός από τον Επαμεινώντα Δελιγιώργη, να πούμε ότι ήταν ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο πρώτος στην πορεία, από το 1791 μέχρι το 1865. Από το Μεσολόγγι ξεκίνησε και αναδείχθηκε πρόεδρος της πρώτης Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο το 1821. Είναι η Εθνοσυνέλευση αυτή η οποία διακηρύττει την ελληνική ανεξαρτησία. Εκλέγεται αρχιγραμματεύς εκτελεστικού το 1825. Τι σημαίνει αυτό? Πρωθυπουργός. Και είναι αυτός ο οποίος κάνει τις διαπραγματεύσεις με την Αγγλία για να υπάρξει μια διεθνής παρέμβαση υπέρ της Ελλάδας εκείνα τα χρόνια. Είναι ο Μαυροκορδάτος αυτός ο οποίος κατευθύνει τις εργασίες για την ψήφιση του πρώτου συντάγματος που προέκυψε μετά την Επανάσταση και αυτό έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1843. Είναι εκείνος που οδηγεί τη χώρα στις πρώτες εκλογές το 1844 για την ανάδειξη κοινοβουλίου. Μεσολογγίτης είναι και ο ιστορικός επανάστασης Σπυρίδων Τρικούπης που γεννήθηκε το 1788 και έζησε μέχρι το 1873. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας Επικρατείας, πρωθυπουργός δηλαδή, την εποχή του Καποδίστρια και είναι αυτός ο οποίος έκανε τις διαπραγματεύσεις για την εκλογή του Όθωνα ως βασιλιά της Ελλάδας. Μεσολογγίτης στην καταγωγή, αν και γεννήθηκε στον Άφλιο, είναι και ο Χαρίλαος Τρικούπης. Έχει εκλεγεί και στο Μεσολόγγι. Το 1875 ο Χαρίλαος Τρικούπης υποχρέωσε τον βασιλιά Γεώργιο να δεχθεί την περίφημη αρχή της Δεδηλωμένης, τη μεγαλύτερη κατάκτηση στην πορεία της εδραίωσης της λαϊκής κυριαρχίας, δηλαδή με λίγα λόγια να μην αποφασίζει για ό,τι θέλει ο βασιλιάς, αλλά να έχει το δικαίωμα το εκλογικό σώμα να αποφασίζει για τον ίδιο τον λαό. Λοιπόν, και κλείνουμε με ένα τελευταίο έτσι ιστορικό παιχνίδισμα. Να σας πω λοιπόν ότι δύο πρωθυπουργοί έχουν καταφέρει να κερδίσουν με πάνω από το 80% των βουλευτών, δηλαδή έχουν φτιάξει βουλή με πάνω από το 80% των βουλευτών να ανήκουν στο κόμμα τους, έτσι, αλλά έχουν ζήσει στην πορεία και την μη εκλογή τους μέσα από επόμενες εκλογικές διαδικασίες. Παράδειγμα, δύο τώρα, θα σας πω, είναι και ο Χαρίλαος Τρικούπης, είναι και ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο Χαρίλαος Τρικούπης στις εκλογές της 3ης Μάη του 1892 βγάζει 180 από τους συνολικά 207 βουλευτές, με ποσοστό δηλαδή πανηγυρικό, νομίζω ότι είναι και ρεκόρ, 86,95%. Στις επόμενες όμως εκλογές, μετά από τρία χρόνια, στις 16 Απρίλη του 1895, δεν τα πήγε τόσο καλά στη θητεία του, πέφτει το κόμμα του στους 15 βουλευτές, δηλαδή το 7,2%, από 86,95 στο 7,2, και ο ίδιος δεν εκλέγεται ανάμεσα στους 15 βουλευτές, παρότι επικεφαλής. Κερδίζει την έδρα του Μιλτιάδης Γουλημής και τότε λέει το περίφημο «Ανθυμών Γουλημής». Τα ίδια έπαθε και ο Βενιζέλος όταν στις εκλογές του 1910 κερδίζει και κατακτά τις 307 από τις 362 έδρες του Κοινοβουλίου, έχει ποσοστό εδρών 84,80%. Το 1920 προχωράει πανίσχυρος, έχει γίνει η συνθήκη των Σευρών και το κόμμα του όμως καταποντίζεται στις εκλογές, πέφτει στο 29,73%, ο ίδιος φεύγει για το Παρίσι ακολουθώντας τον ίδιο δρόμο που είχε πάρει και ο Χαρίλαος Τρικούπης πριν από 25 χρόνια. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε εδώ, να είστε καλά που ήσασταν μαζί μας. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και κλείνουμε μιας και μιλάμε για την πολιτική σκηνή και όλα αυτά τα οποία έχει περάσει ο τόπος από τους πολιτικούς, με τη Σωτηρία Μπέλου να μας ερμηνεύει «Μην κλαις».

Καλή σας ημέρα. Είναι Πέμπτη σήμερα και όπως κάθε Πέμπτη και Παρασκευή αυτή την ώρα κοντά σας είναι η εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και μαζί θα ταξιδέψουμε εντός ή εκτός εισαγωγικών. Εντός εισαγωγικών βέβαια, γιατί εμείς εδώ στο στούντιο θα μείνουμε παρέα με την Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τη Λία Ταρού στη μουσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό. Θα μείνουμε λοιπόν εδώ για να σας ταξιδέψουμε με τη δύναμη της τεχνολογίας σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, σε διάφορα θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Κάποια από αυτά που έχουμε επιλέξει εμείς και έχουμε χωρέσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή για το επόμενο κάτι λιγότερο από δύο ώρο. Μια μέρα σήμερα όπου ξεχωρίζουμε από την επικαιρότητα της ημέρας αυτές τις εικόνες που έχουν κάνει το γύρο του κόσμου με τον Μπεν Γκβίρ, τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ και πρόεδρο του ακροδεξιού κόμματος Εβραϊκή Δύναμη να χλεβάζει και να αποκαλεί τρομοκράτες τους ακτιβιστές που έχει συλλάβει το κράτος του Ισραήλ και τους συνέλαβε σε μια περιοχή μακριά από τις ακτές του Ισραήλ. Είναι η δεύτερη φορά που χωρίς να είναι σε χώρο δικής της δικαιοδοσίας το κράτος του Ισραήλ, χωρίς να είναι σε χώρο δικιάς του δικαιοδοσίας, κάνει αυτή την ενέργεια να καταλάβει πλοίο με ανθρώπους που ήθελαν απλά να διαμαρτυρηθούν και να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους, τους απαγάγει στην ουσία και ήθελαν απλά να διαμαρτυρηθούν και να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους, τους απαγάγει στην ουσία

στο Τελαβίβ, βγήκαν και αποδοκίμασαν. Έχουν αποδοκιμάσει και πάρα πολλές κυβερνήσεις, ανάμεσα σε αυτές και η ελληνική. Βεβαίως το ζήτημα δεν είναι τι κάνει ο Μπενκβίρ τόσο πολύ, που βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι απεχθές αυτό που βλέπουμε, αειδιαστικό, πείτε το όπως θέλετε. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό εντάσσεται αυτή η κακομεταχείριση των ακτιβιστών του Στολίσκου που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, ότι είναι μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης διαχείρισης που κάνει και σε στρατιωτικό επίπεδο και σε διπλωματικό επίπεδο και σε επίπεδο επικοινωνίας το Ισραήλ εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Μιλάμε για μια αποστολή που ήθελε να εκδηλώσει την αλληλεγγύη της στους ανθρώπους που βρίσκονται στη Γάζα και που αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένοι. Και που πολύ απλά είναι άνθρωποι οι οποίοι μέρα με τη μέρα χάνουν ακόμα και τη ζωή τους, δεν έχουν τα στοιχειώδη ακόμα και σε τρόφιμα, σε φάρμακα φυσικά και σε περίθαλψη. Είναι ένας τρόπος νομίζω που έχει επιλέξει το Ισραήλ για να οδηγήσει σε πλήρες αδιέξοδο τους ανθρώπους αυτούς, τους Παλαιστίνιους. Μιλάμε για ένα κράτος το οποίο όλο το προηγούμενο διάστημα επιδίωξε να απομακρύνει τους Παλαιστίνιους από την λωρίδα της Γάζας, ωστόσο τώρα τους κρατάει εκεί αποκλεισμένους. Και βέβαια η κορυφή του παγόβουνου ήταν αυτό που είδαμε, οι εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου και που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι Ισραηλινές αρχές στους ανθρώπους που έχουν κρατήσει κάτω από αυτό τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο ανάμεσά τους είναι και Έλληνες στο λίσκο της Γάζας. Φανταστείτε λοιπόν ότι μιλάμε πλέον για μια εικόνα, για ένα βίντεο το οποίο έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου όπως είπαμε, και που βλέπουμε να πιάνουν ακτιβίστρια, να την κολλάνε με το κεφάλι στο πάτωμα. Ο κύριος Γκβίρ να επικροτεί όλο αυτό που συμβαίνει και να προχωρεί και ο ίδιος σε εξευτελιστικές δηλώσεις και ενέργειες, κρατώντας τη σημαία του Ισραήλ, να χλεβάζει, να τους συμπεριφέρεται με τρόπο εξευτελιστικό. Θα το δείτε το βίντεο και νομίζω ότι πρέπει αυτό το βίντεο να το δουν όλοι όσοι πρέπει να γνωρίζουν, να αντιλαμβάνονται τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Φανταστείτε ότι ακόμη και ο πρόεδρος Νετανιάχου έκανε μία δήλωση σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ υποστηρίζει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει προβοκατόρικους στολίσκους υποστηρικτών τρομοκρατών της Χαμάς να εισέλθουν στα χωρικά μας ύδατα και να φτάσουν στη Γάζα. Βεβαίως οι ενέργειες που έγιναν και αυτή τη φορά αλλά και την προηγούμενη φορά που έγιναν μεταξύ Κυθήρων και Κρήτης σε μία περιοχή η οποία στην πραγματικότητα είναι εκτός πλήρους δικαιοδοσίας του Ισραήλ και είναι ουσιαστικά εισβολή στα ελληνικά χωρικά ύδατα, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Ο τρόπος με τον οποίο λοιπόν, σύμφωνα με τον Μπενζαμίν Νετανιάχου, ο υπουργός Μπεν Γκβίρ συμπεριφέρθηκε, ήταν αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του Στολίσκου, δεν είναι σύμφωνος, λέει ο πρόεδρος, με τις αξίες, λέει, του Ισραήλ. Αυτά από τον κύριο Μπένιαμιν Νετανιάχου και τα πρότυπα της αξίας και τα πρότυπα του Ισραήλ, ο οποίος ωστόσο στην κυβέρνησή του τον έχει ως υπουργό, τον συγκεκριμένο ακροδεξιό ηγέτη, και αυτό βεβαίως είναι κάτι που επίσης πρέπει να τονίζεται. Από την πλευρά τώρα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, να δώσουμε και όλο το ρεπορτάζ σχετικά με τη μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στο Λίσκο Global Smooth Flotilla, καταδικάζοντας τη στάση του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας ως απαράδεκτη. Αυτή ήταν η ανακοίνωση που έβγαλε η

ελληνική πλευρά και απολύτως καταδικαστέα. Και μάλιστα με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, η Αθήνα προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ισραηλινή πλευρά, ζητώντας εξηγήσεις για το περιστατικό και απαιτώντας την άμεση προστασία των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών. Συγγνώμη, αυτά μεταξύ άλλων. Είπαμε προηγουμένως και για τον πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, τον Μάικ Χάκαμπι, ο οποίος είναι δηλωμένος υποστηριχτής του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του. Έφτασε σε σημείο λοιπόν και ο κύριος Χάκαμπι να δηλώσει στο έξω ότι ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, πρόδωσε την αξιοπρέπεια του έθνους του, δημοσιεύοντας βίντεο που δείχνει ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεμένους να υφίστανται κακοποίηση και ταπείνωση. Τώρα δεν ξέρω εάν το ότι δημοσιεύτηκε το βίντεο είναι το πρόβλημα ή ότι έγιναν αυτές οι ενέργειες που έγιναν και αυτές οι πράξεις από την πλευρά της κυβέρνησης του Ισραήλ. Θα δείτε αυτό το θέμα λοιπόν να είναι στα πρωτοσέλιδα σήμερα και στο διαδίκτυο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία θα τα δούμε και στη συνέχεια στην εκπομπή μας. Είναι 10 και 16 πρώτα λεπτά η ώρα. Να πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Είναι μια μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει η μισή Ελλάδα σήμερα, έτσι. Κωνσταντίνος, Ελένη, χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν, χρόνια πολλά σε εσάς που μας ακούτε και έχετε αυτά τα ονόματα ή έχετε δικούς σας αγαπημένους ανθρώπους που γιορτάζουν σήμερα αυτή τη λαμπρή γιορτή. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο σε εσάς και να ευχηθούμε βεβαίως το επόμενο χρονικό διάστημα μαζί με τους Κωνσταντίνους και τις Ελένες αυτού του κόσμου να γιορτάζουμε σε έναν ανθρώπινο και ειρηνικό κόσμο το επόμενο χρονικό διάστημα. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να δούμε και όλη την επικαιρότητα και να σας ενημερώσουμε και για τα θέματα της σημερινής εκπομπής.

0: Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τις 10, το πρώτο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα και που προέρχεται από τα της εγχώριας επικαιρότητας έχει να κάνει με αυτή την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία ψηφίστηκε τελικά και αφορά στην επιτάχυνση των διαδικασιών για να αντιμετωπίζονται οι υποθέσεις που αφορούν σε υπουργούς με διαδικασίες fast track κατά κάποιο τρόπο, έτσι γρήγορα, και να, για να ολοκληρώνεται, υποτίθεται, να ολοκληρώνονται αυτές οι υποθέσεις και να μην αντιμετωπίζουν οι υπουργοί στη συνέχεια οποιαδήποτε σκιά που θα τους βαραίνει, εξαιτίας βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, του γεγονότος ότι είναι στην πολιτική, ότι πρέπει να ολοκληρώνονται αυτές οι διαδικασίες γέρος για να καθαρίζει και το όνομα των υπουργών. Είναι μια τροπολογία η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στην αντιπολίτευση, προκάλεσε αντιδράσεις και από την πλευρά της Λάουρα Κοβέση της Ευρωπαίας Αγγελέως, η οποία απέστειλε σχετική επιστολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής λοιπόν τον κύριο Βασίλη Χιρτάρη, που είναι ποινικολόγος, για να μας εξηγήσει περισσότερα πράγματα και να μας πει αν όντως θεωρεί ότι αυτό που κατατέθηκε και ψηφίστηκε έχει ζητήματα. Έχει ζητήματα πρώτα απ' όλα συνταγματικά, γιατί όταν μιλάμε για απονομή δικαιοσύνης εκεί μπαίνει ζήτημα κατά πόσον μία ρύθμιση σαν και αυτή διαχωρίζει τους πολίτες, πολίτες που κάποιοι από αυτούς θα μπορούν να απολαμβάνουν έτσι αμεσότερης και καλύτερης αντιμετώπισης από την πλευρά της δικαιοσύνης, και κάποιοι άλλοι να μένουν στα πράγματα όπως έχουν μέχρι σήμερα. Ο κύριος Χιρδάρης λοιπόν είναι μαζί μας στο τηλέφωνο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γκρόβλε. Καταρχήν πρέπει να πω ότι η επιτάχυνση της δικαιοσύνης είναι μια βασική κατεύθυνση όλων των υπουργών και όλων των κυβερνήσεων από τότε που έχω ξεκινήσει εγώ τη δικαιοσύνη εδώ και 40 χρόνια.
0: Η οποία προφανώς η επιτάχυνση πρέπει να είναι για όλους, έτσι δεν είναι?
1: Για όλους.
0: Ή τουλάχιστον δεν ξέρω αν είναι, και συγγνώμη που σας διακόπτω να μου το απαντήσετε,
1: ναι,
0: γι' αυτό. Εάν από πλευράς συνταγματικότητας έχουμε το δικαίωμα να λέμε ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με το δημόσιο συμφέρον, εκεί πρέπει να επιταχύνονται οι διαδικασίες για να ξεμπλοκάρουν κάποια εμπόδια που μπορεί να μπαίνουν, για παράδειγμα, σε θέματα περιβαλλοντικά, ας πούμε, σε συμβάσεις του δημοσίου ή κάτι τέτοιο.
1: Θα σας πω, καταρχήν είναι πολύ ωραία η τοποθέτησή σας και η ερώτηση και εύστοχη. Θέλω να σας πω το εξής, ότι η επιτάχυνση καταρχήν δεν είναι κακό. Η επιτάχυνση μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα αν παραβιάζεται ο εύλογος χρόνος μιας διαδικασίας, δηλαδή αν δεν είναι αρκετή η επιτάχυνση, άρα είναι σε βάρος του κατηγορουμένου. Παραδείγματος χάρη, ένα θέμα που θέλει μεγάλη διερεύνηση και το επιταχύνεις διερευνάται, εκεί έχουμε και παραβίαση της δίκαιης δίκης και παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Ως προς το υπόλοιπο, είναι προς τη θετική κατεύθυνση η επιτάχυνση. Το θέμα είναι μήπως παραβιάζεται η αρχή της ισότητας των πολιτών. Θα σας πω, και σε αυτό εγώ δεν έχω καμία απολύτως αντίρρηση ότι δεν παραβιάζεται η αρχή της ισότητας, διότι εδώ μιλάμε για πολιτικά πρόσωπα. Τα πολιτικά πρόσωπα έχουν δύο χαρακτηριστικά. Ένα είναι ότι είναι δημόσια πρόσωπα, και δεύτερον είναι πρόσωπα τα οποία έχουν μια δημοκρατική νομιμοποίηση. Εγώ ασκώ το επάγγελμα του δικηγόρου, αλλά δεν έχω νομιμοποίηση. Έχω νομιμοποίηση από τον νόμο, δεν έχω όμως λαϊκή νομιμοποίηση. Ο βουλευτής και ο υπουργός έχουν μια λαϊκή νομιμοποίηση, δηλαδή είναι αποδέξιμη από την ψήφο του ελληνικού λαού, ο οποίος είναι και ο κυρίαρχος στο θέμα της νομοθεσίας. Στο όνομα του ελληνικού λαού γίνεται η νομοθεσία. Άρα πρέπει αυτά τα άτομα να ξεκαθαρίζουν ιστορίες, διότι ο εκπρόσωπος του ελληνικού λαού πρέπει να είναι ξεκάθαρη η κατάσταση εάν έχει παραβιάσει τον νόμο ή δεν τον έχει παραβιάσει. Γιατί αν τον έχει παραβιάσει, θα πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί ως εκπρόσωπος του λαού και πρέπει να τιμωρηθεί. Και μάλιστα η τιμωρία πρέπει να είναι και πιο αυστηρή από ό,τι θα είναι σε εσάς και σε μένα. Επομένως, θεωρώ ότι δεν έχουμε εδώ συνταγματικό θέμα, διότι λείπτεται από την, ότι αυτό είναι ένα δημόσιο πρόσωπο που έχει μια λαϊκή επικρότηση από την λαϊκή ψήφο. Εκείνο που όμως μου κάνει εντύπωση και πρέπει να το πω, γιατί ασχολούμαι με τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι το εξής, ότι η κυρία Κοβέση έχει δικαίωμα να κάνει κριτική, όπως είχε ο καθένας και εσείς και εγώ να κάνουμε κριτική. Εδώ όμως είναι θέμα εσωτερικής νομοθεσίας και δεν πέφτει λόγο στην κυρία Κοβέση να πει για ποιο λόγο επιταχύνονται κάτι που η ίδια το ζητούσε προγενέστερα. Δηλαδή τέτοιου είδους κριτική από θεσμικό πρόσωπο όπως είναι η κυρία Κοβέση, Ευρωπαία Εισαγγελέας, Κεντρική Ευρωπαϊκή Επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα έλεγα ότι δεν θα πρέπει να γίνονται, ούτε θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά. Και θα πρέπει, κατά την άποψή μου, η κυβέρνηση να διαμαρτυρηθεί έντονα για αυτή την παρατήρηση της κυρίας Κοβέρσκη, η οποία αποτελεί παρέμβαση στα εσωτερικά ενός κάποιου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν χρειάζεται. Το μόνο που πρέπει να συνδεθεί η επίσκεψη πρέπει να συνδεθεί με τη δίκαιη δίκη που καθίσταται δίκαιη, αν είναι εύλογη η διαδικασία, αν είναι επαρκής ο χρόνος. Θεωρώ δηλαδή είναι προς την ορθή κατεύθυνση η επιτάχυνση και αυτή η επιτάχυνση που γίνεται τώρα για τα πολιτικά πρόσωπα, ενδεχομένως να αποτελέσει και οδηγό και ένα πρότυπο, αν δοκιμαστεί, και για τους υπόλοιπους όλους που πρέπει πραγματικά να επιταχύνονται οι διαδικασίες και να μην είναι όλοι στα δικαστήρια επί χρόνια.
0: Πάντως πρέπει να πούμε ότι μετά την παρέμβαση της κυρίας Κοβέση, θεώρησε αναγκαίο ο κύριος Φλωρίδης να καταθέσει νομοτεχνική βελτίωση στην οποία διευκρινίζεται ότι ο ιδρυτικός νόμος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που καθορίζει τις ανακριτικές της αρμοδιότητες δεν υφίσταται καμία απολύτως αλλαγή, οπότε πιθανό να αισθάνθηκε ότι κάτι δεν διευκρινιζόταν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει ζήτημα σε ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως.
1: Το Υπουργείο ξέρει καλύτερα στο νομοτεχνικό κομμάτι, ό,τι μπορεί να γίνει καλύτερο μπορεί. Απλώς εγώ έχω αντίρρηση για τις μια τέτοιου είδους παρέμβαση.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά από την άλλη πλευρά η επιτάχυνση πρέπει να επενείται. Έχουμε πολλά να κατηγορήσουμε το Υπουργείο για διάφορα θέματα, εδώ όμως πρέπει να επενεθεί αυτή η πρωτοβουλία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή εγώ είμαι σαφώς υπέρ της πρωτοβουλία, θεωρώ ότι είναι προς τη δίκαιη η δίκη, απλώς δεν πρέπει. Μόνο εάν δεν κατοχυρώνονται τα δικαιώματα του κατοικού, αν δεν επαρκεί ο χρόνος, βεβαίως πρέπει να ζητηθεί παράταση και πρέπει να δοθεί της ανάκρισης. Αν είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Αν είναι όμως ιστορίες μικρές που δεν έχουν λόγο, πρέπει να εκαθαρίζονται γρήγορα. Θεωρώ ότι πρέπει να εκαθαρίζονται οι υποθέσεις των πολιτικών και δεν πρέπει να υπάρχουν εκκρεμότητες σε θέματα δημοσίων προσώπων. Υποχρεούνται να λογοδοτούν συντομότερα αυτοί στα ελληνικά δικαστήρια από οποιοδήποτε άλλο απλό πολίτη.
0: Μάλιστα. Πάντως αυτή η επιτάχυνση των διαδικασιών, νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι πρέπει να λάβει ένα γενικευμένο χαρακτήρα, ειδικά σε περιπτώσεις δημοσίου συμφέροντος, εκεί δηλαδή που δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με διαδικασίες. Επειδή και χρονίζουν, έτσι, τραβάνε χρόνια υποθέσεις.
1: Δεν θα πρέπει να
0: καθυστερούν
1: δημοσίου ενδιαφέροντος και δημοσίου συμφέροντος. Δεν θα πρέπει. Σε κάποια περίπτωση. Αυτό πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος. Σε όλες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και έτσι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, είναι μια προσπάθεια η οποία τη θεωρώ είναι προς τη θετική πλευρά. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο να διαμαρτυρόμαστε επειδή επιταχύνονται, είτε η διαμαρτυρία είναι από το εσωτερικό χώρο είτε από την κυρία Κοβέση.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα βέβαια μένει να δούμε και με ποιο τρόπο στην πράξη αυτό θα
1: θα
0: το διαχειρίζονται, ξεκινώντας από τη Βουλή και συνεχίζοντας βεβαίως στο φυσικό δικαστή, όταν θα υπάρχει αυτό.
1: Υπάρχει ένα πρόβλημα. Αυτές οι διατάξεις συνήθως, δεν είδα το τελικό κείμενο που συζητήθηκε, αλλά αυτές οι διατάξεις συνήθως δεν έχουν κύρωση. Δηλαδή δεν ακυρώνονται οι πράξεις οι οποίες, εάν δεν γίνουν σε ένα ορισμένο χρόνο, καθίστανται άκυρες. Επομένως, δεν υπάρχει επίπτωση στην καθυστέρηση. Εάν δηλαδή, και επειδή είμαστε μια χώρα που, εάν δεν έχουμε μια κύρωση, δεν συμβαίνει τίποτα. Άρα, παραβιάζω το νόμο από τη στιγμή που δεν έχει κύρωση ο νόμος. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια κύρωση σε περίπτωση που δεν γίνει εντός συγκεκριμένου χρόνου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μέχρι στιγμής στο ελληνικό δίκαιο δεν το έχουμε.
0: Κύριε Χρυδάρη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πράξη, δηλαδή. Ναι. Και εγώ, να
0: σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από τη Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες των ΗΠΑ κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του Αμερικανικού ΙΠΕΞ, που αποκάλυψε ότι οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά λάθρομεταναστών στην Κρήτη. Και βέβαια, εδώ η εφημερίδα για μια ακόμη φορά χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, την οποία εμείς θέλουμε να βγάλουμε εντελώς από το λεξιλόγιο μας. Λάθρομετανάστες, δεν υπάρχουν λαθροί άνθρωποι, τα έχουμε πει αυτά. Εντάξει, ξέρουμε πολύ καλά με ποια φιλοσοφία γίνεται αυτή η χρήση της λέξης από αυτούς που γίνεται κάθε φορά. Νίκος Δένδιας, δεν έχω πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ο Υπουργός Άμυνας αδειάζει Μητσοτάκη και Γεραπετρίδη, ενώ εκτοξεύει βέλη κατά της Ουκρανίας, οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη για το ντρόουν. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο να δούμε εδώ ένα κεντρικό θέμα. Βήμα-βήμα η δήλωση στο Μητρό Ακινήτων. Ανοίγει τον Ιούνιο η νέα πλατφόρμα Μίδα. Τι θα πρέπει να ελέγξουν οι ιδιοκτήτες? Οι ιδιοκτήτες θα επιβεβαιώσουν τα ορθά στοιχεία και θα διορθώσουν λαθασμένα. Οι τρεις καρτέλες από ΑΔΕ, κτηματολόγιο οργανισμού κίνησης ωφέλειας, τα SOS για τα τετραγωνικά μέτρα, την κυριότητα και την πραγματική χρήση. Η ΑΔΕ θα μπορεί να ελέγχει και να διασταυρώνει αδήλωτα ακίνητα, τετραγωνικά και ενοικία. Και Σι Πούτιν στο Πεκίνο, τσάι business και βολές κατά Τραμπ. Αυτό είναι. Αυτή είναι άλλη μία από τις ειδήσεις που παίζουν πολύ ψηλά σήμερα. Η συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Κινέζο ομόλογό του στο Πεκίνο και η σημειολογία έτσι των γεγονότων των τελευταίων 10 ημερών έτσι, είναι πολύ σημαντική, γιατί τόσο ο Αμερικανός Πρόεδρος όσο και ο Βλαντιμίρος Πούτιν βρίσκονται στο Πεκίνο με λίγες μέρες διαφορά. Τους υποδέχεται ο Κινέζος Πρόεδρος και την ίδια ώρα ο Κινέζος, έτσι, η Κίνα δείχνει ότι παίρνει το πρώτο λόγο για την διαχείριση των ανοιχτών ζητημάτων που είναι πληγές αυτή τη στιγμή για την παγκόσμια κοινότητα και την παγκόσμια διπλωματία. Αυτή τη στιγμή η Κίνα φαντάζει σαν ο παίκτης, ο δυνατός παίκτης, ο ισχυρός παίκτης στην παγκόσμια σκακέρα, έτσι. Σαφώς, σαφέστατα. Βέβαια, στην περίπτωση του Βλαντιμίρ Πούτιν μιλάμε για έναν πολιτικό, έναν πρόεδρο ο οποίος είναι σύμμαχος της κινέζικης κυβέρνησης, έτσι, σε αντίθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον τελευταίο καιρό με τους συμμάχους του δεν τα πηγαίνει και πάρα πολύ καλά. Έχει κάνει πάρα πολλά φάουλ και απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους του και απέναντι στο ΝΑΤΟ και γενικώς. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Σε ειδική αποστολή προχωράει η ΑΟΣ με Αλβανία. Ο Νίκος Δένδιας στα Τύρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων προς ξεπάγωμα η οριοθέτηση, επανακοινεί η διαδικασία για την οριοθέτηση οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Η ατζέντα της συνάντησης με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα και τον ομόλογό του Ερμάλ Νούφι στην Αλβανία, προσεχώς και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι δύο πλευρές ξαναπιάνουν το νήμα από τον Οκτώβριο του 2020, όταν είχαν ανακοινώσει τη συμφωνία τους να υποβάλουν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης τη διμερή διαφορά. Γιατί είναι θετικό το momentum ως το τέλος του έτους? Αυτό είναι ένα θέμα που το βάζει πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Τα Νέα σήμερα και το χαρακτηρίζει ως αποκάλυψη της εφημερίδας. Επίσης, στο πρωτοσέλιδο, σύγκριση δύο συναντήσεων από το Θουκυδίδη στον νόμο της ζούγκλας, νικητής ο ΣΥ. Κανείς Κινέζος πρόεδρος δεν έχει φιλοξενήσει μέσα σε μια εβδομάδα τους πρόεδρους Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι αυτή τη στιγμή ο Κινέζος πρόεδρος με τις πρωτοβουλίες που πήρε στέλνει ένα μήνυμα στην παγκόσμια κοινότητα ότι έχει τον πρώτο λόγο και ότι αυτή τη στιγμή είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, έτσι. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Η συγχώνευση των εξουσιών υπονομεύει τη δημοκρατία. Είναι το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη που είναι αυτή τη στιγμή σήμερα πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Εστία. Και επίσης άλλο ένα θέμα από την πρώτη σελίδα. Νέα παρέμβαση Καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Ο πρώην Πρωθυπουργός θα μιλήσει την προσεχή Τρίτη στην παρουσίαση του βιβλίου «Η νέα παγκόσμια τάξη στο δίκαιο της ισχύως». Και Δένδιας να ζητήσει συγγνώμη η Ουκρανία για τον ντρόουν. Εσπρέσο. Κάτι τρέχει με Δαδακαρίδη, το παρασκήνιο με την αποχώρηση βόμβα από παράσταση, τι έχει συμβεί πίσω από τα φουαγιέ και τα λαμπερά φώτα. Στην εφημερίδα των συντακτών, η κατοικία στο σφυρί, η κυβέρνηση στρώνει χαλή στην επιτάχυνση των πληστηριασμών. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενεργοποιεί ηλεκτρονική πλατφόρμα που υπονομεύει τα ένδικα μέσα άμυνας των δανειοληπτών.
Το μέτωπο ιδιοκτητών real estate και servicers πιέζει για κάθε είδους διευκολύνσεις με στόχο αμεσότερες εισπράξεις. Η γεωγραφία των πληστηριασμών στις περιοχές της Αθήνας και σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία αφορά σε δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες, έτσι, οι οποίοι έχουν δει τα δάνειά τους να περνάνε στα funds. Μιλάμε για δανειολήπτες ακόμη και χωρίς κόκκινο δάνειο, δηλαδή έχουν περάσει στα funds, έχουν περάσει στη δικαιοδοσία αυτών των εταιριών που κινούνται έτσι στην ελληνική αγορά χωρίς να έχουν την έδρα τους περισσότεροι εδώ, με τρόπο έτσι που προκαλεί, είναι αλήθεια, και που έχουν εδώ και καιρό βάλει σε προτεραιότητα τη δημιουργία πλατφορμών μέσα από τις οποίες βγάζουν στο σφυρί ακίνητα, τα διαφημίζουν από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κατορθώσει να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις, ακόμη και πρώτες κατοικίες, έτσι. Καθημερινή κατακραυγή έξω κρίση μέσα. Ο Ισραηλινός Υπουργός της Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ χειρονομεί έντονα, ενώ στο φόντο φαίνονται γονατισμένοι και δεμένοι πιστάγκωνα κάποιοι από τους ακτιβιστές του Στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Η μεταχείριση των ακτιβιστών από τον Ισραηλινό Υπουργό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εξωτερικό αλλά και εντόνσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης. Δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις εστίες, έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήμματα, μέτρα για να μπει τάξη. Και χωρίς απαντήσεις για την οσμή, 48 ώρες μετά δεν υπήρξε διαωρή αερίου, η μόνη επίσημη διαβεβαίωση. Γιατί άραγε λοιπόν υπήρχε αυτή η έντονη δυσοσμία προχθές στα νότια προάστια? Στην κόντρα. Ρωσική ανάμειξη στις ελληνικές εκλογές. Η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα. Τώρα υποθέτω πως η εφημερίδα υπενήσεται. Ή αφήνει τέλος πάντων να εννοηθεί ότι το κόμμα αυτό είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, έτσι. Πρώτο πυλόν μεγάλη πιστευτική κρίση, έρχεται πείνα, προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Και Αλέξης Τσίπρας, ποιο όνομα προβλέπουν οι νέοι για το κόμμα? Στην εφημερίδα Ποντίκη που κυκλοφορεί σήμερα, όπως κάθε Πέμπτη, ψαρεύοντας απογοητευμένους. Ποιες ομάδες ψηφοφόρων θα επηρεάσουν το μέλλον Τσίπρα και Καριστιανού? Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας για τα δεξιά σχήματα που θέλουν να τις ψαλιδίσουν ακόμη και το 30%. Πώς θα διαχειριστεί τη δυσκολία δημιουργίας ενός πιστικού σχεδίου για την επόμενη τετραετία? Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστη. Ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος. Πολύ σοβαρό το περιστατικό με την οσμή αερίου στην Αττική. Στο λόγο. Μαλλιά κουβάρια Νέα Δημοκρατία και Πασόκ μετά τις διαρροές από την ακρόαση Δεμήρη και στο 4,6% πληθωρισμό τον Απρίλιο, στο 3% στην Ευρωζώνη. Political. Η ειρήνη υποδιαρκή απειλή. Η Political στο πρώτο Athens Defense Summit. Σήμα κινδύνου από τον Νίκο Δένδια. Η αβεβαιότητα έχει επαναφέρει το ενδεχόμενο μια σύγκρουση υψηλής έντασης. Ηχηρή παρέμβαση από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η ελευθερία δεν είναι τζάμπα, μάλιστα. Ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτείων, Τζόσουα Βόλς, θεμέλιος λίθος, η ενέργεια για σταθερότητα, οικονομική πρόοδο και ευημερία. Αυτά από το Athens Defense Summit, για το οποίο πολλά γράφτηκαν και κατηγορήθηκε βέβαια για την παρουσία των Αμερικανών εκπροσώπων στο μανιφέστο. Εκτροπή, θεσμική απρέπεια Νίκου Ανδρουλάκη. Το Πασόκ δημοσιοποίησε απόρριτες συνομιλίες από την κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών για Διαφάνειας που επιχείρησε να σύρει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα στην ίδια επιτροπή. Πάμε στην One Voice Business and Politics. Σκάνδαλο οι διπλές τιμές του Σκλαβενίτη. Τι θα κάνετε, κύριε Θεοδωρικάκο? Άλλα στο ράφι, άλλα στο ταμείο. Και έχει εδώ πέρα συγκεκριμένα προϊόντα που παρουσιάζουν άλλη τιμή στο ράφι και αλλιώς τα χτυπάνε στο ταμείο. Και αυτό βεβαίως είναι σκανδαλώδες και θα πρέπει να παρέμβει φυσικά το Υπουργείο. Γιατί μιλάμε, εάν συμβαίνει όντως αυτό και ισχύει το ρεπορτάζ της εφημερίδας, μιλάμε για αθέμητες πρακτικές και εξαπάτηση των καταναλωτών, έτσι. Απογευματινή κοσμογονία στις δημόσιες κοινωνίες, οι τέσσερις άξονες Μητσοτάκη και ελεύθερη ώρα. Επικυρώστε το χάρτη της Σεβίλης
να γίνει άμεσα νόμος του ελληνικού κράτους από τη Βουλή για να εξαφανιστούν οι κύβδηλοι χάρτες της γαλάζιας πατρίδας του Ερντογάν. Ποιος τηλεφώνησε στις 3 το πρωί στον Κυριάκο Μητσοτάκη και γιατί αμέσως το Κισέα απέσυρε τους Patriot από Κάρπαθο και Εύρω, αναρωτιέται η εφημερίδα. Η λάθος εκτίμηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Τραγούδι και επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Αγουρίδης, δημοσιογράφος στον Οικονομικό Ταχυδρόμο.

0: Λοιπόν, Γιάννης Αγουρίδης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο συνάδελφος από τον οικονομικό ταχυδρόμο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και από εμένα.
0: Γιάννη, βλέπω σήμερα τον οικονομικό ταχυδρόμο, έτσι τον άνοιξα με την ευκαιρία και βλέπω και βασικό θέμα εδώ, τη ΔΕΗ και τα deals που έρχονται μετά την ιστορική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το Mega Data Center στη Δυτική Μακεδονία, ρεύμα και σε hubs και για AI σε κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη. Εγώ όταν τα διαβάζω αυτά σκέφτομαι το εξής, ότι δυστυχώς, και το λέω αυτό με κάθε έτσι, συνείδηση αυτό που λέω τέλος πάντων, η ΔΕΗ έχει εκμεταλλευτεί τα τελευταία χρόνια την κυρίαρχη θέση της στην αγορά και κυρίως απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την κουλτούρα ή δεν έχουν την αντίληψη, τη γνώση το ρίσκο να παίρνουν τέλος πάντων για να αλλάζουν εταιρείες και μένουν στη ΔΕΗ, η οποία ΔΕΗ εξακολουθεί να μην είναι ανταγωνιστική στις τιμές που προσφέρει στην αγορά. Εμένα με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε θα σας δώσουμε τόσο για ρεύμα και λέω ρε παιδιά συγγνώμη αλλά μου δίνεις 30% παραπάνω από αυτό που μου δίνει ο ανταγωνιστής σου. Δεν είναι αυτό πρόβλημα? Δεν ξέρω τι λες εσύ.
1: Ναι, τώρα υπάρχει ένα συνολικότερο θέμα σε σχέση με την ενέργεια και την ενεργειακή πολιτική. Διότι το βασικό ζήτημα σε σχέση με τις τιμές δεν είναι το τι κάνει μια επιχείρηση ή άλλη. Προφανώς υπάρχει μια θέση της ΔΕΗ, η οποία είναι κυρίαρχη σε αυτή την συγκυρία. Ωστόσο, το νούμερο ένα ζήτημα είναι πρώτον ποια είναι η σύνδεση του κράτους, αν θέλεις, με το χρηματιστήριο ενέργειας. Και εδώ πέρα έχουμε μια πολύ μεγάλη σύνδεση, η οποία είναι σύμφωνα με ενεργειακούς αναλυτές πάνω από το 90%. Άρα αυτό επηρεάζει άμεσα τις τιμές και είναι απόφαση αυτής της κυβέρνησης όταν ανέλαβε. Θυμάμαι ότι είναι από εποχής του κυρίου Κώστη Χατζηδάκη, όταν ήταν υπουργός ενέργειας, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, που νομίζω ότι δεν κάνω. Και από εκεί και πέρα ένα δεύτερο ζήτημα είναι πώς ακριβώς γίνεται η πράσινη μετάβαση, διότι ακούμε τι γίνεται με τις ΑΠΕ και πώς λειτουργούν το μεσημέρι σε πολύ καλές συνθήκες και αν αυτό το ρεύμα τέλος πάντων πωλείται στη σωστή τιμή ή όχι. Και το τρίτο θέμα είναι γενικώς πώς λειτουργεί η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, που έχει πολλά προβληματικά σημεία, με αποτέλεσμα οι λογαριασμοί να φτάνουν σε όλους εμάς τους πολίτες και να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ακρίβεια, να το πω έτσι, το οποίο αποτυπώνεται όχι μόνο στην καθημερινότητα, αλλά αποτυπώνεται και σε δείκτες της Eurostat και πάει λέγοντας. Γι' αυτό, αυτός μάλλον είναι και ένας από τους λόγους, μαζί με τα ενίκια, που στην Ελλάδα έχουμε πολύ ακριβή στέγη.
0: Τώρα, μιλάς και εσύ για την ακρίβεια και η ενέργεια είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι του παζλ. Δυστυχώς ζούμε σε μια συγκυρία πάρα πολύ άσχημη και για τα ενεργειακά που έχει αυξήσει τις τιμές στο πετρέλαιο. Βλέπουμε τι γίνεται στις αντλίες, στις τιμές, στην αντλία και την ίδια στιγμή έχουμε έναν πληθωρισμό ο οποίος είναι πάνω από το μέσο όρο και σε μια χώρα η οποία έχει αγοραστική δύναμη την τελευταία πλέον στην Ευρώπη. Πώς μπορεί να γυρίσει τούμπα όλο αυτό? Γιατί εμένα το μυαλό μου γυρίζει πάντα στα ολιγοπόλια, στα καρτέλ και φαίνεται ότι εδώ μιλάμε για ένα πολύ έτσι, δύσκολο puzzle, τέλος πάντων, μια πολύ δύσκολη εξίσωση.
1: Σωστά. Έχουμε έναν πληθωρισμό ο οποίος είναι πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό συμβαίνει για περίπου 1,5 χρόνο και πλέον, με εξαίρεση τον περσινό Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Αν και δεν έχω μπροστά μου τα στοιχεία, τα θυμάμαι. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει και ολιγοπόλια, όπως πολύ σωστά λες, και αυτό πρέπει να το δούμε σε διάφορες αγορές. Μία είναι η αγορά της ενέργειας, που υπάρχει το ερώτημα αυτό. Ένα δεύτερο ζήτημα έχει σχέση με τις τιμές των τροφίμων, οι οποίες είναι πάρα πολύ ψηλά. Και ένα τρίτο ζήτημα έχει να κάνει με τα ακίνητα. Διότι και εδώ βλέπουμε και πολύ υψηλές τιμές αγοράς και πολύ υψηλές τιμές ενοικίασης, οι οποίες μάλιστα δεν έχουν σταθεροποιηθεί, αλλά συνεχίζουν να ανεβαίνουν σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
0: Υπάρχει περιθώριο, ναι, να μπει, ναι, επειδή μιλάς για το τελευταίο, υπάρχει περιθώριο να μπουν ακίνητα στην αγορά, γιατί η επιλογή δίνουμε ένα ενίκιο ή και δύο ενίκια επιδότηση στους ενοικιαστές. Δεν δίνει λύση με δεδομένο ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί εύκολα αυτά τα δύο ενίκια να σου τα πάρει σε αύξηση μετά. Και ακούω γενικά και στο περιβάλλον μου πολλοί ιδιοκτήτες έρχονται τον τελευταίο καιρό και ζητάνε αυξήσεις 100-200 ευρώ σε ένα ενίκιο του ύψους των 600-700 ευρώ.
1: Ο τρόπος που έχει κινηθεί η κυβέρνηση για να επιλύσει το θέμα αυτό είναι ατελέσφορος, δεν έχει οδηγήσει σε μια οριστική λύση. Μία λύση θα ήταν να μπουν πάρα πολλά ακίνητα στην αγορά. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει, δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής και δεν αναμένεται να γίνει. Θυμάμαι ότι η Τράπεζα της Ελλάδας και άλλοι αναλυτές λένε ότι θα έπρεπε αύριο να μπουν 200.000 ακίνητα στην αγορά για να μπορέσουν να πέσουν οι τιμές. Αυτό δεν αναμένεται να γίνει. Ούτε η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει τις συνθήκες. Να πω πολύ πρόχειρα ότι τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 δεν σχετίζονταν με κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν μπορούσαν να ρίξουν στην αγορά περισσότερα ακίνητα. Πολλές περιπτώσεις είχαμε που αγοράς παλαιών ακινήτων και με το Σπίτι μου 2 υπήρξαν και διάφορα προβλήματα τα οποία υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα και δημοσιοποιήθηκαν. Επίσης η επιδότηση νοικίου δεν λύνει σίγουρα το πρόβλημα, διότι πολύ σωστά πολλοί ιδιοκτήτες θα μπορούν να ζητήσουν πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις όταν λήγουν οι τριετίες, οι διετίες, αναλόγως τι συμβόλαια έχει υπογράψει ο καθένας, και συνολικά έχει δημιουργηθεί μια τάση η οποία δεν ανακόπτεται και δεν έχει φροντίσει και η κυβέρνηση, αν θέλει, σε αυτήν την γνώμη μου, να την ανακόψει, και ούτε πρόκειται να γίνει αυτό. Ακούω τον κύριο Πυρακάκη, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, ο οποίος είπε ότι θα θέσει το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Ακούω τις κυβερνητικές αποφάσεις περί κοινωνικής κατοικίας, είχαμε πρόσφατα και το σχετικό νομοσχέδιο, τα οποία όμως δεν μπορούν να φέρουν πρακτικά πάρα πολλά χιλιάδες ακίνητα, γιατί γι' αυτό πρέπει να μιλάμε, στην αγορά την επόμενη μέρα. Άρα θα συνεχίσουμε να βλέπουμε αυξήσεις και σε αυτό το επίπεδο. Στα άλλα δύο επίπεδα, δηλαδή στο θέμα των τροφίμων, επίσης βλέπουμε μια τάση η οποία είναι πολύ προβληματική. Αν δει κανείς τα επεξεργασμένα τρόφιμα, θα δει ότι οι αυξήσεις είναι και πάνω από το 9% σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Είμαστε πάνω από το 5% στον πληθωρισμό. Και η Τράπεζα της Ελλάδος και άλλοι φορείς και η Κομισιόν σήμερα σε λίγη ώρα αναμένουμε και τις ερευνές προβλέψεις της Κομισιόν θα αναθεωρούν προς τα πάνω τον πληθωρισμό. Άρα πάμε σε ένα 2026 το οποίο θα είναι πιο ακριβό, θα συνεχίσει η ακρίβεια, να το πω καλύτερα, σε σχέση με το 25. Ναι. Να σου πω μόνο, επειδή πριν από λίγο διάβαζα και μια συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, στους Financial Times, και ο ίδιος παραδέχεται ότι υπάρχει μια άνοδος των τιμών και του πληθωρισμού. Ο ίδιος βέβαια την εντοπίζει λόγω της συνθήκης που έχει δημιουργηθεί στη Μέση Ανατολή. Προφανώς και υπάρχει αυτό το ζήτημα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό εάν μιλάμε για την ελληνική αγορά.
0: Κάτι τελευταίο. Έχει κλειδώσει, πιστεύεις, η αύξηση των επιτοκίων? Ή είμαστε επιφυλακτικοί ακόμα?
1: Διαβάζω τώρα αναλύσεις στον ξένο τύπο σήμερα, οι οποίες λένε ότι φέτος θα πάμε τελικά σε τρεις αυξήσεις των επιτοκίων. Είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο, διότι βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός έχει αρχίσει και ανεβαίνει προς τα πάνω. Μιλάω τώρα για το επίπεδο της Ευρωζώνης. Άρα η λογική λέει ότι θα υπάρξουν αυξήσεις. Τώρα, αν θα υπάρξουν τρεις, αν θα υπάρξουν δύο, αυτό μένει να το δούμε, διότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είναι διαφορετικό αν βρεθεί μια λύση σύντομα και διαφορετικό αν βρεθεί μια λύση, λέω τώρα από το μυαλό μου, από το φθινόπωρο. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν σήμερα σταματήσει αυτή η συνθήκη που έχει δημιουργηθεί στη Μέση Ανατολή, θα υπάρξει αρκετός χρόνος για να κάτσουν οι τιμές, διότι θυμίζω ότι έχει υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα logistics του πετρελαίου και αυτό δεν μπορεί να λυθεί από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για το τέλος, έχουμε για το τέλος της πρώτης ώρας, έχουμε τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, που είναι λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Γιατί αυτό στο οποίο μόλις αναφέρθηκε ο Γιάννης Αγουρίδης είναι αυτό που μας απασχολεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και λέμε καλημέρα στον κύριο Τζογόπουλο, που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Βλέπουμε φως στο βάθος του τούνελ, γιατί από τις προβλέψεις που μπορεί να κάνει κανείς με κριτήριο τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, καλό είναι να μην είμαστε επιφυλακτικοί, να μην λέμε τίποτα με βεβαιότητα. Εσείς έχετε έτσι κάποια αίσθηση ότι μετά και την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο, την επίσκεψη σήμερα του Ρώσου Προέδρου αντίστοιχα, ότι μπορεί το επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε κάποια καλά νέα?
2: Νομίζω μιλήσατε για την ανάγκη να είμαστε επιφυλακτικοί και έχετε απόλυτο δίκιο, διότι όλα εξαρτώνται από τον πρόεδρο Τραμπ και είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να προβλέψουμε ποια θα είναι η τελική του απόφαση, με δεδομένη και την εμπειρία την οποία έχουμε από τις προηγούμενες φορές που τελικά οδηγηθήκαμε σε πόλεμο. Ας είμαστε λοιπόν επιφυλακτικοί, μακάρι η Κίνα να έχει διαδραματίσει τέτοιο ρόλο έτσι ώστε να καταλήξουν κάπου οι συζητήσεις ΗΠΑ-Ιράν. Όμως, λόγω της κρίσης εμπιστοσύνης η οποία υπάρχει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάμε σε μια τελική συμφωνία ειρήνης. Δεν το αποκλείουμε, αλλά είναι αρκετά δύσκολο.
0: Βλέπουμε τον Ρώσο πρόεδρο στο Πεκίνο, ο οποίος είναι σύμμαχος του Xi Jinping, της Κίνας. Την ίδια στιγμή βλέπουμε και έναν Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει προσπαθήσει με κάθε τρόπο να σπάσει όλες του τις συμμαχίες. Αυτό πιστεύετε ότι είναι κάποια στρατηγική ή και αυτό το εντάσσουμε σε αυτό το σπασμωδικό τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται ο Αμερικανός πρόεδρος?
2: Θα έλεγα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει σκοπό όσο το δυνατόν περισσότερο να φέρει ξένες επενδύσεις προς τις ΗΠΑ, ακόμα και από εταίρους και συμμάχους των ΗΠΑ, και γι' αυτό ακολουθεί τη συγκεκριμένη στρατηγική ακόμα και έναντι εταίρων, είτε στην Ευρώπη είτε στην Ασία. Και αυτό τον διαφοροποιεί και από τον πρόεδρο Biden. Ταυτόχρονα όμως η Κίνα, που είναι ο βασικός στρατηγικός αντίπαλος των ΗΠΑ, καταφέρνει με το δικό της τρόπο να συνεργάζεται με όλους, έστω και στο οικονομικό πεδίο. Και αυτό είναι που δημιουργεί το μεγάλο πρόβλημα για τις ΗΠΑ, ανεξάρτητα με το ποιος είναι στο Λευκό Οίκο, είτε είναι ο πρόεδρος Biden είτε είναι ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Ο τρόπος με τον οποίο τώρα έχουν διαχειριστεί όλο αυτό το ζήτημα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σας αφήνει ικανοποιημένο? Έχουμε δει στην πορεία να αλλάζουν κάποια πράγματα προς το θετικότερο?
2: Θα έλεγα ότι το μόνο θετικό που μπορώ εγώ να βρω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμετείχε ενεργά στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, παρόλο που υπήρχε η αμερικανική πολιτική άσκησης πίεσης προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η ευρωπαϊκή πολιτική τόσο έναντι της Ρωσίας όσο και έναντι της Κίνας δεν είναι ξεκάθαρη. Μετά από 4 χρόνια ύστερα από το ξεκίνημα της εισβολής, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να δει αν θα ξαναμιλήσει με τη Ρωσία, ενώ ταυτόχρονα η πολιτική της έναντι της Κίνας δεν έχει μία συνάφεια σε σχέση με το τι ακριβώς θέλει να πετύχει. Νομίζω ότι αξίζουν κάτι καλύτερο για τους Ευρωπαίους πολίτες σε ό,τι αφορά την ξεκάθαρη ευρωπαϊκή πολιτική, τουλάχιστον όπως είχαμε μάθει την Ευρωπαϊκή Ένωση από τότε που δημιουργήθηκε.
0: Εξακολουθεί το ενεργειακό να είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που την οδηγεί σε παρακμή σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, με δεδομένο ότι εξακολουθούμε να είμαστε εξαρτημένοι απόλυτα από πηγές ενεργειακές που δεν προέρχονται από την Ευρώπη?
2: Νομίζω η λέξη παρακμή που χρησιμοποιείτε είναι σωστή, και το πρόβλημα είναι το εξής, ότι ενώ είμαστε εξαρτημένοι, τα τελευταία 4 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε μια τεράστια προσπάθεια απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο για να αναζητούμε τρόπο να ξαναμιλήσουμε με τη Ρωσία. Είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, γι' αυτό δεν δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ξεκάθαρη πολιτική στο τι θέλει να πετύχει. Είναι δηλαδή περίεργο από τη μία πλευρά να παίρνουμε από τη Ρωσία φυσικό αέριο, με την έναρξη της εισβολής να σταματάμε την προσπάθεια αυτή και τώρα να ξαναφέρουμε να μιλήσουμε με τη Ρωσία. Δεν έχει λογική αυτή η πολιτική στο τι ακριβώς θέλει να πετύχει η Ευρώπη για να παραμείνει ανταγωνιστική στον ανταγωνισμό των άλλων, κυρίως μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.
0: Πάντως, ούτε οι ΗΠΑ ούτε η Ρωσία θα επιδιώξουν την αυτονόμηση, να αφήσουν την Ευρώπη να αυτονομηθεί ενεργειακά, έτσι δεν είναι? Κανένα από τους δύο δεν συμφέρει.
2: Και είναι απολύτως λογικό, και οι ΗΠΑ θέλουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους και να πουλάνε το δικό τους φυσικό αέριο, και η Ρωσία θέλει να ξαναπουλήσει φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα είναι θέμα πλέον ευρωπαϊκής απόφασης και βάσει τιμών και βάσει στρατηγικών επιλογών το τι θα πετύχουν. Νομίζω ότι το καλό είναι το βασικό είναι να μην φτάνουν τα πράγματα στα άκρα. Δηλαδή δεν μπορούμε ούτε να αντικαταστήσουμε το ρωσικό φυσικό αέριο από το αμερικανικό, ούτε να είμαστε τελείως εξαρτημένοι από τη Ρωσία. Χρειάζεται μια μέση οδός, και αυτό είναι που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και μίλησα προηγουμένως για την έλλειψη συγκεκριμένης πολιτικής και στόχων.
0: Κλείνοντας, κύριε Τζογόπουλε, βλέπετε φως στο βάθος του τούνελ για αυτή την κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή με το Ιράν? Ή θα καθυστερήσει αυτό που περιμένουμε.
2: Θα καθυστερήσει, αλλά επειδή είναι τεράστια τα ενεργειακά συμφέροντα για όλες τις χώρες του κόσμου, νομίζω ότι ήδη υπάρχουν ορισμένες τεχνικές ρυθμίσεις έτσι ώστε να, μην, να υπάρχουν κάποιες ενεργειακές ροές. Θεωρώ ότι μέσω πρόθεσμα θα πάμε τουλάχιστον σε κάποια συμφωνία που θα επιτρέπει τα πλοία να μετακινούνται από και προς τον Περσικό κόλπο, διότι σε διαφορετική περίπτωση και η ενεργειακή κρίση και η επισητιστική κρίση για όλο τον πλανήτη θα είναι τεράστιες.
0: Κύριε Τζογόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα.

Λοιπόν, και πάμε για δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα με πολλά και ενδιαφέροντα, κυρίως αυτή τη φορά με θέματα που έχουν να κάνουν και με τον πολιτισμό.

0: Ωραία Ελλάδος 11, UTC 8.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στις σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε podcast των Financial Times, τονίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμα και για το χειρότερο σενάριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά μέλη διέλευση για τα στενά του Ορμούς, κάνοντας λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αναφέρθηκε στο ρόλο της Ελλάδας ως ναυτιλιακής δύναμης και υποστήριξε την ανάγκη για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ουσιαστική αμυντική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι η ακρίβεια παραμένει μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Απολύτως απαραίτητες χαρακτήρισε ο Κυριάκος Πιερακάκης πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που επιβλήθηκαν από την Τρόικα κατά τη διάρκεια της διεθνούς διάσωσης για τη σημερινή απόδοση της χώρας. Μιλώντας στους Financial Times, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup ανέφερε ότι η διαχείριση της Ελλάδας από την Τρόικα είχε τόσο θετικές όσο και αρνητικές πτυχές. Να αντλήσουμε διδάγματα και αν υπάρχει κάποια χώρα που θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε ό,τι λειτουργήσε και όχι ό,τι δεν λειτουργήσε, σημείωσε. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφίξεων του ελληνικού τουρισμού σε τρεις διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε ότι η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του κλάδου και τη θετική δυναμική της χώρας. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε, από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνεί τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί στη συζήτηση ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η ψηφοφορία με διπλή κάλπη θα διεξαχθεί γύρω στις 8 το βράδυ και για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή απαιτούνται 151 ψήφοι.
2: Ο καιρός.
3: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.

Επιστρέψαμε. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό ξημέρωμα, καλό βράδυ, καληνύχτα, ανάλογα από όπου μας ακούτε. Σας στέλνουμε τις ευχές μας εδώ από το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ που ακούγεται σε όλο τον κόσμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εξακολουθούμε με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια φιλοσοφία να απευθυνόμαστε και στους νεότερους έτσι μετανάστες, στους δικούς μας ανθρώπους που έχουν διαμορφώσει έτσι εκεί παρέες τις κοινότητες τις ελληνικές, τις ομογενειακές. Μας ακούτε βεβαίως και από εδώ, από την Ελλάδα, με πάρα πολλούς τρόπους. Θυμίζω και από τις τηλεοράσεις σας, στα κανάλια τα ραδιοφωνικά που έχετε προσυντονίσει μαζί με τα τηλεοπτικά, Voice of Greece η ένδειξη, στα ψηφιακά ραδιόφωνα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, με την ίδια ένδειξη, Voice of Greece, βεβαίως από το erteco.gr, από το vogue.er.gr, το δικό μας εδώ το site, όπου ακούτε τις εκπομπές, ακούτε σε απευθείας μετάδοση το πρόγραμμά μας και βέβαια σε δεύτερο χρόνο εκπομπές, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο έχουμε επιλέξει για να σας προσφέρουμε τη δυνατότητα σε δεύτερο χρόνο να το ακούσετε. Και φυσικά το Earthflix που μεταφέρει σε όλο τον κόσμο, στις κοινότητες των ομογενών, το πρόγραμμα μεταξύ άλλων και της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή Πάρε το Χρόνο Σου. Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων εξακολουθεί εδώ απέναντί μας. Η Λία Ιταρούση στο δημοσιογραφικό συντονισμό και την παραγωγή δημοσιογραφική της εκπομπής. Και πάμε να κάνουμε. Λία Ιταρούση στο δημοσιογραφικό συντονισμό και την παραγωγή δημοσιογραφική της εκπομπής. Και πάμε να.

0: και μας ήρθε ένα μήνυμα από τους ανθρώπους του Αθανασίου Διάκου τις τελευταίες μέρες και συγκεκριμένα από την αδελφότητα Αθανασίου Διάκου που θέλει να διατυπώσει την διαφωνία και την ξεκάθαρη αντίθεσή της με την κατασκευή ενός μικρού υδροηλεκτρικού έργου που έχει προγραμματιστεί να κατασκευαστεί στο Αρκουδόρεμα στα Βαρδούσια. Έχει δημοσιευθεί η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων στις 29 Απριλίου του 2026, ωστόσο τοπικοί φορείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις της περιοχής διατυπώνουν και τις αντιρρήσεις τους και την πολύ μεγάλη ανησυχία τους για αυτή την παρέμβαση, γιατί φοβούνται ότι και θα επιβαρύνει το ορεινό οικοσύστημα και θα δημιουργήσει προβλήματα με τη φυσική ροή του ρέματος και των υδάτινων πόρων. Να μην τα πω εγώ, να τα πει η καλεσμένη μας που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έγινε η κυρία Δάφνη Κουλού, είναι φιλόλογος και μέλος της αδελφότητας Αθανασίου Διάκου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να καλημερίσω και όλους τους ακροατές. Σας ευχαριστώ και για τον πολύ ωραίο και κατατοπιστικό πρόλογο. Πράγματι, είμαι μέλος της αδελφότητας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να αναφέρω και έναν τους ανθρώπους της ομάδας μας, της αδελφότητας, μιας και πρόκειται για ένα νέο σχήμα. Η ομάδα μας εξελέγει πριν λίγο καιρό και τα έφερε έτσι η συγκυρία να πέσουμε αμέσως στα βαθιά. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να αναφέρω τον πρόεδρό μας, τον Μωυσή τον Ψαρά, την αντιπρόεδρο, τη Ματίνα Σταματοπούλου, τη γραμματέα μας, την Ειρήνη της Σπέτζου, τον ταμεία, τον Δημήτρη το Σπέτζο και τα μέλη, ενεργά και αυτά και πολύ μάχημα, την Ελένη την Ασημάκη, τη Βιβή τη Δημοπούλου και τον Άρη τον Κωνσταντέλο. Πράγματι, όπως είπατε, στις 29 Απριλίου εκδόθηκε αυτή η απόφαση, η οποία στην ουσία δίνει το πράσινο φως για να προχωρήσει αυτό το έργο. Ενημερωθήκαμε κι εμείς και μέσα στο πλαίσιο που δίνει ο νόμος, το πλαίσιο για να υπάρξουν οι αντιδράσεις, ένας μήνας είναι μετά την έκδοση της απόφασης, σαν αδελφότητα ξεκινήσαμε μια σειρά από ενέργειες και δράσεις. Πρώτος σκοπός μας ήταν να ενημερωθούν οι κάτοικοι, οι συγχωριανοί μας, για το τι πρόκειται να γίνει. Η αντίδρασή μας απέναντι σε αυτό το έργο είναι ξεκάθαρη. Είναι ένα έργο το οποίο αφορά στο νερό. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να πω ότι, όπως θα γνωρίζετε κι εσείς, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με το νερό. Επειδή εγώ ζω στο χωριό, δραστηριοποιείται ο σύζυγός μου εκεί επαγγελματικά και μαζί με αυτόν είμαι κι εγώ το περισσότερο διάστημα του χρόνου, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με το νερό. Εδώ και χρόνια δεν υπάρχουν χιονοπτώσεις, δεν βρέχει. Γνωρίζετε κι εσείς ότι ο Μόρνος είναι αυτός ο οποίος τροφοδοτεί την Αττική με νερό. Το κάλιο εδώ και καιρό είχε έρθει όλο το χωριό στην επιφάνεια. Για όσους δεν γνωρίζουν, εκεί που υπάρχει σήμερα η λίμνη του Μόρνου, υπήρχε ένα χωριό το οποίο εγκατέλειψαν οι κάτοικοι του, έγινε η λίμνη και οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν λίγο βορειότερα. Όλο αυτό λοιπόν είχε έρθει στην επιφάνεια, ήταν τόσο χαμηλή η στάθμη του νερού και υπήρχε μια τεράστια αγωνία πέρυσι το καλοκαίρι πώς θα βγει ο χειμώνας αν δεν έχουμε νερό. Δόξα τω Θεώ, φέτος χιόνισε, υπήρξε νερό, δεν είμαστε όμως βέβαιοι και σίγουροι αν αυτό θα συμβαίνει και θα εξακολουθήσει να συμβεί. Τα Βαρδούσια, σε ό,τι αφορά το βουνό μας, εκεί που είναι το χωριό μας, είναι ένας τόπος απαράμιλης ομορφιάς, ανέγγιχτος. Είναι ένα οικοσύστημα το οποίο έχει τεράστια σημασία για τον κόσμο που ίσως δεν το γνωρίζει. Είναι από τις λίγες περιοχές στην Ελλάδα που διατηρεί ακόμη τη μετακινούμενη κτηνοτροφία, την ομαδική κτηνοτροφία. Τα πρόβατα έρχονται στο χωριό το καλοκαίρι από την Αττική και επιστρέφουν πάλι πίσω το χειμώνα στην Αττική, με τον κύκλο αυτό να επαναλαμβάνεται σταθερά μέσα στο χρόνο εδώ και δεκαετίες. Εκεί που έχει προβλεφθεί να γίνει το έργο είναι περιοχή Natura, είναι μια περιοχή η οποία επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική για τα πτηνά και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η νομοθεσία που αφορά στην προστασία των πτηνών είναι πάρα πολύ αυστηρή, πάρα πολύ αυστηρή. Πολύ πιο αυστηρή από ό,τι ενδεχομένως αφορά στις υλοτομίες, στις εκχερσώσεις και σε όλα αυτά. Ακόμη και έργα τα οποία μπορεί να είναι μείζονας, με συγχωρείτε

0: κοινωνικού συμφέροντος, απαγορεύεται να γίνουν σε περιοχές που είναι σημαντικές για τα πουλιά. Τα πλατάνια επίσης, μια άλλη κατηγορία ξεχωριστή από μόνη της, δέντρα, πολύ σημαντικά, τα οποία όταν γίνονται εργασίες που αφορούν σε εργοτάξια επηρεάζονται, αλλάζει, είναι αυτό το οποίο λέμε μεταχρωματικό έλκος, δηλαδή παίρνουν ένα χρώμα της σκουριάς, νοσούν, αρρωσταίνουν και πεθαίνουν και χάνονται. Και εμείς στο χωριό μας και τον τόπο μας τον αγαπάμε. Θέλουμε να τον διατηρήσουμε ακριβώς έτσι όπως τον βρήκαμε από τις προηγούμενες γενιές και να τον παραδώσουμε έτσι στα παιδιά μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαστε κατά της ανάπτυξης. Δεν ζούμε σε κάποια εποχή ξέχωρα από το παρόν που βιώνουν όλοι οι άνθρωποι. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια στροφής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσα και σε όλη αυτή την περίεργη και δυσάρεστη διεθνή συγκυρία, απεξάρτηση από το πετρέλαιο και όλα τα σχετικά. Παρόλα αυτά, όλες αυτές οι προσπάθειες πρέπει να συνυπολογίζουν βασικές παραμέτρους, όπως είναι ο άνθρωπος, ο τόπος, η φύση, το περιβάλλον, το νερό, και ειδικά σε περιοχές όπου η ζωή των ανθρώπων είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον τόπο. Η ζωή η δική μας είναι άμεσα, άρρηκτα συνδεδεμένη με τα βαρδούσια. Δεν είναι δυο ξέχωρες έννοιες που δεν θα επηρεάσει η μία την άλλη. Με συγχωρείτε αν σας μονοπόλησα.
1: Όχι, περιμένω να ολοκληρώσετε για να σας ρωτήσω. Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Αυτά. Και σας ακούω.
1: Πρώτα απ' όλα ήθελα να ρωτήσω εάν σας είχε προσεγγίσει εσείς που μένετε στην περιοχή εκεί που έχετε...
0: Ναι.
1: Συγγνώμη. Αν σας έχουν προσεγγίσει πριν κατά τη διάρκεια της μελέτης του έργου να γίνει κάποια συζήτηση μαζί σας, να εξηγήσουν τι ακριβώς θα γίνει, γιατί υποτίθεται ότι αυτά τα έργα, τα μικρά υδροηλεκτρικά, έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια έτσι ως διέξοδος για ένα πιο καθαρό τρόπο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Θα είναι μικρά έργα τα οποία θα αφορούν το συγκεκριμένο τόπο, θα δίνουν τη δυνατότητα ανταποδοτικά να πέφτει στο ελάχιστο το κόστος για το ρεύμα στις περιοχές, στη λογική του ανταποδοτικού δηλαδή. Έχει γίνει όλη αυτή η συζήτηση,
0: δεν υπήρχε
1: η διαβούλευση όπως τη λέμε, ναι.
0: Κάποια ανοιχτή ενημέρωση προς τους κατοίκους, να γίνει κάποια ανοιχτή ενημέρωση, δεν υπήρχε. Και εμείς σαν αδελφότητα ενημερωθήκαμε για αυτή την απόφαση εντελώς τυχαία. Δηλαδή από ένα, και μπορώ και να το αναφέρω, μία φίλη μου δικηγόρος από την Άμφισσα, η Κατερίνα η Τζαμτζή, μου τηλεφώνησε και έτσι έμαθα γι' αυτό. Δηλαδή δεν θα είχαμε μάθει, δεν θα το ξέραμε ότι 29 Απριλίου εγκρίθηκε αυτή η απόφαση και ότι υπάρχει το περιθώριο ενός μήνα να αντιδράσουμε. Δεν υπήρχε κάποια ενημέρωση, δεν γνωρίζαμε κάτι.
1: Το σημείο στο οποίο θα γίνει αυτή η παρέμβαση, πόσο κοντά είναι στο χωριό?
0: Είναι λίγο πιο έξω από το χωριό. Είναι ένα ρέμα, το οποίο είναι ένα ξερό ρέμα. Δεν έχει νερό, δεν κατεβάζει νερό. Δηλαδή μην φανταστείτε ότι υπάρχει ένα ρέμα το οποίο ρέει νερό, όπως είναι ας πούμε το ποτάμι το οποίο διαρρέει το χωριό και είναι με νερό και κατεβαίνεις, είναι μια πολύ ωραία βόλτα για να το επισκεφτείς και το βλέπεις το νεράκι να ρέει. Είναι ένα ρέμα έξω από το χωριό, χωρίς νερό, και έχει έναν... Έχει έτσι, δεν φαίνεται από το δρόμο, έχει ένα μυστικό καταράκτη που αποτελεί μια ιδυλιακή βόλτα και για τους επισκέπτες του χωριού και για τους ντόπιους. Είναι ένας μυστικός κρυφός καταράκτης που σκάει το νερό σε μια μπαρούκα. Οι ντόπιοι, τις φυσικές κοιλώτες που δημιουργεί ο ποταμός, τις λένε μπαρούκες, και είναι μια πολύ ωραία βόλτα και αυτή για κάποιον που επισκεφτεί το χωριό μας. Αλλά επί της ουσίας είναι ένα ξερό ρέμα, δεν έχει νερό. Και προφανώς το νερό θα αντιληφθεί από κάπου αλλού, πιο χαμηλά, με όλη τη διαδικασία του έργου.
1: Άρα λοιπόν φοβάστε ότι, ότι αυτό το τοπίο θα αλλάξει και ότι πιθανόν να υπάρχουν προβλήματα και με τη ροή του νερού στη συγκεκριμένη περιοχή. Και
0: φυσικά,
1: να...
0: γιατί δεν έχει
1: να επιβαρύνει το οικοσύστημα.
0: Μόνο θα το επιβαρύνει. Δεν υπάρχει νερό στο ρέμα αυτό. Το νερό θα αντληθεί από κάπου αλλού, πιο χαμηλά.
1: Τώρα ως αδελφότητα Αθανασίου Διάκου, μου λέτε ότι είστε και νέος φορέας εκεί, νέα οργάνωση. Τι έχετε κάνει γι' αυτό και, τι, και με ποιους έχετε μιλήσει, τι σας έχουν απαντήσει, υπάρχει κάποια
0: φάση,
1: εξέλιξη σε αυτό?
0: Σε πρώτη φάση έχει γίνει μία... Έχουμε απευθυνθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για να ανακληθεί αυτή
1: είναι,
0: η απόφαση.
1: Είναι έργο της περιφέρειας?
0: Είναι έργο της περιφέρειας, ναι. Του Δήμου, ναι. Έχει ανατεθεί σε έναν ιδιώτη, τέλος πάντων, να κατασκευαστεί το έργο. Δεν είναι έργο της περιφέρειας, δεν θα κάνει το έργο η περιφέρεια, θα δοθεί σε έναν ιδιώτη.
1: Ναι. Όχι, λέω ποιος χρηματοδοτεί αυτό, λέω, γιατί εντάξει, εργολάβος πάντα θα υπάρχει, προφανώς.
0: Ναι, ναι. Αν είναι... Έχει, η μελέτη έχει εγκριθεί από το Δήμο, από τους αρμόδιους φορείς. Μάλιστα. Και είμαστε τώρα σε μια προσπάθεια με ό,τι μας επιτρέπει ο νόμος να εκφράσουμε αυτή την αντίθεσή μας.
1: Μάλιστα.
0: Με όλα τα μέσα που μας δίνει ο νόμος.
1: Θα είμαστε σε επικοινωνία, κυρία Κουλού. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ για το χρόνο σας και για το βήμα που μου δώσατε. Και θα ήθελα, κλείνοντας, να προσκαλέσω όλους τους φίλους ακροατές, τον Αθανάσιο Διάκο. Είμαστε στην Ορεινή Φωκίδα, στην καρδιά της Θερεάς, εύκολα προσβάσιμη. Το βουνό έχει μια ξεχωριστή ομορφιά το καλοκαίρι. Είναι δροσερό, είναι καθαρό, είναι ξεκούραστο. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι αυτή η προσπάθεια δεν ξέρω πώς θα τελειώσει. Αυτό για το οποίο όμως είμαι σίγουρη και εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή και τους φίλους μου στην αδελφότητα, είναι ότι η αμαχητή δεν θα πάει και θα τιμήσουμε και τον ήρωα που δεσπόζει ο Ανδριάντας του στην πλατεία μας.
1: Μάλιστα.
0: Και αν πέσουμε, θα πέσουμε ηρωικά. Αυτό ήθελα να πω κλείνοντας. Σας ευχαριστώ και πάλι για το χρόνο σας.
1: Εύχομαι εγώ αυτό που και εύχομαι και ελπίζω είναι ότι και να γίνει και τα επόμενα χρόνια, όταν θα επισκεπτόμαστε τον Αθανάσιο Διάκο, να απολαμβάνουμε το ίδιο τοπίο, την ίδια άμεση επαφή με το περιβάλλον, έτσι, χωρίς ανώθευτο περιβάλλον, έτσι, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό στην περιοχή.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, πραγματικά το πιστεύω και το λέω με όλη μου την καρδιά. Οι άνθρωποι βάλλονται από παντού και δεν υπάρχει καλύτερο φάρμακο από τη φύση.
1: Μάλιστα.
0: Είτε είναι τα έλατα που μπορείς να αγναντεύεις στην πλαγιά, είτε είναι το γάργαρο νερό που μπορεί να ρέει σε μια ρεματιά, σε ένα ποτάμι, σε μια πηγή. Φύση. Τα δώρα της φύσης, το καλύτερο φάρμακο για τον άνθρωπο.
1: Μάλιστα.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε και για το βήμα που μας δώσατε σήμερα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Σας περιμένουμε στον Αθανάσιο Διάκο.

0: 26 λεπτά μετά τις 11. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στο ραδιόφωνο που απευθύνεται στην Ομογένεια και όχι μόνο. Και καλωσορίζουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής ο Ματθαίος ο Φραντσεσκάκης, ο διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Σχετικά πρόσφατα τον είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στο στούντιο. Τότε μας είχε πει για την παρουσίαση αυτού του βιβλίου, μια παρουσίαση που έγινε χθες στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια παρουσίαση που αφορά σε έναν μεγάλο κινηματογραφιστή, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με τρόπο μοναδικό με την Ελλάδα. Μιλάμε για τον Walter Lassaly, βρετανικής καταγωγής Γερμανός. Είναι γνωστός για τη δουλειά που έκανε στην ταινία Αλέξη Ζορμπάς, με την οποία μάλιστα κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης φωτογραφίας το 1964. Και αντιλαμβάνεστε ότι ένα βιβλίο για τον περιπλανόμενο κινηματογραφιστή, όπως αναφέρει ο τίτλος, σίγουρα θα είναι συναρπαστικό. Ο Ματθαίος Φραντσεσκάκης λοιπόν είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Δεν καταφέραμε χθες λόγω της τηλεοπτικής εκπομπής εδώ στο ΕΡΤ Κόσμος να βρεθούμε στο Μιχάλης Κακογιάννης, αλλά φαντάζομαι ότι όσοι βρέθηκαν ήταν τυχεροί, γιατί παρακολούθησαν και ένα ντοκιμαντέρ για τον Walter the Greek, όπως το αναφέρεται στον τίτλο, από τον Ηλία Γιαννακάκη είναι το ντοκιμαντέρ αυτό, ένα ντοκιμαντέρ του 2005. Κύριε Φραντσεσκάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ καταρχάς για αυτό το βήμα για άλλη μια φορά. Ήταν υπέροχα. Να το ξεκινήσω λίγο δημοσιογραφικά.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι μιλάμε για την αυτοβιογραφία του Walter Lassaly, άρα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς ο ίδιος περιγράφει. Ενδιαφέρον επίσης, το οποίο ξέρετε επισημάνθηκε και από όλους που μίλησαν χθες, είναι ότι ενώ είναι αυτή η αυτοβιογραφία του Walter Lassaly, είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι αυτοαναφορικό. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι στην πραγματικότητα μέρος της ιστορίας του κινηματογράφου μιας περίοδου και κυρίως ένα ανοιχτό masterclass που ο Walter Lassaly προσφέρει σε όλους εμάς ως διευθυντής φωτογραφίας, ως διευθυντής φωτογραφίας μιας γενιάς, μιας περίοδου, που ο διευθυντής φωτογραφίας πέραν όλων των άλλων, πέρα της οπτικής του, πέρα της ματιάς του, έπρεπε να είναι εκείνος ο οποίος έβρισκε τις λύσεις για διάφορα πρακτικά θέματα που εκείνη την περίοδο δεν απαντούσαν τα τεχνικά μέσα όπως απαντούν τώρα.
0: Ναι.
1: Άρα όλο αυτό το κάνει, ξέρετε, ακόμα πιο συναρπαστικό, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο ταξίδι στον κινηματογράφο, τον διεθνή κινηματογράφο. Ξέρετε, υπάρχει επίσης ένα σημείο που ας πούμε ότι είναι μια παρεξήγηση ή ένα έλλειμμα δικό μας. Εμείς οι πολλοί γνωρίζουμε τον Walter Lassaly σίγουρα για τον Ζορμπά και τον Όσκαρ. Ο Walter Lassaly όμως έχει πάνω του περίπου 100 ταινίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
0: Συνεργάστηκε και άλλες φορές με τον Κακογιάννη.
1: Έτσι
0: να το πούμε. Και έχει κάνει και ταινίες και με άλλους Έλληνες σκηνοθέτες. Αγάπησε δηλαδή την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο Δίνος, ότι ήρθε, έκανε το Ζορμπά και έφυγε.
1: Σωστά, κάθε άλλο. Δίνος Δημόπουλος. Να πω μια τρεις ταινίες με τον Δίνο Δημόπουλο, αν το θυμάμαι καλά. Μιχάλης Κακογιάννης. Και πρέπει να πω ότι επαναληπτικά, τόσο το βιβλίο όσο και τα χρόνια, τα τελευταία 20 περίπου που επέστρεψε και έζησε στα Χανιά, στο Σταυρό, εκεί που γύρισε το Ζορμπάς δηλαδή, ήταν πολύ ξεκάθαρο στο εξής. Η καλύτερη ταινία του δεν είναι αυτή που πήρε το Όσκαρ, ήταν η Ηλέκτρα. Με την Ηλέκτρα μιλούσε για τη δουλειά του, με την Ηλέκτρα επικοινωνούσε και δίδασκε σε διάφορες σχολές κινηματογράφου για τον κινηματογράφο. Αυτή η ταινία ήταν η αναφορά του. Ναι.
0: Οπότε ναι, δεν πήρε το Όσκαρ για την Ηλέκτρα όπως θα έπρεπε προφανώς, και το κέρδισε για το Ζορμπά του, το χρωστούσε η Ακαδημία Κινηματογράφου η Αμερικανική προφανώς.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Σωστό. Από προφανώς μιλάμε για μια ταινία η οποία σημάδεψε τον ελληνικό κινηματογράφο, αλλά όχι μόνο τον ελληνικό κινηματογράφο. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι είναι μια από τις ταινίες οι οποίες συνδέθηκαν και με αυτό που λέμε η ιστορία της χώρας μας. Δηλαδή ο Ζορμπάς προφανώς και με τη μουσική και με τη μεγάλη ιστορία, τον ίδιο τον Ζορμπά του Νίκου Καραντζάκη, είναι μια από τις ταινίες που ας πούμε μας επικοινώνησαν και όλο τον κόσμο. Ξέρετε, σε όλο τον κόσμο αυτή η ταινία έχει προβληθεί και αυτός ο χορός του Ζορμπά στο Σταυρό, δηλαδή ο Άντωνι Κουίν, είναι σημείο αναφοράς. Άρα ο Ζορμπάς από μόνο του είναι ένα κεφάλαιο.
0: Δεν ξέρω, εσείς επειδή έζησε στα Χανιά τα τελευταία χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, τον έχετε προλάβει, τον έχετε γνωρίσει?
1: Ναι.
0: Οι προσωπικές εντυπώσεις λοιπόν ποιες ήταν, έτσι, τι θυμάστε περισσότερο?
1: Ο Βόλτερ Λάσελ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος η ίδια η πορεία του σε σχέση με τον κινηματογράφο είναι από μόνη της μια ταινία. Δηλαδή τι εννοώ? Ο ίδιος ξεκίνησε από ένα πατέρα που ασχολιόταν με το βιομηχανικό ντοκιμαντέρ, ας πούμε. Ένα πολύ περίεργο κινηματογραφικό είδος.
0: Βιομηχανικό ντοκιμαντέρ.
1: Άρχισε. Ναι. Στη Γερμανία βιομηχανικό ντοκιμαντέρ. Ένα είδος που πολύ ιδιαίτερο, πώς να το πω.
0: Ναι. Και που ταιριάζει στη Γερμανία, προφανώς.
1: Ναι. Και δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Όταν έφυγαν λόγω πολέμου, αυτό δεν μπορούσε πουθενά αλλού να γίνει. Ο Βόλτερ όταν βρέθηκε στην Αγγλία μέσα στον πόλεμο άρχισε να βρίσκεται στον κόσμο του κινηματογράφου προσεγγίζοντας τον από αυτό που είναι το παλιό, δηλαδή ως το τελευταίος βοηθός όχι των κινηματογραφιστών, ως βοηθός της παραγωγής, κουβαλώντας. Και σιγά σιγά άρχισε να προσεγγίζει μέχρι που έφτασε να μπορεί να είναι πίσω από την κάμερα. Προφανώς με πολύ πάθος, προφανώς σε εισαγωγικά κλέβοντας εννοώ παρατηρώντας όλους αυτούς γύρω από τους οποίους ήταν ο ίδιος και ήταν οι κινηματογραφιστές, όπου έφτασε να γίνει ο Βόλτερ Λάσελ που όλοι ξέρουμε, που όλοι έχουμε δει, που όλοι έχουμε δει αυτά τα απίθανα σπρώμαυρά του. Όλο αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη διαδρομή. Ο Λάσελ ήρθε στην Ελλάδα για το Ζορμπά, για την πρώτη του έτσι συνάντηση, την πρώτη συνεργασία με τον Κακογιάννη, 28 χρονών. Παιδί, δηλαδή. Ήρθε στην Κρήτη πίσω γιατί ήθελε να υπάρχει αυτό το κομμάτι του να κλείσει ένα κύκλο σε έναν τόπο που αγάπησε. Σε έναν τόπο τον οποίο τον συνάντησε πώς να πω, χωρίς να υπάρχει όλο αυτό το κομμάτι το τουριστικό. Ένα τόπο ο οποίος ήταν ο ίδιος σε μια αναφοράς, γιατί έγινε όλη αυτή η διαδρομή, έγινε όλη αυτή η ταινία. Ήταν ο τόπος που επέτρεψε για να κλείσει ήρεμα ένα κύκλο ζωής απόλυτα συνειδητοποιημένος.
0: Πάντως να πούμε ότι όσοι ξένοι για κάποιο λόγο επισκέπτονται την Ελλάδα και κυρίως την Κρήτη βρίσκουν τρόπους και αφορμές να επιστρέφουν κάθε φορά. Έχω μείνει με αυτή την εντύπωση, έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο εγώ, αλλά ξέρουμε κι άλλους.
1: Και εκείνες τις εποχές, οι άνθρωποι που είχαν εκείνη την εποχή, έχουν βρεθεί σε μια Ελλάδα η οποία δεν είχε αυτό το κύμα του υπερτουρισμού. Άρα έχουν να θυμούνται τοπία, εικόνες, ηλιοβασιλέματα, μιας άλλης μαγείας. Και αυτά όλα ο Βόλτερ Λάσελ τα μεταφέρει και τα αποτυπώνει και στο βιβλίο και στο λόγο του. Ξέρετε, είμαστε πολύ τυχεροί που βρήκαμε και την ταινία του Ηλία Δικανακάκη, ο οποίος μας θύμισε πιο έγκυρο με την παρουσία της. Γιατί ήταν, ας πούμε, το τεκμήριο του λόγου όλων αυτών που μίλησαν για τον Walter Lassily, για το βιβλίο φυσικά, αλλά και για τον ίδιο τον Walter Lassily, είναι και ο Κώστας Μαυρακάκης, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που παρότρινε να προχωρήσουμε σε αυτή την έκδοση, φίλος για την τελευταία του στιγμή του Walter Lassily. Αφηγήθηκε πολλές έτσι πολύ προσωπικές στιγμές, που ήταν μετά με το λόγο του στο ντοκιμαντέρ να, ξέρετε, να επιβεβαιωθεί όλο αυτό το πράγμα. Να πω, αν θέλετε, κλείνοντας το εξής, υπάρχει μια δουλειά την οποία εγώ θεωρώ από αυτές που δεν ξέρουμε, αλλά είναι πολύ ιδιαίτερη. Λέγεται Έλληνες. Είναι ντοκιμαντέρ που έκανε, χωρίς να τον παρακινήσει κάποιος, πέραν της αγάπης του για την Ελλάδα. Κάπου και αρχές της δεκαετίας του 60, 61-63, αν θυμάμαι καλά, κατέγραψε με μια απόλυτη μεσπαρακτική φυσικότητα τον αποχωρισμό των οικογενειών και τα παιδιά τους πήγαιναν μετανάστες στις διάφορες χώρες του εξωτερικού και κυρίως στην Αυστραλία. Μια κάμερα η οποία αποτυπώνει τόσο στα Χανιά όσο και στην Αθήνα αυτό το κομμάτι.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Είναι αλήθεια ότι δεν το ήξερα αυτό. Άλλωστε, ψάχνοντας και τη φιλμογραφία του, δεν υπάρχει. Ναι, ναι.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει και. Θα σου πω ότι δεν υπάρχει γενικώς. Είναι ένα άλλο κομμάτι της δυσκολίας με τις ταινίες του Walter Lassily.
0: Η οποία ταινία υπάρχει. Είναι.
1: Ναι.
0: Σωσμένη δηλαδή. Εννοώ,
1: εγώ
0: δεν
1: εγώ
0: έχει
1: μπορώ
0: χαθεί.
1: Να πω ότι εμείς θα την έχουμε βρει μια επικοινωνία και ελπίζω πολύ άμεσα να την έχουμε και να την προσπαθήσουμε να τη δείξουμε κιόλα.
0: Α, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να τη δούμε και στο φεστιβάλ κινηματογράφου στα Χανιά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό και όταν έχουμε το νεότερο πρέπει να το πούμε.
1: Αν λέω είναι πολύ ιδιαίτερη ταινία και γιατί καταγράφει με πολύ φυσικό τρόπο όλα αυτά τα σπαράγματα μιας γενιάς ανθρώπων.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μαθιέ, κάτι τελευταίο, Μαθιέ Φρανσισκάκη, θέλω να μου πεις τι γίνεται με το φεστιβάλ φέτος. Είστε έτοιμοι, γιατί ξέρω ότι δουλεύετε ήδη από το τέλος του προηγούμενου
1: είμαστε
0: φεστιβάλ.
1: Με διάφορα πράγματα που περιφερειακά αφήνουμε και προσπαθούμε σιγά σιγά να συγκροτήσουμε τον πυρήνα του κεντρικού προγράμματος.
0: Οπότε κάποια στιγμή προς τα τέλη του Αυγούστου κάτι θα έχετε να ανακοινώσετε.
1: Σίγουρα, όχι πολύ νωρίτερα. Πολύ
0: νωρίτερα. Πολύ ωραία.
1: Πολύ νωρίτερα. Έχουμε νομίζω δρομολογήσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Ξέρουμε κάποιον από τους επίτιμους, τους συγκεκριμένους.
1: Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε επιβεβαίωση.
0: Οπότε δεν μπορούμε να πούμε όνομα.
1: Δεν θα μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει.
1: Σίγουρα όμως θα δούμε σε πρώτη προβολή μια ταινία που κάνει ο Νίκος Καβουκίδης για τον Μίκη Θεοδωράκη που έχει σχέση με τα Χανιά και την ιστορία. Σίγουρα θα δούμε σε πρώτη προβολή την νέα ταινία που κάνει ο Δημήτρης Βερνίκος για το Μάνο Χατζηδάκη, όπως και την ταινία που κάνει ο Γιάννης Σολδάτος για τον Νίκο τον Πούνδερο. Να σας πω λίγο τα ελληνικά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, 44 λεπτά μετά τις 11, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής, αλλά έχουμε ακόμη κάτι πολύ όμορφο και ενδιαφέρον και νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να υποδεχτούμε τον επόμενο καλεσμένο μας από αυτό το μικρό ηχητικό απόσπασμα από μια εκπομπή της ΣΕΡΤ, από το αρχείο της ΣΕΡΤ, η οποία περιλάμβανε και κάποια αποσπάσματα από ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου με πρωταγωνιστή το Βασίλη Λογοθετήδη.
1: Εσένα εγώ θα σε φλέξω να το ξέρω.
2: Άσου Τζένι μου, θα σου πρώτα να ακούσουν τα ρεζιλίκια τους στο μηχάνημα.
3: Τι μηχάνημα, είσαι τρελός πόδι.
2: Πολύ.
1: Μα τι σημαίνουν όλα αυτά πόδι.
2: Σκασμός. Έχουμε και εμείς τις μηχανές μας, κυρία Πατρών. Εντάξει το εργαλείο σου, πάρε.
3: Εντάξει πόδι, εντάξει.
2: Πάρε το λοιπόν.

0: κάτι το μέρος.
1: Μου πάλι δεν έχω πιανέ. Μην Τζέιν μου, θα μας μυριστούνε. Δεν πρέπει να πάρει χαμπάρι καθόλου, ούτε ο Σπύρος, ούτε η Λέλα. Μυστικά, μυστικά θέλει αυτή η δουλειά.
2: Παμάν, εγώ μιλάω. Εγώ μιλάω και εσύ Τζέιν μου. Τι έκανε ρε.
3: Λοιπόν, ένα από τα αποσπάσματα από τις μεγάλες ταινίες που άφησε για τον κινηματογράφο Βασίλης Λογοθετήδης. Βεβαίως ο Βασίλης Λογοθετήδης και με τον Βασίλη Λογοθετήδη συνέβη όπως και με άλλους ηθοποιούς. Το γεγονός δηλαδή ότι ο Βασίλης Λογοθετήδης ήταν ένας πολύ μεγάλος κωμικός του θεάτρου και ευτυχώς από αυτούς που πρόλαβαν να μας αφήσουν και μεγάλες κινηματογραφικές ταινίες. Καταφέραμε δηλαδή να τον δούμε στον κινηματογράφο, γιατί δυστυχώς για κάποιους άλλους δεν υπήρχε η δυνατότητα τα παλιότερα χρόνια να καταγραφούν έστω η παρουσία τους, οι εμφανίσεις τους στο θέατρο, και να έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να τους απολαμβάνουμε. Αφορμή για την κουβέντα μας για το Βασίλη Λογοθετήδη είναι ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα με τίτλο «Βασίλης Λογοθετήδης, ο κωμικός των κωμικών» και το υπογράφει ο Μάκης ο Δελαπόρτας, και κυκλοφόρησε και από το Σύλλογο Κωνσταντινοπολιτών και Μικρασιατών Ελληνικού Αργυρούπολης και τις εκδόσεις Άγκυρα. Ο Μάκης Δελαπόρτας είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Ευχαριστούμε και εμείς για την αποδοχή, αν και θέλω να ελπίζω την επόμενη φορά θα σας έχουμε και εδώ πέρα, γιατί έχουμε πολλά ωραία πράγματα να συζητήσουμε την επόμενη φορά που θα μπορείτε να είστε μαζί μας εδώ στο στούντιο, γιατί εμείς τον κινηματογράφο αυτόν που, με τον οποίο μεγαλώσαμε, τον αγαπάμε πάρα πολύ. Και βέβαια ο Βασίλης Λογοθετήδης είναι ένα πρόσωπο... Τι να πω, από τα πιο εμβληματικά του παλιού κινηματογράφου, παρά το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι είναι και πάρα πολλά πράγματα που έκανε στο θέατρο πολύ μεγάλα και φοβερά, ας πούμε, που δεν είχαμε τη δυνατότητα εμείς οι νεότεροι να τα δούμε καταγεγραμμένα με οποιοδήποτε τρόπο στο κοντινό παρελθόν τουλάχιστον. Αυτοί που τα έζησαν ήταν τυχεροί.
4: Ναι. Η αλήθεια είναι πως ο Λογοθετήδης ήταν καθαρά θεατρικός ηθοποιός. Ωστόσο έπαιζε με έναν τρόπο που είναι πολύ σύγχρονος, ενώ μιλάμε για 66 χρόνια πριν έφυγε από τη ζωή, και η καριέρα του ξεκίνησε από το 1920 έως το 1960. Δηλαδή για 40 χρόνια έπαιζε στο θέατρο, έπαιξε περισσότερα από 300 έργα, και αυτό που πρέπει να υπογραμμιστεί σε αυτή την περίπτωση είναι το ότι ήταν ο γεννήτερας όλων των μετέπειτα Ελλήνων κωμικών. Δηλαδή προσπάθησαν όλοι να πατήσουν πάνω στις δικές του συνταγές, αν θέλετε, έτσι όπως έπαιζε την κωμωδία. Και δυστυχώς ο κινηματογράφος κατάφερε να καταγράψει αυτό το θεϊκό ταλέντο αυτού του σπουδαίου ηθοποιού μόνο σε 12 ταινίες.
3: 12 ταινίες, βέβαια, η μία καλύτερη από την άλλη, έτσι, γιατί είχε και είχαμε την ευκαιρία να τον δούμε να συνεργάζεται με πολύ καλούς δημιουργούς του κινηματογράφου.
4: Ναι, γιατί ήταν εκείνος ο οποίος στο θέατρο, ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό, αλλά ήταν εκείνος που στο θέατρο έπαιξε πρώτος κάποιες νεοελληνικές κωμωδίες που γίνανε και με αυτόν, μεταφέρθηκαν και από εκείνον στον κινηματογράφο, όπως ήταν ένα σύρος με παντούφλες, ούτε γάτο, ούτε ζημιά, και κάποιες άλλες. Αλλά
3: και κυρίως στο μυαλό μας έρχεται ο Αλέκος Σακελάριος, έτσι, όταν σκεφτόμαστε τον Βασίλη Λογοθετήδη.
4: Ο Σακελάριος τον πίστεψε περισσότερο από όλους στον κινηματογράφο, του έδωσε την ευκαιρία να παίξει στο σινεμά. Ωστόσο, εκείνος έπαιξε θεατρικά και άλλα έργα. Δηλαδή, για εκείνον γράφτηκε το «Η γυνή να φοβείται τον άντρα», για εκείνον γράφτηκαν τα «Κίτρινα γάντια», «Ο στρίγλος που έγινε αρνάκι». Γράφτηκαν πάρα πολλά έργα, «Ο Ηλίας του 16ου», «Ένας βλάκας και μισός». Αυτά είναι δικά του θεατρικά έργα, τα οποία τα έπαιξαν αργότερα στον κινηματογράφο άλλοι κωμικοί, έτσι. Yeah. Αλλά αν δεν υπήρχε ο Λογοθετήδης να τα παίξει στο θέατρο, να τα ανεβάσει και να γραφτούν για το Λογοθετήδη, αυτά τα έργα δεν θα υπήρχαν. Οπότε πήγε πολλά βήματα μπροστά την ελληνική κωμωδία, εμπνευσμένη η κωμεδιογράφη της εποχής από εκείνον, και έτσι έγινε νομίζω ένα μικρό θαύμα στο ελληνικό θέατρο και βέβαια κατ' επέκταση και στον κινηματογράφο με αυτά τα έργα που πρωτέπαιξε ο Λογοθετίδης.
3: Επειδή μιλάμε και στο Ομογενειακό Ραδιόφωνο, να πούμε ότι ο Βασίλης Λογοθετίδης ουσιαστικά συγκαταλέγεται στους καλλιτέχνες που προέρχονται από την Ομογένεια, γιατί έζησε τα νεανικά του χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και μάλιστα αποφύτησε από το Ζωγράφιο Γυμνάσιο, έτσι.
4: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και μία από τις επόμενες παρουσιάσεις που θα κάνω του βιβλίου θα είναι στο Ζωγράφιο. Θα πάω και θα παρουσιάσω το βιβλίο εκεί, στην Κωνσταντινούπολη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί την κουβαλούσε την πόλη μέσα του ο Λογοθετίδης μέχρι και που έφυγε. Δηλαδή είχε δεσμούς άρρηκτους με την πόλη. Γεννήθηκε στο Μυριόφυτο της Ανατολικής Θράκης. Πρωτοέπαιξε ως ηθοποιός εραστέχνης εκεί στην πόλη. Και πια μετά ήρθε στην Αθήνα, μπήκε στο Θείο Σοκοτοπούλη. Στην αρχή δεν τον ενδιέφερε η κωμωδία, πίστευε πως είναι δραματικός ηθοποιός. Με πολύ έτσι κόπο η Κοτοπούλη τον πίεσε να παίξει κωμωδία και έγινε αυτό το θαύμα. Να έχουμε τον πρώτο κωμικό στην Ελλάδα και βέβαια γεννημένο στην Ανατολική Θράκη.
3: Μαζί του βέβαια σχεδόν πάντα Ήλια Λιβικού, Βαγγέλης Πρωτοπαπάς, έτσι εγώ τους ηθοποιούς τους έχω ταυτισμένους με τον Βασίλη Λογοθετίδη.
4: Η Λιβικού ήταν μία από τις σημαντικές σχέσεις ζωής του βεβαίως. Ωστόσο δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Ήταν 8 χρόνια μαζί. 2 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή όμως είχαν χωρίσει. Δεν ζούσαν μαζί. Και ο Ευάγγελος Πρωτοπαπάς ήταν ας πούμε κάτι σαν παιδί του, σαν γιος του, όπου κουμπάρεψε και μαζί του και βάφτισε και το παιδί του. Που αυτό το παιδί που είναι σήμερα βεβαίως μεγάλος και πετυχημένος ήταν η αφορμή για να κάνω αυτό το βιβλίο. Είχα βγει κάποια στιγμή στο στούντιο 4 της ΕΡΤ και είχα πει, με είχαν ρωτήσει τα παιδιά εκεί, ποια βιβλιογραφία θέλεις να κάνεις πια από εδώ και πέρα. Λέω, θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ του Λογοθετίδη, αλλά επειδή δεν ζει κανείς από εκείνη την εποχή για να μου αφηγηθεί, να μου πει πράγματα για εκείνον, και δεν έχω και ιδιαίτερο φωτογραφικό υλικό από τα πρώτα του χρόνια, γιατί μένα οι βιογραφίες μου πάνε μαζί με ένα φωτογραφικό υλικό που θέλω να βλέπει ο κόσμος διαβάζοντας το βιβλίο, τη ζωή του, μου είπε ότι κύριε Δελαπόρτα, με πήρε τηλέφωνο ο βαφτισιμιός του και μου είπε ότι έχω εγώ το αρχείο του Λογοθετίδη από τον πατέρα μου. Αυτό λοιπόν ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να γίνει αυτό το βιβλίο. Γιατί τέτοια βιβλία δεν γίνονται εύκολα και επειδή έχω κάνει πολλά, είναι το 51ο πια του Λογοθετίδη βιβλίο μου, είναι πάρα πολλά. 2 βιβλία το χρόνο, καταλαβαίνετε ότι οι ώρες που δουλεύω είναι πάρα πολλές, ταυτόχρονα με τις παραστάσεις μου, ταυτόχρονα με πολλά πράγματα ακόμη που κάνω. Αλλά είναι σκοπός ζωής να ολοκληρωθεί όλο αυτό το έργο μαζί με κάποιες ακόμα που θέλω να γράψω για κάποιους μεγάλους ηθοποιούς και να μείνουν στην ιστορία. Γιατί πραγματικά αυτό το βιβλίο, το λέω και στις παρουσιάσεις μου, καθυστέρησε 66 χρόνια. Ήταν κάτι που θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Βέβαια. Από κάποιον άλλον και όχι από
3: μένα. Θα έπρεπε να είχε γίνει την εποχή που έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης
4: Λογοθετίδης. Ακριβώς, γιατί τότε θα ήταν πολύ πιο φρέσκα τα πράγματα, να υποθούν πράγματα, να μιλήσουν άνθρωποι. Ωστόσο, καμαρώνω για αυτό το βιβλίο, για του Λογοθετίδη το βιβλίο, γιατί έγινε έτσι όπως έπρεπε. Δεν έχει κενά καθόλου, έχει και πράγματα μέσα που ο κόσμος δεν τα ήξερε, όπως και εγώ δεν τα ήξερα. Και κάποια έτσι περίεργα γεγονότα στη ζωή του που τον σημάδεψαν, γιατί και εκείνος, ναι μεν ήταν ο κωμικός που σάρων επί σκηνής, γιατί λένε ότι αυτό που ήταν επί σκηνής ο Λογοθετίδης δεν το φανταζόμαστε. Δεν το έχουμε ξαναδεί σε Έλληνα κωμικό, αυτό που ήταν το ιδιαίτερα σαρωτικό. Πετούσε επί σκηνής, δεν πατούσε τη σκηνή, πετούσε.
3: Μάλιστα.
4: Και σε μια
3: Το αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα και από τις ταινίες του, τις κινηματογραφικές, γιατί μόνο αυτό έχουμε εμείς, δεν έχουμε κάτι άλλο, αλλά εσείς έχετε μάθει και πολλά περισσότερα στην έρευνα που κάνατε.
4: Πολλά περισσότερα, και όποιος διαβάσει το βιβλίο θα καταλάβει τι εννοώ. Και ο Λογοθετίδης ήταν ένας άνθρωπος, ωστόσο, όσο και κωμικός τον λέμε έτσι, ήταν βαθιά μελαγχολικός. Δεν ξέφυγε και εκείνος από τη μοίρα των μεγάλων κωμικών που ήταν βαθιά μελαγχολικοί στη ζωή τους.
3: Μάλιστα.
4: Εντάξει, είχε περάσει πολλά, okay, αλλά αυτά σε δεύτερη μοίρα μπορούμε να τα δούμε. Αυτό που άφησε πάντως είναι το χαμόγελό του. Ναι. Είναι αυτή η αισιοδοξία.
3: Και το χαμόγελο το δικό μας, κυρίως.
4: Και το χαμόγελο το δικό
3: μας. Και το γέλιο το δικό μας, ναι, βέβαια.
4: Ακόμα γελάμε με αυτούς τους ηθοποιούς. Το επόμενο βιβλίο μου θα είναι αφιερωμένο στον Ορέστη Μακρύ. Επίσης ένα σπουδαίο ηθοποιό που ξεκίνησε και ως τενόρος. Και εμένα αυτό μου αρέσει πολύ. Μου αρέσει πολύ η φωνή του.
3: Θα είμαστε εδώ να τα λέμε.
4: Και δεν έχει γίνει κάτι ποτέ για εκείνον επίσης.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Και
3: ελπίζω την επόμενη φορά να τα πούμε και από κοντά.
4: Θα τα πούμε από κοντά, να κάνουμε έτσι μία. Πώς να το πω. Μια αναφορά στη διαδρομή τη δική μου για τις βιογραφίες αυτές που πολλοί ο κόσμος μπορεί να μην...
3: Και όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο δύσκολα γίνεται η δουλειά αυτή, έτσι όπως το λέμε, γιατί φεύγουν και από τη ζωή πολλοί άνθρωποι σημαντικοί.
4: Ακριβώς.
3: Που θυμούνται, που έχουν τις μνήμες αυτές, και η δική σας έρευνα γίνεται πολύ πιο δύσκολη. Αυτό
4: που όλα αυτά θα επιστεγαστούν σε ένα μουσείο όμως που πάει να γίνει, στο Ελληνικό, σε 2 χρόνια. Θα έχει ολοκληρωθεί, έχουν ξεκινήσει ήδη διαδικασίες, ένα μουσείο του ελληνικού κινηματογράφου, που εκεί θα νομίζω πως θα είναι για αυτούς όλους κάτι πολύ ιδιαίτερο, γιατί εκεί θα πηγαίνουν και τα νέα παιδιά να μαθαίνουν ποιοι ήταν αυτοί οι πολύ σπουδαίοι ηθοποιοί που πέρασαν από τις ζωές μας και μας τις ομόρφυναν για πάντα.
3: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
4: Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
3: Λοιπόν, και έμεινε το κομμάτι το αθλητικό, γιατί είμαστε μπροστά στο Final Four της Αθήνας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω. Γιάννης Παπαγεωργίου στο τηλέφωνο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Προκόπη. Καλημέρα και στους φίλους. Το σημαντικότερο γεγονός, το Final Four της Αθήνας, το Final Four που θα γίνει στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ξεκινάει αύριο, πρώτος ημιτελικός. Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να υπερκεράσει το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε και να βρεθεί στον τελικό. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, που συμμετέχει για 5η σερή χρονιά σε Final Four της Ευρωλίγκας, όπως καταλαβαίνετε, ψάχνει πλέον.
3: Φέτος όμως δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη.
0: Έτσι, γιατί, δεν υπάρχουν περιθώρια.
3: Γιατί τα άφερε έτσι η μοίρα και οι συνθήκες είναι τέτοιες που είναι πολύ ευνοϊκές.
0: Βέβαια, είναι πολύ ευνοϊκές. Έχει βέβαια απέναντί της στον ημιτελικό την Φενέρ, η οποία, να θυμίσουμε, ότι είναι η κάτοχος της Ευρωλίγκας, έτσι, η τουρκική ομάδα του Σαρούνας Γιατσικεβίτσιους. Αυτή την ώρα, σε λίγο μάλλον, σε 2-3 λεπτά, θα ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου για το Final Four, με τους 4 προπονητές να μιλούν για την διοργάνωση. Όπως καταλαβαίνουμε, τα πάντα πλέον κινούνται σε ρυθμούς Final Four της Αθήνας. 19 χρόνια μετά, το 2007 ήταν η τελευταία φορά που διοργανώθηκε Final Four της Ευρωλίγκας από την χώρα μας και την Αθήνα. Τότε το είχε κατακτήσει ο Παναθηναϊκός, στον τελικό είχε κερδίσει την ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας. Τώρα αναμένονται σημαντικές εξελίξεις και στον Παναθηναϊκό, καθώς σήμερα υπάρχει συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Έργιν Αταμάν. Φαίνεται ότι εκεί θα δρομολογηθούν εξελίξεις ό,τι έχει να κάνει με την τεχνική ηγεσία του.
3: Επιστρέφει ο Ζότς.
0: Οι πληροφορίες αναφέρουν, και μάλιστα έρχονται και από τη Σερβία, ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία ο Μπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό. Θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες ημέρες.
3: Να πούμε κλείνοντας ότι χθες το Europa League το κατέκτησε η Άστον Βίλα, και αυτό νομίζω ότι δίνει τη δυνατότητα στον Ολυμπιακό να ελπίζει ότι θα ξεπεράσει ένα γύρο, έτσι, για το Champions League. Θα πάει κατευθείαν στον προκριματικό.
0: Έγινε αυτό που ήθελε ο Ολυμπιακός ουσιαστικά με την κατάκτηση της κούπας από την Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League στην Κωνσταντινούπολη. Τίλεμανς, Μπουεντία και Ρότζερς οι σκόρερ για τους Βίλανς. Πανηγύρισε και ο πρίγκιπας Βίλιαμ που από μικρό παιδί υποστηρίζει την Άστον Βίλα. Μάλιστα έχει δώσει αρκετές συνεντεύξεις. Ποιος ήταν ο λόγος που επέλεξε να υποστηρίζει την ομάδα της Άστον Βίλα? Οπότε είχε μετά την λήξη και τις απαραίτητες φωτογραφίες. Ο πρίγκιπας Βίλιαμ κατέβηκε στα αποδυτήρια και έβγαλε φωτογραφίες με τον προπονητή των Βίλανς και την κούπα φυσικά. Σήμερα να πούμε για να κλείσουμε έτσι γρήγορα ότι έχουμε και τρία παιχνίδια χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον. Είναι η τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League. Σέντρα στις 6 στο Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Στις 7 θα παίξουν και Φυσιά Ελ και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ.
3: Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε την εκπομπή. Βλέπω την Άσια που είναι εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων στα γαλλικά και βλέπω και τη Φούλη που ετοιμάζεται να κάνει την εκπομπή της αμέσως μετά το αποτύπωμα. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Εμείς θα είμαστε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί εδώ. Μέχρι τότε, για χαρά.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

εντός Ελλάδας μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις σας, την ένδειξη Voice of Greece, και σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Netflix. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@papakr.gr, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram η φωνή της Ελλάδας Παύλα Voice of Greece Παύλα Ert, και για πιο άμεση επικοινωνία στο Viber και στο WhatsApp στο νούμερο 69 300 78 283, 69 300 78 283, Viber και WhatsApp, που έχουν συνήθως και πιο πολλοί Έλληνες του εξωτερικού, να τα λέμε και αυτά. Είμαστε εδώ παρέα και θα είμαστε μια ώρα με τη Ματίνα Κανελοπούλου στον ήχο και τη Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτής της εκπομπής, που σήμερα έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει μια σπουδαία πεζογράφο της σύγχρονης γενιάς, τη Βασιλική Πέτσα. Την ξέρουμε κυρίως από την πεζογραφία της, ενδεικτικά το τελευταίο της μυθιστόρημα «Δεν θα αργήσω», εκδόσεις Πόλης 2024, αλλά από την πρώτη της νουβέλα «Το θυμάμαι» 2011, τις συλλογές διηγημάτων «Όλα τα χαμένα» και «Μόνο το αρνί», το επίσης μυθιστόρημά της «Το δέντρο της υπακοής», και βέβαια την διδακτορική της διατριβή, η οποία σε επεξεργασμένη μορφή κυκλοφορεί επίσης από τις εκδόσεις Πόλης, όπως και τα υπόλοιπα βιβλία, όταν γράφει το μολύβι «Πολιτική βία και μνήμη στη σύγχρονη ελληνική και ιταλική πεζογραφία». Νομίζω ότι ξέρουμε κυρίως από αυτήν τη δουλειά της, την πεζογραφική, τη λογοτεχνική, όμως η Βασιλική Πέτσα είναι ερευνήτρια συγκριτικής γραμματολογίας, έχει ένα μεγάλο κομμάτι ακαδημαϊκής έρευνας σε θέματα συγκριτικής γραμματολογίας. Ήταν υπεύθυνη του προγράμματος, του ερευνητικού προγράμματος Gender and Ethnicity in Greek Working Class Literature. Επίσης μέλος ερευνητικής ομάδας στο πρόγραμμα Ελληνική Λογοτεχνία της Εργατικής Τάξης από τον Μεσοπόλεμο ως τις μέρες μας. Και εδώ θα μιλήσουμε με αφορμή αυτό το κομμάτι της δουλειάς της, το ακαδημαϊκό, το ερευνητικό, καθώς σε μια ομιλία της στο Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες είχε ως θέμα μια μεταπικιακή ανάγνωση της Ελληνοαυστραλιανής και της Ιταλοαυστραλιανής λογοτεχνίας. Έχει μπει λοιπόν στα χωράφια της μελέτης της διασπορικής λογοτεχνίας και συγκεκριμένα εκεί στην Αυστραλία, της Ελληνοαυστραλιανής και της Ιταλοαυστραλιανής λογοτεχνίας, και μίλησε σε αυτή την διάλεξη για τη σχέση αυτών των κοινοτήτων με τον αυτόχθονα άλλο μεγαπρώτα έθνη της Αυστραλίας, τους Αβορίγινες. Αυτό λοιπόν είναι η αφορμή για να κάνουμε, στάθηκε η αφορμή για να κάνουμε αυτή την κουβέντα, την οποία θα ακούσετε σήμερα εδώ στο αποτύπωμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα, γιατί είναι σε σχέσεις μεταξύ των μεταναστευτικών κοινοτήτων και κυρίως σε σχέση με αυτά τα πρώτα έθνη. Αυτοί οι άνθρωποι βρισκόντουσαν εκεί μέχρι η λευκή η αποικιοκρατία να φτάσει στα μέρη τους, και από εκεί και μετά ξεκινάει μια ιστορία με πάρα πολλές διαβαθμίσεις, πολυπλοκότητες σχέσεων και εντάσεων, που φυσικά αποτυπώνεται και στη λογοτεχνία. Λοιπόν, ακούμε ένα τραγούδι και συναντάμε τη Βασιλική Πέτσα.

0: Έχουμε λοιπόν κοντά μας τη Βασιλική Πέτσα, την καλωσορίζουμε εδώ στο αποτύπωμα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία της εδώ.
1: Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Βασιλική Πέτσα, κυρίως γνωστή για τη συγγραφική σου πορεία, μυθιστορήματα, νουβέλες, διηγήματα. Το τελευταίο σου μυθιστόρημα «Δεν θα αργήσω» από τις εκδόσεις Πόλης. Συζητήθηκε πολύ, είχε αρκετά καλή αποδοχή και από το κοινό και από τους κριτικούς, έτσι δεν είναι?
1: Δεν έχω παράπονο και κυρίως έτσι ήταν συγκινητική η ανταπόκριση και των λεσχών ανάγνωσης ενός θεσμού που συχνά τείνουμε είτε να τον υποτιμάμε είτε να μην του δίνουμε τη σημασία που θα όφιλε να έχει. Κυρίως με συγκίνησε η ανταπόκριση αυτών. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις αναγνωστικών κοινοτήτων που παραμένουν στη σημερινή λογοτεχνία.
0: Είναι ενδιαφέρον γιατί πριν λίγο καιρό, ακριβώς με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου, αφιερώσαμε σε αυτήν την εκπομπή, το θέμα ήταν οι λέσχες ανάγνωσης.
1: Πολύ εύστοχο.
0: Και είναι πραγματικά έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομάδωση και φωτεινή, θα έλεγα.
1: Ναι, είναι οι άνθρωποι καλοπροαίρετοι, έχουν γνήσια αγάπη για τη λογοτεχνία. Και χτίζουν μια κοινότητα, είναι κάτι που πραγματικά λείπει και γενικώς και γύρω από το χώρο του βιβλίου, χωρίς ανταγωνισμό. Είναι σαν να παράγει σκέψη, παράγει νόημα, παράγει και συνέστημα, αλλά από κοινού.
0: Ακριβώς, είναι μια κοινότητα. Είναι κοινότητες και αυτό είναι από τα μεγάλα του, σαν του. Εσύ βέβαια γράφεις λογοτεχνία, αλλά δεν γράφεις μόνο λογοτεχνία. Έχεις, ας πούμε, το «Όταν γράφει το μολύβι», που είναι η διδακτορική σου διατριβή.
1: Είναι σε επεξεργασμένη μορφή.
0: Δοκίμιο.
1: Δοκιμιακό τύπο κείμενο, ναι.
0: Λόγος. Και εκεί είναι το θέμα της διδακτορικής σου διατριβής, έτσι δεν είναι?
1: Είναι το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής. Είχε να κάνει με τις αναπαραστάσεις της πολιτικής βίας στην ελληνική και ιταλική λογοτεχνία από το 68 και εξής. Κυρίως της ακροαριστερής, όχι κυρίως αποκλειστικά της ακροαριστερής βίας. Το πώς δηλαδή αυτή αποτυπώθηκε στη λογοτεχνία,
0: πολύ
1: στη ζωγραφία.
0: Και στην Ελλάδα και στην Ιταλία.
1: Ναι, Ελλάδα και Ιταλία συγκριτικά.
0: Συγκριτικά, βέβαια. Γιατί είσαι συγγραφέας, αλλά είσαι και ερευνήτρια συγκριτικής γραμματολογίας. Λοιπόν, εμείς εδώ σήμερα λοιπόν θα δώσουμε και έμφαση σε αυτή σου την πλευρά, την ερευνητική, και θα μιλήσουμε για αυτά που ασχολείσαι σε αυτό το πεδίο. Συγγραφή και έρευνα στη συγκριτική γραμματολογία πάνω στη λογοτεχνία. Πάνω. Δηλαδή, είσαι λογοτέχνης και μελετάς και τη λογοτεχνία. Και ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Μελετάω τη λογοτεχνία ως μέρος του ευρύτερου πολιτισμού. Mm-hmm. Όχι ως κείμενο αποκομμένο. Σωστά. Από τα συμφραζόμενά του, από την ιστορία. Είναι η λογοτεχνία σε συνομιλία με τα ευρύτερα συμφραζόμενα.
0: Ναι, όντως. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω πώς τέμνονται για σένα αυτά τα δύο πεδία. Δηλαδή αλληλοσυμπληρώνονται, ανατροφοδοτούνται? Γιατί σίγουρα κάποια σχέση τώρα έχουν αυτά τα δύο πεδία στα οποία αναπτύσσεις τη δραστηριότητά σου.
1: Η σχέση τους είναι μάλλον περίπλοκη και αντιφατική. Όσο έγραφα το διδακτορικό μου, δεν μπορούσα να γράψω λογοτεχνία. Δηλαδή, το να αλλάξω κώδικα, γιατί μιλάμε για κώδικες επικοινωνίας, μου ήταν τρομερά δύσκολο. Mm. Σταδιακά κατάφερα κάπως να τα συμφιλιώσω, με τρόπο που να τροφοδοτεί το ένα το άλλο και θεματικά. Για παράδειγμα, η τελευταία μου έρευνα ήταν πάνω στη λογοτεχνία της εργατικής τάξης, οπότε χρειάστηκε να διαβάσω και θεωρητικά κείμενα για την εργατική τάξη, να δω και έτσι ποικίλες αναπαραστάσεις σε διαφορετικά μέσα, στον κινηματογράφο, στη λογοτεχνία, για την εργατική τάξη και διεθνώς. Οπότε αυτό με κάποιο τρόπο εμπλούτησε, μάλλον ήταν ήδη μια βάση για να μπορέσω να γράψω το τελευταίο μου βιβλίο για το Χίλσμπορο.
0: Άρα με έναν τρόπο ανατροφοδοτούνται.
1: Ναι. Πια μπορώ να το ισορροπήσω κάπως και να αποβεί το ένα προς όφελος του άλλου.
0: Mm-hmm. Γράφεις τώρα κάτι νέο?
1: Τώρα όχι.
0: Όχι.
1: Τώρα δεν έχω χρόνο να γράψω, ομολογώ, γιατί χρειάζεται και η λογοτεχνία το χρόνο της, την ησυχία της. Είναι ένα επάγγελμα, είναι άσχετο το ότι δεν πληρώνεται όπως θα όφλει, ή τουλάχιστον δεν επαρκούν οι απολαβές, για να είμαστε ακριβείς, για να βιοποριστεί κανείς.
0: Ακριβώς. Όπως συμβαίνει όμως και γενικά, τουλάχιστον στη χώρα μας και όχι μόνο με τους καλλιτέχνες, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, συγκεκριμένα με τους μουσικούς, με ηθοποιούς, πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτούς τους χώρους αναγκάζονται να κάνουν μια δεύτερη δουλειά και να μπορούν να επιβιώνουν και να κάνουν τελικά την τέχνη τους χόμπι. Είναι μεγάλο ζήτημα αυτό.
1: Αυτό ισχύει. Απλώς τη λογοτεχνία δεν έχει τόσο εύκολα star. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ένα star system στη λογοτεχνία που να εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον κάποιοι, αρκετοί όμως, θα μπορέσουν να βιοποριστούν από αυτό.
0: Mm-hmm, ακριβώς.
1: Βιοπορίζονται λίγοι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι δύσκολα παιδεία, σίγουρα αυτά. Αξίζουν όμως, έχουν ιδιαίτερη αξία και έχουν ιδιαίτερη σημασία τελικά. Οπότε ας κρατήσουμε αυτό το κομμάτι.
1: Ας το κρατήσουμε.
0: Και πάμε να δούμε, είμαστε σήμερα εδώ παρέα με αφορμή ένα σεμινάριο που έγινε στο Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στο οποίο μίλησες εσύ με θέμα μια μεταπικιακή ανάγνωση της Ελληνοαυστραλιανής και της Ιταλοαυστραλιανής λογοτεχνίας. Και πριν πάμε σε αυτό, θέλω να μιλήσουμε λίγο και για την ακαδημαϊκή σου πορεία, τις σπουδές σου και τις έρευνές σου, γιατί και αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε είναι μέρος ερευνητικού πλάνου. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι μέρος ερευνητικού πλάνου. Ουσιαστικά ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη λογοτεχνία της Διασποράς, κινώντας από τη λογοτεχνία της εργατικής τάξης, προσπαθώντας να δω τι έργα έχουν γραφτεί από και για τα άτομα της εργατικής τάξης στο πλαίσιο, στο ευρύτερο πλαίσιο της ελληνικής λογοτεχνίας ή της ελληνικής λογοτεχνίας ιδωμένη σε ένα ευρύτερο και πιο ανοιχτό πλαίσιο. Συνειδητοποίησα ότι δεν γίνεται να μην εξετάσω τα λογοτεχνικά έργα μεταναστών Ελλήνων στο εξωτερικό, τα οποία συνήθως τα βλέπουμε αποκλειστικά ως μεταναστευτικά κείμενα και η διαπραγμάτευση της ταυτότητας που διερευνά κανείς γίνεται αποκλειστικά σε αυτή τη βάση, στη βάση της εθνικότητας. Και ήθελα να δω αν μπορεί να στοιχειοθετηθεί και μια άλλη οπτική που να αφορά κυρίως την τάξη και τις διαπραγματεύσεις, τους μετασχηματισμούς σε επίπεδο ταξικό. Και όταν λέω ταξικό δεν εννοώ αποκλειστικά εισοδηματικό, αλλά και ολόκληρου τρόπου ζωής και κοσμοθεωρίας. Ναι.
0: Ναι, ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, γιατί κατά βάση έχουμε έτσι το στερεότυπο του Έλληνα μετανάστη που ίδρωσε, δούλεψε σκληρά, πρόκοψε και πάντα νοσταλγεί την πατρίδα και πάντα έχουμε αυτή την αναφορά και δεν τον βλέπουμε στη νέα αυτή κοινωνία ποιες είναι οι σχέσεις του με τους υπόλοιπους ανθρώπους σε αυτήν την κοινωνία. Τον βλέπουμε μόνο σαν ένα αποσπασμένο κομμάτι της δικής μας που πήγε κάπου αλλού. Λες και αυτό το κάπου αλλού δεν ενέχει τόσους άλλους παράγοντες μέσα συμβίωσης με τόσες διαφορετικές άλλες εθνωτικές ομάδες και σαφώς μέσα σε ένα ταξικό πλαίσιο τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, οπότε εσύ έρχεσαι εδώ και λες υπάρχει και ένα άλλο πεδίο εκτός από αυτό.
1: Ναι, δεν είναι απλά αυτό που θα λέγαμε διαμετανάστης, αλλά είναι και ένα διαταξικό υποκείμενο. Είναι υποκείμενο τουλάχιστον όχι μόνο στην πρώτη φάση της μετανάστευσής του, ότι συνήθως στην Ελλάδα τουλάχιστον και μιλώντας για την Αυστραλία ή την Γερμανία, για την Αμερική σε μικρότερο βαθμό ίσως, μεταπολεμικά, γιατί εγώ εστιάζω πρωτίστως στη μεταπολεμική μετανάστευση. Είναι άνθρωποι που φύγανε από μικρές αγροτικές περιοχές και πήγανε κυρίως σε αστικά κέντρα. Γερμανία και Αυστραλία συνέβαινε αυτό και ως προς αυτά έχω και μεγαλύτερη εικόνα. Για αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν αυτό ήταν μια άμεση, βίαιη θα μπορούσα να πω, μετάβαση σε ένα τελείως διαφορετικό τρόπο ζωής. Και όταν λέω τρόπο ζωής δεν είναι μόνο το είδος του επαγγέλματος, αλλά και οι σχέσεις που εγκαθιδρύεις με τους γύρω σου. Είναι άλλος ο κοινωτικός τρόπος ζωής και τελείως άλλος ο αστικός, με την έννοια της διαβίωσης σε μια πόλη. Μεγάλου πολύ προκειμένου τρόπο ζωής. Οπότε η έρευνά μου ξεκίνησε πρωτίστως από αυτό, από αυτή τη σκέψη που έκανα και πράγματι εντόπισα αρκετά κείμενα. Γιατί μιλάμε για την μεταναστευτική ή τη διασπορική λογοτεχνία, αλλά πρόκειται για ένα σύνολο κειμένων τρομερά ετερόκλητο. Και αυτό γιατί ούτε οι διασπορές είναι κάτι ομοιογενές.
0: Και ενιαίο, βέβαια.
1: Είναι τρομερά ομοιογενείς. Και διατέμνεται από κοινωνικές κατηγορίες όπως το φύλο, άλλη εμπειρία των γυναικών, άλλη εμπειρία των ανδρών, η τάξη. Δεν ήταν όλοι που πήγαν να γίνουν εργάτες. Δεν ήταν όλοι το ίδιο μορφωτικό επίπεδο. Είχες εργάτες που στη χώρα προέλευσης είχαν σπουδάσει και εργάτες που δεν είχαν σπουδάσει. Αλλιώς προσαρμόστηκαν και άλλη ήταν η πορεία τους σε βάθος χρόνου. Αλλά αυτού του τύπου οι εθνοτικές, ας το πούμε, ζυμώσεις, είναι και ταξικές ζυμώσεις. Και όλο αυτό γίνεται σε βάθος χρόνου. Δεν είναι κάτι στατικό. Φεύγει ο μετανάστης στην Ελλάδα, παθαίνει το σοκ της μετανάστευσης και από εκεί και πέρα πορεύεται με ένα τέτοιο απαράλλακτο σοκ. Υπάρχουν μετασχηματισμοί, διαβαθμίσεις σε ένα βάθος χρόνου.
0: Γιατί έβαλες στο γαστρό σου την Αυστραλία, αλήθεια, και το βλέμμα των Ελλήνων και των Ιταλών μεταναστών στην Αυστραλία απέναντι στον αυτόχθονα άλλο?
1: Ναι, αυτό ήταν ένα άλλο κομμάτι της ερευνάς μου, γιατί ξεκίνησα, όπως σας είπα, ψάχνοντας να βρω κειμένα εργατικά και έβλεπα ότι σε πολλά από, μάλλον πολλοί συγγραφείς που είχαν έτσι μια ταξική συνείδηση ή μια αριστερή συνείδηση, ήταν αφυπνισμένοι και ως προς τις δυσκολίες άλλων κοινωνικών ομάδων, όπως οι Αβορίγινες. Χρησιμοποιώ τον όρο Αβορίγινες καταχρηστικά. Μιλάμε για ένα σύνολο πολλών φυλών, διαφορετικών, διασπαρμένων στην Αυστραλία, με τελείως διαφορετικές παραδόσεις, γλώσσα κλπ. Και δεν ονομάζουν κάτι σαν αυτούς τους Αβορίγινες. Υπάρχουν ονομασίες τοπικές. Απλώς για χάρη.
0: Να τους πούμε ηθαγενείς της Αυστραλίας, ξέρω εγώ, δηλαδή αυτόχθονες της Αυστραλίας.
1: Φίλες των πρώτων εθνών.
0: Πρώτα
1: Αβορίγινες, γιατί ούτως ή
0: άλλως. Ούτως ή άλλως αυτό έχει επικρατήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Σωστά.
1: Το έχει επικρατήσει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, δίπλα στο πώς περνάω στο εργοστάσιο, για παράδειγμα, υπήρχαν και κείμενα του. Κοίτα, υπάρχει και ο Αβορίγινας και υφίσταται καταπίεση, του πήραν τη γη του. Υπήρχαν και κείμενα τέτοιου τύπου που δείχνουν, κατ' εμέ τουλάχιστον, δείχνουν δύο πράγματα. Ότι ξεφεύγεις από τα όρια τα παρικιακά, ένα ενδιαφέρον πια για την ίδια την Αυστραλία, όταν αρχίζεις να ενσωματώνεσαι σταδιακά ή υπάρχει προοπτική μονιμότητας. Πολλοί από αυτούς τους Έλληνες πίστευαν ότι θα πάνε για λίγα χρόνια και θα γυρίσουν.
0: Το κλασικό αφήγημα.
1: Ναι, πια όταν πήραν υπηκότητα, όταν έγινε πιο πολυπολιτισμική και η ίδια η Αυστραλία, γύρω στη δεκαετία του 70, mm-hmm. όταν εγκαταλείφθηκε το δόγμα και η πολιτική της Λευκής Αυστραλίας που περιόριζε τη μετανάστευση και αντίστοιχα έχει και συμπεριφορές και νοοτροπίες απέναντι mm-hmm. και στους Νοτιοευρωπαίους, και εδώ μπαίνει και το
0: ελληνικό κομμάτι.
1: Και
0: ναι.
1: Το ιταλικό.
0: Και το ιταλικό, βέβαια.
1: Εκεί λοιπόν αρχίζουν να ενδιαφέρονται και για το παρελθόν το ιστορικό της Αυστραλίας και για τη δικιά τους θέση, ακόμα και αν δεν το αντιλαμβάνονται έτσι. Είναι και μια διερώτηση για το πού στέκομαι εγώ ως μετανάστης, που πια γίνομαι μόνιμος. Όμως, δεν είμαι μια παροδική φιγούρα.
0: Άρα είμαι μέρος αυτής εδώ της κατάστασης, είμαι μέρος αυτής εδώ της κοινωνίας.
1: Είμαι μέρος και αυτής της κοινωνίας. Είμαι μέρος πολλών κοινωνιών.
0: Σωστά.
1: Είμαι μέρος της ελληνικής κοινωνίας, γιατί από εκεί κατάγομαι. Μέλος mm-hmm. της παρικιακού σύμπαντος, μέλος της ευρύτερης αυστραλιανής κοινωνίας.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, μιλώντας γι' αυτό, αναφέρεσαι στις διαβαθμίσεις της λευκότητας. Και λες λοιπόν ότι υπάρχει έτσι μια διαβάθμιση. Είναι οι Αγγλοσάξονες, οι Νοτιοευρωπαίοι και οι Ιθαγενείς. Θα ήταν τα τρία σημεία αυτού του φάσματος. Με πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ τους. Θα ήθελα να μας μιλήσεις γι' αυτό. Θεωρώ πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι καθοριστικό και για τη δική τους ταυτότητα των Νοτιοευρωπαίων και των Ελλήνων μεταναστών εκεί. Γιατί αυτό προσδιορίζονται σε σχέση με άλλους. Οπότε να δούμε ποια είναι αυτή η σχέση με τους άλλους.
1: Τώρα μπαίνω, νιώθω ότι μπαίνω και λίγο σε χωράφια άλλων επιστημών. Αλλά με τις οποίες αναγκαστικά συνομιλώ παρόλα αυτά. Δηλαδή έχει κάνει σπουδαία δουλειά ο Πιπέρογλου, ο Αντώνης ο Πιπέρογλου από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης. Αλλά και γενικότερα υπάρχει μια ευρύτερη στροφή να έναρξη συνομιλιών ανάμεσα στις σπουδές μετανάστευσης και τις μεταπικιακές σπουδές. Συνήθως τα ρεύματα αυτά μελετούνταν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Και αρχίζει πια να υπάρχει μια συμπόρευση. Εν προκειμένου, στην Αυστραλία μίλησα για διαβαθμίσεις λευκότητας, γιατί προφανώς η φυλή είναι μια κοινωνική κατασκευή. Είναι μια κατασκευή που προκύπτει από καθεστώτα ορατότητας, από καθεστώτα επιβολής και από καθεστώτα κατάταξης. Το οποίο βεβαίως εξυπηρετούν ανάγκες και διαχείρισης, αλλά και εκμετάλλευσης επαγγελματικής, για να το πω έτσι.
0: Βέβαια.
1: Το πώς λοιπόν η θέση του Αγγλοσάξονα ήταν πάντα διαμφισβήτητη. Η θέση του Αγγλοσάξονα δεν απειλήθηκε ποτέ και εν πολλής δεν υπέστηκε τρομερούς κλειδονισμούς. Υπήρξε και εν πολλής παραμένει πάντα ο κυρίαρχος. Το τι γίνεται στους από κάτω, το τι γίνεται με τους μετανάστες με διάφορες καταγωγές και σε σχέση με το γηγενή πληθυσμό είναι ένα ερώτημα. Δεν είναι εύκολο να απαντηθεί, στο βαθμό που πρέπει κανείς να ξέρει τι εξετάζει και από ποια βάση το εξετάζει. Αν το εξετάζει από εθνοτική βάση ή αν το εξετάζει από φυλετική βάση ή αν το εξετάζει από ταξική βάση. Mm-hmm. Είναι γεγονός ότι αυτοί που έλαβαν τελευταίοι τα δικαιώματά τους ήταν οι Αβορίγινες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι επίσης γεγονός ότι υπήρξαν σαφώς υποβαθμισμένη ομάδα πολύ περισσότερο και από τους ίδιους τους Έλληνες ή τους Ιταλούς όταν πρωτοπήγαν.
0: Mm.
1: Τη δεκαετία του 70 πια αρχίζει να γίνονται και οι ίδιοι Αβορίγινες πολύ πιο ορατοί στο δημόσιο χώρο, στείνουν την τέντα τους έξω από μια τέντα διαμαρτυρίας έξω από το κοινοβούλιο. Mm. Αρχίζουν και γίνονται κάποιες πρωτοβουλίες διεκδίκηση από μέρους των ίδιων των Αβορίγινων σε μια εποχή που δεκαετία του 70 πια δεν θα πω η πλειονότητα, γιατί όπως είπα είναι σημαντικό να κρατήσουμε την έννοια της πολλαπλότητας και της ετερογένειας στην ελληνική κοινότητα, αλλά πολλοί από τους Έλληνες είχαν πάει στο πανεπιστήμιο, είχαν ανέβει κοινωνικά.
0: Mm-hmm.
1: Είχαν βελτιώσει το επίπεδο ζωής τους με τρόπο που δεν το είχαν κάνει οι Αβορίγινες.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε εκεί
0: ναι,
1: αρχίζει και μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση.
0: Σε αυτή την ομιλία αναφέρεσαι σε λογοτεχνικά κείμενα που έχουν διάφορα βλέμματα πάνω στους Αβορίγινες. Μιλάς για αυτό τώρα, δηλαδή την ιδέα του, όπως είναι το διήγημα που λέει στο West Australian, όπου είναι ένας Ιταλός που τελικά προκόβει αυτός και ο Αβορίγινας με τον οποίο, ο οποίος τον έχει απορρίψει αρχικά, παραμένει περιφερόμενος εργάτης γης, και μιλάς λοιπόν εδώ για όλο αυτό το αφήγημα της εθελούσιας περιθωριοποίησης, της αδυναμίας των Αβορίγινων να ενταχθούν και τα λοιπά, της πολιτισμικής τους καθυστέρησης εντός εισαγωγικών πολλών βέβαια και της θυματοποίησής τους. Είναι και αυτό ένα βλέμμα και από άλλα παραδείγματα που έχεις σε αυτή τη μελέτη, που πάλι υπάρχει ένα, πώς να το πω, πατερναλιστικό βλέμμα από τους μετανάστες, τους Νοτιοευρωπαίους προς τους Αβορίγινες, ότι κάντε και εσείς κάτι, προσπαθήστε για να γίνετε καλύτεροι, εμείς να τα καταφέραμε.
1: Υπάρχει στη λογοτεχνία που εξετάζω, υπάρχουν πολλές και διαφορετικές στάσεις απέναντι στους Αβορίγινες. Mm-hmm. Και είναι μια στάση και διάφορες στάσεις που κυμαίνονται ανά εποχή. Υπάρχει ακριβώς το πατερναλιστικό, στο βαθμό όμως που ουσιαστικά αποτελεί μια επεξεργασία της αγγλοσαξονικής οπτικής. Mm-hmm. Ότι οι Αβορίγινες είναι τα επιχειρήματα που βασίζονται στον κοινωνικό δαρβινισμό. Οι Αβορίγινες είναι μια πρωτόγονη φυλή. Θα πρέπει είτε να εξαφανιστεί είτε να αφομοιωθεί στα πρότυπα του ενός και μόνο επιτρεπτού πολιτισμικού, ας πούμε, πλαισίου, του δυτικού.
0: Βέβαια.
1: Είναι πίσω, είναι πολιτισμικά καθυστερημένη. Είναι ένα αφήγημα που όσο και αν το αρνήθηκε κανείς, μάλλον η άρνησή του είναι ίσως εξίσου επικίνδυνη. Αν δεν το αποξιώσεις, υπάρχει περίπτωση εκεί να επενδύσεις όλες σου τις προνεωτερικές φαντασιώσεις, να το έχεις στο κεφάλι σου, δηλαδή σαν το αντίδοτο σε ό,τι δυσάρεστο έφερε η νεωτερικότητα.
0: Άρα ρομαντικοποίηση στην άλλη πλευρά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Εξειδανίκευση και ρομαντικοποίηση.
0: Εξειδανίκευση από τη μία, από την άλλη το αφήγημα της εξορισμού, ας πούμε, αδυναμίας προσαρμογής.
1: Είναι και είναι ένα αφήγημα εν πολύς ψευδές ούτως ή άλλως, γιατί δεν ανταποκρινόταν στον τρόπο ζωής των Αβορίγινων εκείνη την εποχή που γραφόταν. Οι Αβορίγινες ζούσαν ήδη πολλές φυλές, και πάλι πρέπει να είμαστε ακριβείς όταν μιλάμε, αλλά ζούσαν στα περιθώρια των μεγάλου πόλεων. Είχαν αστικοποιηθεί θέλοντας και μη, ούτως ή άλλως. Δεν μιλούσαν τα περισσότερα έργα από αυτά για τη σύγχρονη πραγματικότητα των Αβορίγινων.
0: Mm-hmm.
1: Μιλούσαν μόνο για τη μυθολογία τους.
0: Mm-hmm.
1: Για τη σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον, που εντάξει, σίγουρα θα υπήρχαν και φυλές πιο κοντά ακόμη, που ζούσαν σε αγροτικές ή μη αγροτικές περιοχές. Όμως επιτακτικό ήταν το ζήτημα των Αβορίγινων που είχαν ενταχθεί, που είχαν αφομοιωθεί, και εν πολλοίς είναι σαν να κρύβεται η πραγματικότητα της δια της βίας αφομοίωση των Αβορίγινων στα αστικά κέντρα.
0: Και ίσως και δεν συζητιέται όσο θα έπρεπε η αρχική συνθήκη, που είναι η γενοκτονία τους, που είναι η προσπάθεια εξάλειψής τους.
1: Δεν είναι μια αρχική συνθήκη.
0: Δεν είναι.
1: Ήταν μια συνεχιζόμενη
0: της απειοκρατίας. Ξεκινάει έτσι δεν ξεκινάει αυτή η σχέση? Και συνεχίζεται
1: άλλο,
0: βέβαια
1: αυτό είναι
0: μετά.
1: Άλλο ένα σύνθετο ζήτημα. Mm-hmm. Γιατί υποτίθεται ότι πάντα η επικειοκρατία έρχεται με ευγενή σκοπό να εκπολιτήσει, Ναι, έρχεται με σκοπό να τους βοηθήσει, έρχεται ειρηνικά, να τους σεβαστεί. Στην πορεία βεβαίως τα πράγματα προφανώς αλλάζουν και χωρίς απαραίτητα μπορεί να έχουν καλές προθέσεις. Προφανώς η ίδια η αποικιοκρατία είναι ένα απαχθές υπεριαλιστικό εγχείρημα. Ωστόσο, επιμέρους άνθρωποι που επέβαλαν την λειτουργία τέλος πάντων της αποικιοκρατίας είχαν δώσει εντολή να σεβαστούν τον τοπικό πληθυσμό, να αποφύγουν κατά το δυνατόν. Δεν κατέστη κάτι τέτοιο εφικτό, αλλά είναι, μιλάμε και για μια συνθήκη συνεχιζόμενη και με πολλούς και διαφορετικούς φορείς. Δεν ήταν μόνο οι διοικητές των επιμέρους επαρχιών, ήταν και οι ιεραποστολές, η δράση τους.
0: Βέβαια.
1: Η δράση των ιεραποστολών. Ένας ολόκληρος μηχανισμός στην αποστέρηση των δικαιωμάτων, ήταν το γεγονός ότι κλήθηκαν να χάσουν στοιχεία της πολιτισμικής τους ταυτότητας και όχι να ενταχθούν αλλά να αφομοιωθούν πλήρως,
0: ναι,
1: χωρίς παράλληλα να τους δίνονται ίσα δικαιώματα. Και έτσι απέναντι σε αυτό το δικό μου ενδιαφέρον ήταν οι ίδιοι οι Έλληνες που αρχίζουν πια να θεωρούν τον εαυτό τους και κάπως αυστραλό, πώς στέκονται απέναντι στο δύσκολο παρελθόν της χώρας στην οποία πλέον ζουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Και είπαμε κάποιες τάσεις που αναφέρονται και στη μελέτη σου σε λογοτεχνικά κείμενα. Υπάρχουν όμως και άλλες που είναι εξίσου ενδιαφέρουσες, όπως είναι η αναγνώριση της συμμετοχής των νοτιοευρωπαίων μεταναστών σε αυτήν, όπως λες χαρακτηριστικά, την γενοκτονική απικιστική μηχανή, ότι και εκείνοι βοήθησαν στο να γίνει αυτό. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να υπάρχει ένας διαχωρισμός πρώτα έθνη, έπικη εδώ, και να, οι νοτιοευρωπαίοι να μπουν στο έπικη.
1: Και πάλι, νομίζω ότι υπάρχει στα λογοτεχνικά έργα, τουλάχιστον υπάρχει μια αμφιθυμία ως προς αυτό. Σε πολλά έργα αυτό εκδηλώνεται με τη χρήση του πρώτου και του τρίτου προσώπου. Μιλάνε για τους λευκούς, οι λευκοί ας πούμε θα πούν στα ποίηματά τους και μετά θα πούν εμείς κάναμε, θα χρησιμοποιήσουν το πρώτο πρόσωπο. Υπάρχει μια αμφιθυμία ως προς το πού ακριβώς ανήκουν. Ενδεχομένως η ελληνική τους καταγωγή να τους προστατεύει από μια τέτοια συνειδητοποίηση του δικού τους ρόλου. Και επίσης μιλάμε και για διαφορετικούς βαθμούς ευθύνης, όπως και να
0: έχει. Σωστά, αντικειμενικό αυτό ίσως.
1: Σε σχέση και με τους πρώτους Έλληνες που πήγαν στην Αυστραλία και με αυτούς που ήρθαν μετά, ήταν τελείως διαφορετικές και οι πορείες τους στα διαφορετικά ρεύματα, τα μεταναστευτικά, ακόμα και των Ελλήνων.
0: Μιλάς γι' αυτό, μιλάς για ένα βλέμμα από απόσταση, ένα βλέμμα από μακρό, τους βλέπει, τους παρατηρεί, αλλά σίγουρα δεν παίρνει μέρος στην ευθύνη αυτό που έχει συμβεί, δηλαδή αποποιείται της ευθύνης.
1: Ναι, να πούμε εδώ ότι για παράδειγμα στη Μελβούρνη είναι πολύ μικρός ο πληθυσμός των Αβορίγινων και μπορεί οι Έλληνες ποτέ να μην ερχόντουσαν σε επαφή, μπορεί να ήταν διμεσολαβημένες εικόνες από τα αυστραλιανά μέσα, από κάποιο βιβλίο που μπορεί να διάβασαν. Από τη μαζική κουλτούρα δεν μπορεί να μην είχαν άμεση επαφή.
0: Λόγω των έτσι, διαχωριστικών πλαισίων, ας πούμε ότι εδώ ζουν οι Νοτιοευρωπαίοι, εδώ ζουν οι Αγγλοσάξονες, εδώ ζουν οι Αβορίγινες, κάπως έτσι.
1: Υπάρχει σαφώς ένας βαθμός γετοποίησης των Αβορίγινων, αλλά δεν έχουν μείνει και πολύ. Δηλαδή η εξόντωσή τους, σταδιακός αφανισμός τους, μάλιστα, έχει μειώσει δραματικά τον πληθυσμό τους.
0: Οπότε μιλάμε για κάτι που μπορεί να μην είχαν κάνει την εικόνα του άμεσα τον Μπάρτον.
1: Ναι, ναι, μπορεί να μην τον πετυχαίναν στον δρόμο. Τόσο απλά. Να μην ήταν μαζί στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον.
0: Άρα να έχουν έμεσες αυτό που λες, ναι, διαμεσολαβημένες αναφορές και έμεσες στο, ναι, τι είναι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Άρα η εικόνα τους έρχονταν διαμεσολαβημένη από την εικόνα των Αγγλοσαξώνων. Δεν ήταν βιωμένη, δεν ήταν άμεση η πρόσληψη.
0: Ποια είναι η εικόνα τώρα, Βασιλική, σε σχέση με ακριβώς αυτό, την οπτική που έχουν οι νοτιοευρωπαίοι μετανάστες απέναντι στους εναπομείναντες αβορίγινες ή ακόμα περισσότερο απέναντι στην ιστορία τους για την Αυστραλία, δηλαδή στο παρελθόν αυτό, το οποίο πάντα θα είναι ένα μεγάλο βάρος σίγουρα.
1: Δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς και πάλι γιατί μιλάμε για έναν, αν μιλάμε για την ελληνική κοινότητα, μιλάμε για μια, όχι διχασμένη κοινότητα, αλλά μια κοινότητα στην οποία υπάρχουν πολλές και διαφορετικές τάσεις.
0: Και φωνές, βέβαια.
1: Τάσεις και φωνές. Mm. Για παράδειγμα, στο δημοψήφισμα που έγινε το 23, σχετικά με το αν μπορούν να αναγνωριστούν από το Σύνταγμα οι Αγορήγινες και αν να αναγνωριστεί η ύπαρξή τους στο Σύνταγμα και αν μπορεί να συγκροτηθεί ένα συμβούλιο αντιπροσώπευσης στο Κοινοβούλιο. Ψηφίστηκε γενικώς στην Αυστραλία 60-40 όχι.
0: Όχι τελικά.
1: Να μην θεσπιστούν όλα αυτά. Στο πλαίσιο της ελληνικής κοινότητας έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο η Δάφνη Αραπάκη στο blog του Greek Studies Now, στο οποίο και εκεί φαινόταν μια κάποια αμφιθυμία. Ακόμα και στο πλαίσιο της ελληνικής κοινότητας υπήρχαν και φωνές βαθιά αντιδραστικές που καλούσαν προς την ψήφιση του όχι.
0: Του όχι. Στον αντίποδα έχουμε περιπτώσεις ταύτισης των μεταναστών, των Ελλήνων μεταναστών, των Ιταλών μεταναστών, των Νοτιοευρωπαίων μεταναστών με τους Αβορίγινες ως ή από κάτω, και ιδίως ως ας πούμε των κατώτερων τάξεων που έχουν υποστούν καταπίεση.
1: Ταύτισης. Δεν ξέρω
0: που έρχονται
1: πόσο
0: να εξυπηρετήσουν ένα οικονομικό μοντέλο στο οποίο δεν είναι υποχρεωτικά και οι ίδιοι Νοτιοευρωπαίοι δεν ήταν προσαρμοσμένοι για να πούμε τα πάντα. Δηλαδή και οι Έλληνες που έφυγαν από τα χωριά τους και οι Ιταλοί που έφυγαν από τη Σικελία και τη Σαρδινία πήγαν εκεί και αυτοί ήταν κάποιο τρόπο αβορίγινες για το αγγλοσαξονικό μοντέλο παραγωγής, καπιταλιστικής ανάπτυξης κτλ. Έχει υπάρξει και τέτοιου είδους ας πούμε προσέγγιση ως είμαστε αδέρφια, είμαστε κι εμείς μαζί σας από κάτω.
1: Βεβαίως και έχει υπάρξει, απλώς σε όλο αυτό υπάρχει ο κίνδυνος εξομοίωσης του βαθμού καταπίεσης. Mm. Δεν είναι ποσοτικό το ζήτημα, είναι ποιοτικό.
0: Σωστά.
1: Εγώ πάντα βρίσκω προβληματικό τις δηλώσεις του τύπου «Είμαι ο τάδε, είμαι ο τάδε». Δεν είσαι ο τάδε και δεν μπορείς να είσαι ο τάδε. Το να πεις ότι τουλάχιστον από άποψη ταξική βρισκόμαστε σε μια αντίστοιχη θέση. Αυτό δεν σημαίνει, το ταξικό δεν εξαντλούνται όλα ωστόσο. Θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη και άλλους παράγοντες. Η συμπόρευση, η δίκαιη συμπόρευση προϋποθέτει μια ισότητα θέσης. Αν δεν υπάρχει αυτή η ισότητα θέσης, μπορείς να βοηθάς και να υποστηρίζεις, αλλά πρέπει να έχεις επίγνωση της ιεραρχίας που διέπει τη σχέση σου.
0: Ναι.
1: Ως ένα βαθμό ισχύει αυτό.
0: Ως διάθεση, έστω, ως διάθεση, ναι. Ως ας πούμε ένδειξη αλληλεγγύης.
1: Ως ένδειξη αλληλεγγύης, ναι, ταύτιση
0: θα μπορούσε.
1: Δεν θα το έλεγα, αλλά αλληλεγγύη, ναι.
0: Σωστά, μάλλον η αλληλεγγύη είναι καταλληλότερος όρος. Αυτή είναι περίπου η εικόνα που υπάρχει λοιπόν και πόσο τελικά καθοριστική είναι αυτή η σχέση, να κλείσουμε έτσι όπως αρχίσαμε λιγάκι, αλλά έχοντας κάνει την ανάλυση, πόσο καθοριστική είναι για την κατασκευή της ελληνικής ταυτότητας στην Αυστραλία η στάση που παίρνει απέναντι σε αυτόν τον αυτόχθονο άλλο και βέβαια και στην ιστορία της Αυστραλίας, έτσι, γιατί και στο τι είναι τελικά αυτό το αυστραλιανό έθνος.
1: Νομίζω ότι με έναν τρόπο ρητό, ίσως να μην διαδραματίζει κάποιο ρόλο. Mm-hmm. Δεν, πρωτίστως οι Έλληνες και οι Ιταλοί της Διασποράς, και είναι λογικό, απέναντι στον κυρίαρχο προσπάθησαν να αυτοπροσδιοριστούν. Ωστόσο, στο βαθμό που η ιστορία του κυρίαρχου έχει αυτές τις μαύρες τρύπες, αυτά τα κενά σημεία, εμέσως... Mm-hmm. Διαδραματίζει πολύ περισσότερο ρόλο από ό,τι φαίνεται εκ πρώτης όψεως.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, νομίζω. Συνεχίζει αυτή η μελέτη, Βασιλική.
1: Ναι, βεβαίως. Τώρα, ουσιαστικά τώρα την ξεκινάω για να είμαι ακριβής. Έχω προφανώς κάνει ήδη κάποια πράγματα. Απλώς έχω αρκετό δρόμο μπροστά μου ακριβώς γιατί δεν θέλω να εξαλείψω αυτή την πολυπλοκότητα.
0: Πολύ όμορφα. Ευχόμαστε να προχωρήσει και είμαστε
1: ευχαριστώ.
0: Εδώ να ακούσουμε και πώς θα εξελιχθεί αυτή η μελέτη, γιατί μας αφορά, μας ενδιαφέρει. Και μια τελευταία ερώτηση μόνο ήθελα να σου κάνω. Αυτή η αναζήτηση του άλλου είναι κομβική γενικά στη λογοτεχνία. Έτσι δεν είναι? Στη διασπορική λογοτεχνία θεωρείς ότι είναι πολύ, έχει σημαίνοντα ρόλο αυτή η αναζήτηση του άλλου? Ποιος είναι ο άλλος που είναι δίπλα μου, μιλώντας για διασπορική λογοτεχνία?
1: Ναι, στο βαθμό που η αναζήτηση του ποιος είναι αυτός δίπλα μου θα μου δώσει στοιχεία και για το ποιος είμαι εγώ.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά, Βασιλική Πέτσα, για αυτή την κουβέντα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και για την παρουσία σου εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.

Αυτά λοιπόν σε σχέση με την διασπορική λογοτεχνία και στην Αυστραλία, την ελληνική και την ιταλική, συνδυάζονται ακριβώς επειδή είναι οι νοτιοευρωπαίοι. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε αβίαστα ένα αρχικό συμπέρασμα, ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ λίγα, ειδικά εντός Ελλάδας, για την λογοτεχνία αυτή, για τη διασπορική λογοτεχνία, για τη λογοτεχνία που γράφεται από τους Έλληνες του εξωτερικού πρώτης, δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς, στα ελληνικά, σε άλλες γλώσσες. Και ποια είναι η θεματολογία, ποια τι, δηλαδή είναι ένα πεδίο που ελάχιστα γνωρίζουμε, κάποιες πολύ λίγες φορές υπάρχουν κάποια κείμενα τα οποία βγαίνουν έτσι, γίνονται πιο γνωστά και ασχολούμαστε με αυτά σε γενικές γραμμές. Νομίζω ότι δεν έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Η έρευνα της Βασιλικής Πέτσα ήταν μια καλή αφορμή για να μπούμε σιγά σιγά σε αυτό το πεδίο και υπόσχομαι να το διερευνήσουμε περαιτέρω εδώ στο αποτύπωμα στη Φωνή της Ελλάδας. Μας ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Ματίνα Κανελοπούλη στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Να θυμίσουμε τρόπους επικοινωνίας. The Voice of Greece, papaker.gr είναι το mail μας. Facebook, Instagram, η Φωνή της Ελλάδας, Παύλα, Voice of Greece, Παύλα, ΕΡΤ. Και ένας νέος τρόπος άμεσης επικοινωνίας με Viber και WhatsApp. Θα το επαναλαμβάνουμε μέχρι και εσείς να το αποθηκεύσετε. Γιατί είναι καινούριο, έτσι, και να μπούμε σιγά σιγά και σε αυτό το πλαίσιο επικοινωνίας που είναι ενδιαφέρον, γιατί είναι ακριβώς άμεσο. Λοιπόν, Viber και WhatsApp στο τηλέφωνο 69 300 78 283. Επαναλαμβάνω, 69 300 78 283. Και κάπως έτσι να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, να δώσουμε ραντεβού την άλλη Πέμπτη για ένα ακόμη αποτύπωμα. Να είστε καλά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε.

0: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Η επιχείρηση οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαίνης, το οποίο φέρονται να εμπλέκονται 4 οικογένειες, με τις 2 από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με εφόδους σε σπίτια πυμνιοστάσια. Στα ύψη σήμερα το πολιτικό θερμόμετρο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής η συνεδρίαση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έπειτα από σχετικό αίτημα της αντιπολίτευσης. Από το Βήμα της Βουλής, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην τοποθέτησή του, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, την κατηγόρησε ότι επιστρέφει στον δρόμο της συγκάλυψης. Υπενθυμίζεται πως για την έγκριση των προτάσεων απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον 151 βουλευτών σε μυστική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί το βράδυ. Η σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 2% φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,7% το 2026 για να υποχωρήσει το επόμενο έτος. Κατά της επιβολής στελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, τάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε podcast των Financial Times, κάνοντας λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις, λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο και ξεκαθαρίζοντας πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνον μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. «Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις», λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2026, εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. «Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος», τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθώς απομένουν 8 ημέρες για την έναρξη της διαδικασίας. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε η Υπουργός, από τον Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου ένας μαθητής σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής από την Ηλία, ο οποίος πιθανότατα προσβλήθηκε από μηνυκίτιδα. Το σοβαρό περιστατικό εκδηλώθηκε την περασμένη Τρίτη, όταν ο μαθητής παρουσίασε υψηλό πυρετό και ανησυχητικά συμπτώματα. Αυτό που αναμένεται τώρα είναι η εργαστηριακή επιβεβαίωση για το αν πρόκειται όντως για μηνυκίτιδα και στη συνέχεια θα ακολουθηθεί το πρωτόκολλο που ορίζει η διαδικασία. Ριζικές αλλαγές στη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών φέρνει ο νέος κώδικας που μπήκε σε δημόσια διαβούλευση αργά το βράδυ της Τετάρτης. Το νομοσχέδιο που φέρει την υπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών προβλέπει εκλογή Δημάρχου και Περιφερειάρχη σε ένα γύρο με κατάργηση της δεύτερης Κυριακής και ηλεκτρονική ψηφοφορία για τους ετεροδημότες με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Σε εξέλιξη διαδικασία απέλασης από το Ισραήλ των εκατοντάδων ακτιβιστών του στολίσκου Global Simud που επιχείρησαν να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας.
2: Ο καιρός.
3: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές προς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειος 6 Μποφόρ έως 27 βαθμούς στην Αττική έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είμαι η Βάσια Τζανακάρη και είναι η εκπομπή Λέξεις των Άλλων. Στον ήχο μαζί μου η Ματίνα Κανελοπούλου και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, γιατί η Φωνή της Ελλάδας έχει και Viber και WhatsApp. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε με τους παραγωγούς της Φωνής άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στο 693 007 8283. Το αποθηκεύετε στις τηλεφωνικές σας επαφές και στέλνετε. Σήμερα είναι μέρα γιορτής, η γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, και η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αυτά τα δύο ονόματα, με διάφορους τρόπους που θα τους δείτε στη συνέχεια ή μάλλον θα τους ακούσετε. Ελένη λοιπόν, και ποιος δεν θα θυμηθεί στο άκουσμα αυτού του ονόματος ένα από τα πιο εμβληματικά ποίηματα στην ιστορία της ελληνικής ποίησης, του Γιώργου Σεφέρη, που κορυφώνεται κάπως έτσι. Δακρυσμένο πουλί στην Κύπρο τη θαλασσοφύλλητη, που έταξαν για να μου θυμίζει την πατρίδα, άραξα μοναχός με αυτό το παραμύθι. Αν είναι αλήθεια πως αυτό είναι παραμύθι, αν είναι αλήθεια πως οι άνθρωποι δεν θα ξαναπιάσουν τον παλιό δόλο των θεών, αν είναι αλήθεια πως κάποιος άλλος τεύκρος ύστερα από χρόνια, ή κάποιος έαντας, ή Πρίαμος, ή Εκάβη, ή κάποιος άγνωστος, ανώνυμος, πως τόσο είδε ένα σκάμαντρο να ξεχυλάει κουφάρια, δεν το έχει μες στη μοίρα του να ακούσει μαντατοφόρους που έρχονται να πούνε πως τόσος πόνος, τόση ζωή πήγαν στην Άβυσσο για ένα πουκάμισο αδιανό, για μια Ελένη.

Το όνομα Κώστας έχει υμνηθεί στο ποίημα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη ερωτικό. Η ακροστοιχίδα που περιέχεται στο ποίημα του Λαπαθιώτη σχηματίζει το όνομα Κώστας Γκίκας, ο οποίος ήταν ο μεγάλος έρωτας του ποιητή, ήταν μαζί περίπου από το 1925 στο 1937. Το ποίημα γράφτηκε το 1928 και φυσικά δεν δημοσιεύθηκε όσο ποιητής ήταν εν ζωή. Ο Νίκος Ξηδάκης το πήρε και το μετέτρεψε σε ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

Δέσμη από τριαντάφυλλα είδα το βράδυ αυτό. Κάποια χρυσή λεπτότατη στους δρόμους ευωδιά. Και στην καρδιά ευνίδια καλοσύνη. Στα χέρια το παλτό. Σταν εστραμμένο πρόσωπο η σελήνη. Ηλεκτρισμένη από φιλήματα θα έλεγε στην ατμόσφαιρα. Οι σκέψεις, τα ποίηματα, βάρος περιττό. Έχω κάτι σπασμένα φτερά. Δεν ξέρω καν γιατί μας ήρθε το καλοκαίρι αυτό. Για ποιαν ανέλπιστη χαρά. Για ποιες αγάπες. Για ποιο ταξίδι ονειρευτό. Κώστας Καριωτάκης φυσικά. Σαν Δέσμη από τριαντάφυλλα από τη συλλογή Ελεγίες και Σάτυρες. Και για τη συνέχεια Κωστής Παλαμάς, μελοποιημένος από τον Μιχάλη Τερζή και τραγουδισμένος από τη Δήμητρα Γαλάνη και τον Γιώργο Νταλάρα.

Μοναχογιός ο Κωνσταντής, μικρός και χαϊδεμένος. Έναν τον έχει μάνα του, έναν και κανακάρι. Τον έλουζε, τον χτένιζε και στο σχολείο τον στέλνει. Και ο δάσκαλος τον διάβαζε, γράμματα τον μαθαίνει. Αντριώθηκε ο Κωνσταντής και έγινε παλικάρι. Στη χώρα ήταν ξακουστός, στη μάνα του καμάρι.

Ο Κωνσταντής ή Κωνσταντίνος απαντάται συχνά στα δημοτικά τραγούδια, όπως το ακριτικό τραγούδι που ακούσαμε μόλις, αλλά το συναντάμε και στη σκοτεινή παραλογή του νεκρού αδελφού.

Μάνα με τους 9 σου γιους και με τη μια σου κόρη, την κόρη τη μονάκριβη, την πολύ αγαπημένη. Την είχες 12 χρονών και ήλιος δεν σου την είδε. Στα σκοτεινά την έλουζε, στα άφεγγα τη χτενίζει. Στα άστρη και τον αυγερινό έπλεκε τα μαλλιά της. Προξενιτάδες ήρθανε από τη Βαβυλώνα να πάρουν την αρετή πολύ μακριά στα ξένα. Οι 8 αδερφοί δεν θέλουνε. Και ο Κωνσταντίνος θέλει. Μάνα μου, και ας τη δώσουμε την αρετή στα ξένα. Στα ξένα εκεί που περπατώ, στα ξένα που πηγαίνω. Αν πάμε εμείς στην ξενιτιά, ξένοι να μην περνούμε. Φρόνιμος είσαι, Κωνσταντή, μάσκημα επιλογήθης. Και αμόρτιγε μου θάνατος, και αμόρτιγε μου αρρώστια. Και αν τύχει πίκρα ή χαρά, ποιος πάνω μου τη φέρει. Βάλω τον ουρανό Κριτή και τους Αγίους Μαρτύρους. Αν τύχει κέρτη θάνατος, αν τύχει κέρτη αρρώστια. Αν τύχει πίκρα ή χαρά, εγώ να σου τη φέρω. Και σαν την επαντρέψανε την αρετή στα ξένα, και μπήκε χρόνος δίσεχτος και μήνες οργισμένοι, και έπεσε το θανατικό, και 9 αδερφοί πεθάναν, βρέθηκε η μάνα μοναχή σαν καλαμιά στον κάμπο. Σ' όλα τα μνήματα έκλαιγε, σ' όλα μυρολογιόταν. Στο Κωνσταντίνου το μνημείο ανέσπατα μαλλιά της. Ανάθεμά σε, Κωνσταντή, και Μυριανά θεμά σε, όπου μου την εξόριζε στην αρετή στα ξένα. Το τάξιμο που μου ταξε, πότε θα μου το κάμει. Τον ουρανό βάλει Κριτή και του Αγίου Μαρτύρου, αν τύχει πίκρα γη χαρά να πα να μου τη φέρει. Από το Μυριανάθεμα και τη βαριά κατάρα, η γη σαν να ταράχτηκε και ο Κωνσταντής ευγήκε. Κάνει το σύγνεφο άλογο και τα άστρο χαλινάρι, και το φεγγάρι στην τροφιά και πάει να τη τη φέρει. Παίρνει τα όρη πίσω του και τα βουνά μπροστά του. Βρίσκει την και χτενίζονταν όξου στο φεγγαράκι. Από μακριά τη χαιρετά και από κοντά τη λέγει: Άιντε, αδερφή, να φύγουμε, στη μάνα μα να πάμε. Αλίμονο, αδερφάκι μου, και τι είναι τούτη ώρα. Αν ίσω κι είναι για χαρά, να στολιστώ και να έρθω. Κι αν είναι πίκρα, πες μου το, να βάλω μαύρα να έρθω. Έλα ρε τη στο σπίτι μας, κι ας είσαι όπως κι αν είσαι. Κοντολιγίζει τ' άλογο και πίσω την καθίζει. Στη στράτα που διαβαίνανε πουλάκια κυλαϊδούσαν. Δεν κυλαϊδούσαν σαν πουλιά, μήτε σαν χελιδόνια. Μόν κυλαϊδούσαν και έλεγαν ανθρώπινη ομιλία. Ποιος είδε κόρη όμορφη να σέρνει ο πεθαμένος. Άκουσες, Κωνσταντίνα μου, τι λένε τα πουλάκια. Πουλάκια είναι κι ας κυλαϊδούν, πουλάκια είναι κι ας λένε. Και παρεκεί που πήγαιναν, κι άλλα πουλιά τους λένε. Δεν είναι κρίμα και άδικο, παράξενο μεγάλο, να περπατούν οι ζωντανοί με τους απεθαμένους. Άκουσες, Κωνσταντίνε μου, τι λένε τα πουλάκια, πως περπατούν οι ζωντανοί με τους απεθαμένους. Απρίλης είναι και λαλούν, και μάις και φολεύουν. Φοβούμες, αδερφάκι μου, και λιβανιές μυρίζεις. Εχτες βραδύ σε πήγαμε πέρα στον Αηγιάννη, και θύμιασέ μας ο παπάς με περισσό λιβάνι. Και παρεμπρός που πήγανε, και άλλα πουλιά τους λένε: Για είδε θάμα και αντίθαμα που γίνεται στον κόσμο, τέτοια πανόρια λιγερή να σέρνει ο πεθαμένος. Τ' άκουσε πάλι αρετή και ράγησε η καρδιά της. Άκουσες, Κωνσταντάκι μου, τι λένε τα πουλάκια. Άφησα ρέτο τα πουλιά και ό,τι κι αθέλας λέγουν. Πες μου, πού είναι τα κάλλη σου και πού είναι η λεβεντιά σου και τα ξανθά σου τα μαλλιά και το όμορφο μουστάκι. Έχω καιρό παρόστησα και πέσαν τα μαλλιά μου. Αυτού σημά αυτού κοντά στην εκκλησιά προφτάνουν. Βαριά χτυπά τα λόγου του και μπροστά της χάθη. Και ακούει την πλάκα και βροντά, το χώμα και βοήζει. Κοινάει και πάει αρετή στο σπίτι μοναχή της. Βλέπει τους κήπους τους γυμνούς, τα δέντρα μαραμένα. Βλέπει τον μπάλσαμο ξερό, το καριοφύλι μαύρο. Βλέπει μπροστά στην πόρτα της χορτάρια φυτρωμένα. Βρίσκει την πόρτα ασφαλιστή και τα κλειδιά παρμένα και τα σπιτοπαράθυρα σφιχτά μανταλωμένα. Κτυπά την πόρτα δυνατά. Τα παραθύρια τρίζουν. Αν είσαι φίλος, διάβαινε. Και αν είσαι εχθρός μου, φύγε. Και αν είσαι ο πικροχάροντας, άλλα παιδιά δεν έχω. Κι η δόλια η αρετούλα μου λείπει μακριά στα ξένα. Σήκω, μανούλα μου, άνοιξε. Σήκω, γλυκιά μου μάνα. Ποιος είναι αυτός που μου χτυπάει και με φωνάζει μάνα. Άνοιξε, μάνα μου, άνοιξε. Κι εγώ είμαι αρετή σου. Κατέβηκε, αγκαλιάστηκαν και απέθαναν κι οι δύο.

άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε.

Η μπαλάντα του Κυρμέντιου, του Κώστα Βάρναλη, ντυμένη με τη μουσική του Λουκά Θάνου και ερμηνευμένη από τον Νίκο Ξυλούρη. Και επιστρέφουμε στις Ελένες και την ποιήτρια Ελένη Βακαλό, στο δικαστήριο των Λύκων. Έχασε ο Λύκος το αρνί που κυνηγούσε. Οι Λύκοι ένα κοπάδι πεινούσανε πολύ, και το αρνί κρυμμένο καλά με στο μαντρί. Περίμεναν οι Λύκοι να φάνε μερτικό. Για τη φυλή των Λύκων, να χάσεις, να μη φέρεις, στην πείνα είναι ντροπή. Δίχως αρνί, τον Λύκο τον δίκασε η φυλή. Και η απόφαση σκληρή, αυτός να φαγωθεί. Το δίκιο έτσι είναι. Τι έχασες πληρώνεις. Κι οι Λύκοι το κρατούν. Οι Λύκοι είναι Λύκοι, αρνάκι μου, τ' ακούς.

0: το πρώτο μου τάγκο.
1: Και από την Ελένη Βιτάλη με το χειμωνιάτικο πρωινό της και τη Λένα Πλάτωνος με το τσιφτετέλι του Μπιζελιού, περνάμε σε ένα σημαντικό στιχουργό, τον Κώστα Βίρβο. Κάπου διάβασα ότι ο Μίκης Θεοδωράκης είχε πει για τον Βίρβο: «Ο Βίρβος είναι ένα από τα μεγάλα κλαριά επάνω στο δέντρο της ελληνικής μουσικής». Πάμε να τον ακούσουμε στο «Μια παλιά ιστορία».

Τους στίχους για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε τους έγραψε ο Κώστας Κοφινιώτης. Έγραψε πάνω από 2.000 τραγούδια και πέθανε το 1987 στον πρώτο καύσωνα της Αθήνας από θερμοπληξία. Πάμφτωχος, εκείνη την εποχή άλλωστε ξέρουμε ότι οι δημιουργοί δεν κατοχύρωναν δικαιώματα για τα τραγούδια τους, ενώ το Υπουργείο Πολιτισμού αρνήθηκε να του παραχωρήσει τιμητική σύνταξη. Περνάμε σε έναν άλλο σπουδαίο Κώστα στιχουργό, τον Κώστα Τρυπολίτη, εδώ φυσικά σε μια ιστορική μουσική σύμπραξη με τον Δήμο Μούτση.

Σε αυτές τις σκοτεινές κάμαρες που περνώ μέρες βαριές, επάνω κάτω τριγυρνώ για να βρω τα παράθυρα. Όταν ανοίξει ένα παράθυρο θα είναι παρηγορία. Μα τα παράθυρα δεν βρίσκονται ή δεν μπορώ να τα βρω. Και καλύτερα ίσως να μην τα βρω. Ίσως το φως θα είναι μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούργια πράγματα θα δείξει. Κάπως έτσι λοιπόν, με Κωνσταντίνο Καβάφη, αλλά και Κωνσταντίνο Β' για το τέλος, σας αποχαιρετώ για σήμερα. Όπως κάθε Πέμπτη ήταν η εκπομπή Λέξεις των Άλλων με τη Βάση Τζανακάρη. Ευχαριστώ τη Ματίνα Κανελοπούλου για την πολύτιμη συμβολή της στον ήχο και ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μου σε αυτό το μικρό αφιέρωμα. Χρόνια πολλά Ελένη, χρόνια πολλά Κωστή. Τα λέμε την άλλη Πέμπτη. Γεια σας.

0: εκεί που πας.
1: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Με την Ελπίδα Παπουτσή είμαστε στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Στους Κωστάδες, στους Κωνσταντίνους, στους Κωνσταντίδες και την Ελένη, Ελενιό, Ελενίτσα. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια για αυτούς. Εδώ ακούσαμε ο Κωνσταντής και ο Αλεξανδρής ένα συρτοκουνητό από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Βασίλη Κολοβό τον αγαπημένο και τον Κυριάκο Κοστούλα στο κλαρίνο, τον Νίκο Μωραΐτη στο βιολί και τον Κώστα Πίτσο στο λαούτο.

από τα τραγούδια της Ράχης, με τη μεικτή χοροδία Ράχης, από την Πιερία δηλαδή, και το Πολιτιστικό Σύλλογο Ράχης στα Πάτρια, ένα CD που εκδόθηκε το 1998 με δημοτικά τραγούδια του Ολύμπου. Ακούσαμε εδώ το τραγούδι «Ο Κωνσταντούλης», αλλιώς «Δεν είναι κρίμα και άδικο». Το γνωρίζετε αυτό το τραγούδι, μου το έχετε πει κάποιοι ακροατές ότι το λέτε και στα Γρεβενά. Κάποιος φίλος ακροατής, ο κύριος Χρήστος, κάποια στιγμή μου είχε πει για αυτό το τραγούδι. Μας το είχε τραγουδήσει κιόλας, αν θυμάμαι καλά. Να είναι καλά και αυτός και η κυρά του. «Δεν είναι κρίμα και άδικο, δεν είναι αμαρτία να ζέψουνε μετάγριο το βουβάλι Κωνσταντούλη μου, να κουβαλήσει μάρμαρο, να κουβαλήσει πέτρα, να φτιάσουν την Αγιά Σοφιά, συγγνώμη, το Μέγα Μοναστήρι, με 400 σήμαντρα, με 62 καμπάνες, κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και ψάλτης». Αυτή ήταν η στίχη από το τραγούδι που ακούσαμε μόλις εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κωνσταντούλης, όπως με στοργική οικειότητα τον αποκαλεί ο λαός, δεν φαίνεται να είναι ένα ιστορικό αλλά μάλλον ποιητικό πρόσωπο, το οποίο συνδυάζει τη μεγαλοσύνη του εν βασιλεύσιν Αποστόλου πρώτου και μεγάλου Κωνσταντίνου με την πονεμένη καρτερία του εσχάτου υπερασπιστού της πόλεως των πόλεων, αναφέρει στα σχόλια αυτό το CD. Δεν ξέρω ποιος έχει γράψει τώρα εδώ. Α, ο Μελίκης. Ο Μελίκης έχει γράψει τα σχόλια. Και να συνεχίσουμε με τον Χαράλαμπο Γιαννόπουλο, τον οποίο αγαπάμε πολύ, του στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας, μας ακούει καθημερινά σε ρυθμό Τσάμικο η Κωνσταντίνα.

Χαράλαμπος Γιαννόπουλος στο τραγούδι και στο κλαρίνο, Κώστας Πίτσος στη λαουτοκιθάρα, Βασίλης Κονόμου στα ακουστά, Θεόδωρος Γιαννόπουλος στο λαούτο. Από το CD «Θα κάνω τ' άστρα να ραγούν» που κυκλοφόρησε από τον Όμιλο Ελληνικών Τεχνών. Εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρυθμίση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, και επειδή πήγαμε στους Κωνσταντίνους, πήγαμε στις Κωνσταντίνες, να πάμε να αφιερώσουμε ένα τραγούδι και στην Ελενίτσα μας, από την Χαρούλα Αλεξίου θα το ακούσουμε, που πραγματικά τα δημοτικά κάποτε τα άσκιζε. Ήταν πολύ καλή η Χαρούλα Αλεξίου στο δημοτικό τραγούδι και κρίμα που το άφησε. Έκανε βέβαια μεγάλη καριέρα στο έντεχνο.

Η Κωνσταντινιά, αυτό το συρτό με τον Κώστα Κοντό στο τραγούδι, ένα παραδοσιακό τραγούδι της Μικράς Ασίας από το ψηφιακό δίσκο Τραγούδια από τις Χαμένες Πατρίδες, με τον Μιχάλη Γαβιεράκη στο βιολί, τον Κώστα Φιλιππίδη στο λαούτο, το Στέλιο Κοτσάκη στο λαούτο, τη Σίλβια Κουτρουλή στο Νέι, Μανώλης Καρπάθιο στο Κανονάκι, Κατερίνα Μητροπούλου στο Τουμπερλέκι και Σίλβια Κουτρουλή, αν σας το είπα, στο Νέι. Α, έχουμε και στο Ούτι τον Χακάν. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να πάμε στη Σκιάθο για να ακούσουμε τον Κωνσταντάκη το μικρό, έτσι όπως το κατέγραψε εκεί η Δόμνα Σαμίου από την Ελένη Αθανασίου, 68 ετών τότε, το 1976 το κατέγραψε. Ένα τραγούδι ακριτικό φυσικά, όπως είναι τα τραγούδια του μικροκωνσταντίνου, το οποίο όμως ανήκει στις παραλλαγές των τραγουδιών της Κακής Πεθεράς. Λοιπόν, ο θαυμάσιος μικροπαντρεμένος και μικροστρατευμένος Κωνσταντής αφήνει την αρή γυναίκα του στη μάνα του και της δίνει την εντολή να την προσέχει. Εκείνη όμως αντίθετα τη μεταμορφώνει σε άντρα, την απομακρύνει από την οικογενειακή εστία, την υποβάλλει σε σκληρές κακουχίες και όταν ο γιος επιστρέφει σκοτώνει τη μάνα και αποκαθιστά τη γυναίκα του.

Σε πάρα πολλές παραλλαγές υπάρχει αυτό το τραγούδι, ανάλογα σε ποιο μέρος της Ελλάδας βρισκόμαστε. Να πάμε τώρα στη Θράκη για να ακούσουμε το μονοχαγιός ο Κωνσταντής, έτσι όπως υπάρχει στο ψηφιακό δίσκο των Ακριτών και των Αντριωμένων που μας παρέδωσε η Δόμνα Σαμίου. Αυτή η δουλειά ολοκληρώθηκε μετά το θάνατό της και την είχαμε παρουσιάσει πρώτη από αυτή εδώ την εκπομπή όταν είχε κυκλοφορήσει. Εδώ λοιπόν βρίσκουμε στη Θράκη το τραγούδι «Μοναχογιός ο Κωνσταντής, μικρός και χαϊδεμένος, έναν τον έχει μάνα του, έναν και κανακάρι. Τον έλουζε, το χτένιζε και στο σχολείο τον στέλνει και ο δάσκαλος τον διάβαζε, γράμματα το μαθαίνει. Αντριώθηκε ο Κωνσταντής και έγινε παλικάρι. Στη χώρα ήταν ξακουστός, στη μάνα του καμάρι». Θα το ακούσουμε από μια ζωντανή ηχογράφηση από συναυλία που δόθηκε στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών στη Βενετία το 2004.

Ήρωας ο Κωνσταντίνος, μοναχογιός μιας μάνας χωρίς άντρα, μικρός και παλικάρι, όπως αναφέρει η Μιράντα Τερζοπούλου στο CD αυτό που σας προλόγησα. Εδώ τραγούδησε ο Ζαχαρίας Καρούνης. Για όσους ενδιαφέρεστε να μάθετε ποια νου ήταν αυτή η πανέμορφη φωνή, και να πάμε σε άλλο ένα τραγούδι ακριτικό για τον Κωνσταντή. Ο Κωνσταντή και ο Κάουρας. Ο Κάουρας. Είδες που λες ότι δεν έχει τραγούδια για τους Κωνστάκηδες. Μην ξαναμιλάς. Έτσι όπως μας έρχεται από τη Ρόδο αυτή η εκτέλεση, πιστό στη μακραίωνη παράδοση των παλικαριών που εκτελώντας βασιλική διαταγή πραγματοποιούν υπεράνθρωπους άθλους, κατανικώντας διάφορα φανταστικά τέρατα. Ο Κωνσταντής του τραγουδιού, αλλού το βρίσκουμε και το συναντάμε ως διγενή, παλεύει με τον θηριώδη Κάβουρα, που κι αυτός ως άλλος ακρίτης κατοικεί στην άκρη των ακρών του κόσμου, όπως γράφει η Μιράντα Τερζοπούλου. Το τραγούδι μπορούμε να το συναντήσουμε και στην Κύπρο και στα Δωδεκάνησα.

Όντεν ειδικονίζεται ο Κωνσταντής, έτσι ονομάζεται το επόμενο τραγούδι που μας έρχεται από την Κρήτη. Ειδικονίζεται, που σημαίνει ζητιάνευε. Ο Κωνσταντής τα ξένα, τσιρούγες ρούγες πορπατεί και τα στενά διαβαίνει. Φορεί τα ράσα κούντουρα και φάνει το σπαθί του. Και φάνει τα αργυρό σπαθί με το χρυσό θικάρι. Βασιλοπούλα το θωρεί από ψηλό παλάτι. Αυτός δεν είναι καλόγερος, μουδέ και διακονιάρης. Μόνε βασιλιά παιδί.

Κωνσταντίνου και Ελένης, δύο ονόματα και μια γιορτή πύλη. 20-21 του μήνα θεωρείται γιορτή πύλη. Στην αρχαία Ελλάδα γιορτάζουν τα γενέθλια της Αφροδίτης και του Θεού Απόλλωνος. Έτσι πάνω σε αυτούς τους δύο πατήσανε μετά η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία. Για τη συνέχεια φυσικά και έχουμε και τα αναστενάρια και θα κλείσουμε με τη Γιώτα Βέη από τις Ασέρες. Βέβαια για τα αναστενάρια χρειάζεται μια ολόκληρη εκπομπή από μόνη της. Οπότε σε άλλο επεισόδιο να αποχαιρετήσουμε και να ευχαριστήσω την Ελπίδα Παπουτσή που ρύθμισε τον ήχο. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Χρόνια πολλά στην Ελένη, στον Κωνσταντίνο, στον Έλενο, στην Ανάληψη. Όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα, 21 Μαΐου, ταυτισμένοι με την γιορτή της Κωνσταντίνου και Ελένης, όπως λέμε. Κωνσταντίνος, ο Μέγας, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τον τιμά, τον θεωρεί Άγιο, εις Απόστολο, η Ρωμαϊκή Εκκλησία, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν τον θεωρεί Άγιο, και αυτό γιατί φέρεται να έδωσε την εντολή για να σκοτωθεί ο γιος του, τον οποίο υποψιαζόταν ότι είχε κάποια σχέση με τη δεύτερη γυναίκα του. Εν πάση περιπτώσει, χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και στις Ελένες. Ελένη, η ετυμολογία της λέξεως είναι άγνωστη, πιθανόν προέρχεται από τη λέξη σελήνη, από τη διάβαζα. Στις Ελένες, Ελένη, η ετυμολογία της λέξεως είναι άγνωστη, πιθανόν προέρχεται από τη λέξη σελήνη,

Και αν πάμε πίσω στο χρόνο, όπως κάνουμε μερικές φορές, μάλλον σχεδόν καθημερινά, θα πρέπει να σταθούμε στο 1904. Τότε ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η γνωστή μας FIFA. Σε λίγες μέρες, στις κάπου νομίζω 9 ή 11 Ιουνίου, ξεκινάει το Μουντιάλ, το παγκόσμιο αυτό πρωτάθλημα εθνικών ομάδων. Φέτος γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι θυμάμαι. Και χθες μας λέγανε από τη Νέα Υόρκη ότι ένα εισιτήριο μπορούσε να το βρει κανείς με 7.000 δολάρια και παραπάνω. Μάλιστα, μια περιουσία δηλαδή. 1924 κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση Γερουσίας, που θα είναι σώμα νομοθετικό και θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Λειτουργήσε μόνο από το 1929 ως το 1935. 1971 η Chelsea κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας τον επαναληπτικό τελικό τη Real Madrid με 2-1. Στα προκριματικά η Chelsea είχε αποκλείσει τον Άρη με 1-1 και 5-1. 1995 πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα στο 15όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Σλίμαν. 2005 διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Ελλάδας, είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα κερδίζει, η Έλενα Παπαρίζου με το τραγούδι My Number One. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το ακούσουμε αργότερα. Ήταν η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχής της στο θεσμό. Και ας πάμε στους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. 1860 γεννιέται ο Βίλεμ Αϊτχόβεν, ο Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903 και τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής το 1924. 1903 λοιπόν το ηλεκτροκαρδιογράφημα, για φανταστείτε. 1902 γεννιέται ο Λεωνίδας Ζέρβας, οι περισσότεροι ίσως δεν το ξέρετε, αλλά είναι Έλληνας χημικός παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης, σύνθεση Bergman-Zerva. Πέθανε το 1980. 1921 γεννιέται ο Αντρέι Ζαχάροφ, ο σοβιετικός φυσικός και ακτιβιστής, ο άνθρωπος που πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του και βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο όμως αρνήθηκε. Πέθανε το 1989. 2000 γεννιέται ο Άγγλος ηθοποιός Τζον Γκίλγουντ και το 2006 φεύγει από τη ζωή ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας, ο ιδρυτής της αλυσίδας τροφίμων ΑΒ Βασιλόπουλος και του Ιδρύματος Τράπεζα Τροφίμων για την Καταπολέμηση της Πείνας, είχε γεννηθεί το 1917. Και το 2018 φεύγει από τη ζωή ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, ίσως δεν σας λέει κάτι, αλλά σίγουρα σας λέει το όνομα Χάρι Κλίν, Έλληνας συγγραφέας και ηθοποιός, ο γνωστός μας Χάρι Κλίν, είχε γεννηθεί το 1940. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην Ομογένεια, όπως το αποκαλώ. Σήμερα θα πάμε καταρχάς στην Γαλλία. Δεν θα πάμε στο Παρίσι, θα πάμε στη Νότιο Γαλλία και συγκεκριμένα θα πάμε στη Μασσαλία να συναντήσουμε έναν φίλο της εκπομπής με τον οποίο έχουμε αρκετό καιρό να μιλήσουμε και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει. Για να μπορέσουμε όμως να πάμε στη Γαλλία έχουν φροντίσει εδώ ο Βασίλης, έχει φροντίσει ο Βασίλης Νικολόπουλος να βάλει ένα ωραίο τραγούδι, ένα παλιό τραγούδι του Τζο Ντασάν. Μ' αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι, «Εσύ την εξής τεπά». Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι θα πάμε στην Μασσαλία.

0: Και με αυτό το ωραίο τραγούδι του Joe Dassin υποδεχόμαστε από την Μασσαλία της Γαλλίας τον φίλο της εκπομπής, τον Αλέξανδρο Δελέρνια, με τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε. Τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας και τον καλωσορίζω. Καλό απόγευμα. Νομίζω ότι δεν ξέρω, έχουμε επαφή, έχουμε συνδεθεί. Μάλλον έχουμε κάποιο θέμα εδώ με τη σύνδεση. Νομίζω ότι τώρα.
1: Ακούω.
0: Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Γιατί...
1: Σας ακούω.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία. Αλέξανδρε, σε καλωσορίζω.
1: Καλώς σας βρήκα και η χαρά μου είναι εξίσου μοιρασμένη, μεγάλη χαρά να σας, που σας ξαναβρίσκω όλους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Είσαι Μασσαλία, στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας μετά το Παρίσι, μια πόλη η οποία συνδέεται με την Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά, φυσικά, το ξέρουμε ιστορικά.
0: Ιστορικά
1: από τους δικούς μας Έλληνες Φωκεείς το 2600. Έτσι γιορτάσαμε στη Μασσαλία, γιορτάσαμε αυτή την επέτειο, 2600 χρόνια από την ίδρυση της πόλης από τους Φωκεείς.
0: Ναι, σύμφωνα με τους θρύλους λέει, ο Προτέας είχε φύγει από την πατρίδα του Φώκεα προκειμένου να ανακαλύψει στη Μεσόγειο θέσεις κατάλληλες για την ίδρυση εμπορικών κόμβων. Ανακάλυψε
1: Ακριβώς.
0: τυχαία στον κόλπο του Lucky Don ένα ρεύμα λέει γλυκού νερού προστατευόμενο από τη φύση του με δύο ακροτήρια. Και από τότε η ενδοχώρα κατοικείται εκείνη την εποχή, κατοικεί το λέει από διάφορες φυλές λιγουρίων, προσκλήθηκε από τον αρχηγό μιας φυλής που μετά από
1: Ακριβώς.
0: συμπόσιο του πρόσφερε λέει το χέρι της κόρης του σε γάμο.
1: Μάλλον η κόρη τον διάλεξε. Έτσι. Ναι, ήταν. Εντάξει, εκείνη την εποχή ήταν και πιο ελεύθερα τα πράγματα, όπως και σήμερα δηλαδή. Από ό,τι φαίνεται, εκείνη τον διάλεξε. Τώρα έχει αλλάξει, έτσι πιστεύουμε. Το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Έγινε ελληνογαλλική ένωση.
0: Ακριβώς. Η πρώτη πόλη κράτος της αρχαίας Ελλάδος σε γαλλικό έδαφος.
1: Ακριβώς. Έχουμε και άλλες, οι οποίες βέβαια είναι μεταγενέστερες. Έχουμε, επειδή το συζητάμε, Δημήτρη, έχουμε την Αντίμπα, mm-hmm. η Αντίμπα δίπλα στην Οίκαια, η οποία λεγόταν Αντίπολης.
0: Mm-hmm.
1: Η Αντίπολης, βέβαια.
0: Δεν
1: βέβαια.
0: Το ήξερα. Η Αντίμπα είναι δηλαδή η Αντίπολης.
1: Η Αντίμπα είναι η Αντίπολης, βέβαια. Αντίμπα. Έτσι, βέβαια. Βέβαια. Παραφαλάσσια, βέβαια όλες αυτές οι μεγάλες ελληνικές πόλεις ήταν σε παραθαλάσσια ζώνη λόγω εμπορίου και λόγω της αγάπης και της αγάπης των Ελλήνων για τη θάλασσα και φυσικά λόγω της μεγάλης τεχνογνωσίας που είχαν σε σχέση με ό,τι είχε με θαλάσσιες μεταφορές και με πλοία και στόλο. Έτσι,
0: ασφαλώς. Άλλωστε είχαν ιδρύσει ήδη πόλεις στη σημερινή κάτω Ιταλία, στη Μάγνα Γκρέσια όπως την αποκαλούμε, έτσι μην ξεχνάμε.
1: Μάλιστα.
0: Ότι και η Νάπολη σήμερα είναι η Νεάπολης, έτσι, αυτό ήταν το όνομα.
1: Στην Καλάβρια που είχα την τύχη να πάω, Δημήτρη, επειδή το συζητάμε πριν 10 χρόνια, υπάρχουν ακόμα υπάρχουν ελληνικοί διάλεκτοι στην Καλάβρια, έτσι είναι, η Καλάβρια είναι σαφώς. Η άκρη της Βότας, ας πούμε, που φτάνει στη Σικελία. Καλά, δεν μιλάμε για Σικελία βέβαια, με όλους αυτούς τους φανταστικούς αρχαίους κλασικούς ναούς. Ελληνικού ρυθμού και ελληνικής κατασκευής βέβαια, αλλά στην Καλάβρια υπάρχουν ακόμα ελληνικοί διάλεκτος.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα οι Ιταλοί φίλοι Καλαβρέζοι που με υποδέχτηκαν υπέροχα στη Νότια Ιταλία, στην Καλάβρια, η πόλη τους λέγεται Πετήλια Πολύκαστρο. Έχει δύο ονόματα. Και οι Ιταλοί ακόμα και σήμερα τη λένε Πετήλια και Πολύκαστρο.
0: Α, μάλιστα.
1: Φοβερό
0: πολύ,
1: δηλαδή.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αλλά ας μείνουμε λίγο τώρα στη Γαλλία και στην Μασσαλία που είσαι εκεί. Θύμισέ μας πώς βρέθηκες, αγαπητέ Αλέξανδρε, στην Μασσαλία.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, όπως είχαμε πει, εγώ ήρθα στη Γαλλία, σπούδασα, τελείωσα τις σπουδές μου στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έκανα αρχιτεκτονική και μόλις πήρα το δίπλωμά μου, τέλος Οκτωβρίου του 88, του 1988, 15 μέρες μετά πήρα το αεροπλάνο και έφτασα στη Μασαλία. Ήθελα να κάνω και έκανα ένα μεταπτυχιακό στην αρχιτεκτονική σχολή της Μασαλίας που με ενδιαφέρε για τα παρασεισμικές κατασκευές. Ό,τι έχει σχέση δηλαδή με κατασκευή αντισεισμική, όπως λένε στην Ελλάδα, και τελικά μου άρεσε πάρα πολύ, ίδιος καιρός, οι άνθρωποι και το περιβάλλον μου άρεσε πάρα
0: το
1: πολύ.
0: Το περιβάλλον θυμίζει Ελλάδα, έτσι δεν είναι όλο
1: πάρα
0: αυτό
1: πολύ,
0: το...
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εντελώς μεσογειακή. Βέβαια είναι βόρεια η Γαλλία σε σχέση με την Ελλάδα. Ναι. Είναι στο ύψος της Ρουμανίας. Έτσι, δηλαδή είναι πολύ, δηλαδή σε σχέση με την Κρήτη ή και με την Πελοπόννησο και για την Αθήνα δηλαδή, είμαστε πολύ πιο ψηλά. Η Μασαλία δηλαδή σε σχέση με τους, νομίζω λέμε μεσημβρινούς, με τους μεσημβρινούς πρέπει να είναι, είμαστε στο ύψος της Ρουμανίας. Αλλά λόγω του ότι είμαστε σε εντελώς μεσογειακό περιβάλλον, παραλία και ζώνη μεσογειακή, έχουμε πολύ πιο κλίμα όπως και στην Ελλάδα. Ναι. Ακριβώς. Σχεδόν το ίδιο κλίμα έχουμε, μόνο που εδώ τα καλοκαίρια είναι λίγο πιο, θα λέγαμε, τα καλοκαίρια είναι λίγο πιο σύντομα. Δηλαδή αρχές Σεπτεμβρίου φεύγουν τα καλοκαίρια, αλλά τα τελευταία χρόνια και ο Σεπτέμβρης είναι πολύ ωραίος μήνας και εδώ στην Γαλλία, στην Νότια Γαλλία.
0: Ναι. Γνώριζες γαλλικά όταν πήγες εκεί, είχες πάει
1: ναι,
0: εδώ σε
1: ναι. Γνώριζα γαλλικά επειδή είχα την τύχη να σπουδάσω στο Λεόντιο, τον Πατησίων.
0: Στη
1: Λεόντιο, στο Λυσέ Λεωνά, των αδελφών Μαριανών. Βέβαια δεν ήξερα ούτε μία λέξη σε σχέση με το αντικείμενό μου. Ναι. Δηλαδή τη τεχνική γλώσσα δεν τη γνώριζα καθόλου. Πώς λέμε δηλαδή τα υποστελώματα, ναι, τα βοκάρια, τις πλάκες. Αλλά αυτά μαθαίνονται, αυτά είναι τεχνική ορολογία. Αλλά γαλλικά μιλούσα γαλλικά γιατί έκανα και με τα αδέλφια μου, κάναμε όλοι μας, παρακολουθήσαμε το Λιόντιο Λύκειο, μάθαμε γαλλικά δηλαδή από πολύ μικρή.
0: Ναι. Πώς υποδεχτήκανε εκείνη την εποχή, μιλάς τώρα τέλη δεκαετίας του 80, έτσι, πώς υποδεχτήκανε αλήθεια?
1: Ναι, τέλη δεκαετίας του 80, δηλαδή ναι, μιλάμε τώρα αρχές του 89, έφτασα Νοέμβρη, μάλιστα θα το θυμάμαι πάντα, έφυγα την ημέρα που πήρα το αεροπλάνο για Γαλλία, η οποία ήταν βέβαια και οριστική, αν και βέβαια γύρισα πολλές φορές στην Ελλάδα και γυρνάω συχνά, τουλάχιστον μία-δύο φορές το χρόνο, ήταν σημαδιακή ημέρα γιατί το θυμάμαι, έφυγα στις 17 Νοεμβρίου του 88.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει 17 Νοεμβρίου και για μένα έχει και μια ειδική, επίσης ειδική συμβολική έννοια, γιατί οι σπουδές που έκανα στο Πολυτεχνείο ήμουν στο κτίριο Αβέροφ, όπως λέγεται, δεν ξέρω αν το ξέρετε, το κτίριο Αβέροφ είναι το κτίριο το οποίο είναι ακριβώς πάνω από την είσοδο, την πόρτα, την κεντρική πύλη που είναι στη Ματισιόν. Η οποία μετά τα γεγονότα δηλαδή και τη σφαγή της δικτατορίας δεν ξανά άνοιξε ποτέ. Έτσι, αυτή η πόρτα δεν έχει ανοίξει ποτέ πλέον. Είναι αυτή που δίνει στην Πατησίων.
0: Ναι, η κεντρική
1: και το
0: πόρτα.
1: Το κτίριο Αβέροφ είναι το ψηλό κτίριο. Το λέμε Αβέροφ γιατί νομίζω έγινε με ευεργεσία της οικογένειας των Αβέροφ. Όλο το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο βέβαια είναι από δωρεά των υπηρωτών.
0: Ναι,
1: μεγάλων οικογενειών της Υπήρου. Και γι' αυτό εξάλλου λέγεται και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
0: Ακριβώς.
1: Το Μέτσοβο. Ακριβώς. Λοιπόν, η ερώτηση λοιπόν ήταν πώς με υποδεχτήκανε. Οι Γάλλοι γενικά είναι πολύ ανοιχτοί. Οι Γάλλοι είναι ανοιχτοί στα χαρακτήρες και έχουν μια ιδιαίτερη αγάπη και από τότε και σήμερα ακόμα για την Ελλάδα. Δηλαδή η Ελλάδα σήμερα στη Γαλλία έχει μια πάρα πολύ καλή, πολύ καλή φήμη, μας αγαπάνε πάρα πολύ οι Γάλλοι. Η μόνη στιγμή που δεν μας αγαπήσαν ήταν το 2004, τους αποκλείσαμε έτσι, στο ευρωπαϊκό, έτσι με το Ζιντάν, θυμάστε. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αυτά γίνονται, σε σπορ είναι, και εμείς μια φορά στην ιστορία μας γίνουμε πρωταθλητές, δεν μπορούμε τώρα να μην μας το καταλογίζουν κιόλας. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
0: Σωστά.
1: Εκεί δεν μας αγαπούσαν πολύ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν μας αγαπούσαν πολύ.
0: Εντάξει, αυτοί έχουν τόσα πρωταθλήματα, ξέρεις, τόσα κύπελα. Εμείς σε ένα κυπελάκι,
1: ας πούμε. Έχουν πάρει, ναι.
0: Και αυτό θα το έχουμε. Δεν ξέρω για πόσες αιώνες, ίσως.
1: Έχουν πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, είναι πολύ. Έχουμε, όχι, είναι, πραγματικά είναι, αγαπάνε πάρα πολύ την Ελλάδα. Μετά, κάτι άλλο που είναι σημαντικό να τονίσουμε και για τους ακροατές μας. Η γαλλική γλώσσα στηρίζεται πάρα πολύ στην ελληνική ετυμολογία, σύνταξη, πάρα πολλές λέξεις, και όχι μόνο στο επιστημονικό και θα έλεγα φιλοσοφικό επίπεδο και ιατρικό επίπεδο είναι ελληνικές, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Έτσι, yeah. Υπάρχει, για παράδειγμα, σας δώσω ένα παράδειγμα, δηλαδή οι Γάλλοι λένε περίπλα. Ο περίπλα είναι αυτός που λέμε ο περίπλαος.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα, λίγο θα λέγα αυτό το λάθος που κάνουν οι Γάλλοι, λένε κάνουμε ένα περίπλο, τα πάνε βόλτα με το αυτοκίνητο. Πάνε ταξίδι μεγάλο με αυτοκίνητο. Περίπλη είναι ένα μεγάλο ταξίδι.
0: Mm-hmm.
1: Παιδιά, τους λέω, προσέξτε, είναι ελληνική λέξη. Περίπλη είναι μόνο με πλοίο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι,
0: δεν το ήξερα ότι το περίπλο είναι περίπλος, πώς το λέμε εμείς.
1: Είναι
0: περίπλος, περίπλος, ο περίπλος.
1: Περίπλος, βέβαια. Εντάξει. Οπότε αυτό είναι λίγο και για να τους πειράζουμε λίγο τους Γάλλους, έτσι, και να τους θυμίζουμε ότι υπάρχουν μεγάλες έννοιες, λέξεις που χρησιμοποιούν καθημερινά, συγγνώμη, οι οποίες είναι ελληνικές. Αλλά οι λέξεις σιγά-σιγά χάνουν την ετυμολογία.
0: Στη Μασαλιώτιδα την ίδια δεν υπάρχει ντελαπατρί, έτσι δεν είναι, η πατρίδα.
1: Πατρίδα, ακριβώς, όλα τα πάντα. Υπάρχει, ναι, λοιπόν, υπάρχει μια, βέβαια ιστορικά να μην επεκταθούμε, αλλά αυτό οφείλεται πάρα πολύ επίσης στον Καποδίστρια, έτσι, ο οποίος σπούδασε στο Παρίσι σε πανεπιστήμια και από εκεί εξάλλου έχουμε πολλές σχέσεις επίσης κοινά, σημεία μεγάλα με το γαλλικό αστικό κώδικα, αλλά ο Καποδίστριας ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα και ένας μεγάλο πρόσωπο για την ελληνική ιστορία και συνέπραξε πάρα πολύ. Δυστυχώς πολλές φορές υπάρχουν Έλληνες, Δημήτρη, που το συζητάμε, που είναι στο εξωτερικό και κάνουν πραγματικά μεγάλα έργα για την Ελλάδα, έτσι, yeah. Από την αγάπη για την Ελλάδα, που έχουν για την Ελλάδα, αλλά τα οποία δεν μαθαίνονται στον τόπο μας, στην Ελλάδα, δηλαδή ενδοχώρια, γιατί γίνονται στο εξωτερικό, έτσι.
0: Ναι, μα νομίζω, δεν ξέρω πόσοι ξέρουν το Σίλα, ας πούμε, έτσι. Ο Σίλας από την Αυστρία, αν θυμάμαι καλά, Έλληνας, ο οποίος δεν είχε πατήσει ποτέ στην Ελλάδα, έτσι. Ο πατέρας του, παππούς του ήταν από την Ελλάδα, αλλά ο ίδιος, ξέρεις, ο άνθρωπος αισθανόταν Έλληνας. Την καλή εποχή της Αυστρίας και της Βιέννης, έτσι, εκείνη την εποχή, είναι ο άνθρωπος που έκανε τις δωρεές για να γίνει εδώ το αστεροσκοπείο, νομίζω, και δεν ξέρω τι άλλο. Και νομίζω ένας κρατήρας, αν θυμάμαι καλά, στη Σελήνη έχει πάρει το όνομά του επίσης.
1: Πολύ καλό. Απλώς... Και αντάξιο.
0: Ναι, μα πολλοί δεν τα ξέρουμε γιατί δεν τα προβάλλουμε και τόσο εμείς εδώ. Τα θεωρούμε όπως το Μετσόβιο που είπες. Το λέμε όλοι Μετσόβιο, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει όμως το Μετσόβιο προέρχεται από το Μέτσοβο, που στο Μέτσοβο ήταν όλοι αυτοί που δώσαν τις δωρεές.
1: Δημήτρη, σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο. Έτσι, ακριβώς, είναι πολύ καλό παράδειγμα. Όντως το Μετσόβιο είναι λόγω των ευεργετών. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι, μεγάλες οικογένειες, υπηρετικές οικογένειες, όπως είπαμε και πριν, οι οποίοι συνέβαλαν έτσι ώστε να γίνει αυτό το έργο.
0: Ναι.
1: Okay, σημαντικό. Επειδή συζητάμε γι' αυτό, μην ξεχνάμε επίσης ένα απλό παράδειγμα. Η ελληνική επανάσταση του 1821 δεν ξεκίνησε από την Ελλάδα, ξεκίνησε, ξέρουμε, από όλοι από που ξεκίνησε. Έτσι, ακριβώς.
0: Εκτός Ελλάδος ξεκίνησε.
1: Εκτός Ελλάδος. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί δείχνει ότι σαν λαός, είναι και θετικό και αρνητικό, δείχνει σαν λαός ότι έχουμε μια μεγάλη αγάπη και αφοσίωση για την πατρίδα μας. Το δυσμενές είναι ότι δυστυχώς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε, όπως λέμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, όταν είμαστε στην Ελλάδα, χτυπάει ο ένας τον άλλον, χτυπιόμαστε όλοι μεταξύ μας, κοιτάμε πώς να προχωρήσουμε.
0: Θα βγάλει ένα στο μάτι του άλλου, ναι, τα γνωστά.
1: Ακριβώς. Εντάξει, ενώ νομίζω ότι οι άνθρωποι στο εξωτερικό, οι Έλληνες δηλαδή στο εξωτερικό της Διασποράς, επειδή δρούν πιο πολύ από αγάπη για τον τόπο τους και θα έλεγα εντελώς ανιδιοτελείς ενέργειες και επίσης σποραδικές ενέργειες, μεμονωμένες ενέργειες και όχι μιας μαζικής πράξης, νομίζω ότι αυτά τα έργα προχωράνε και μας έχουν αποδώσει τόσα ωραία πράγματα για τον τόπο μας.
0: Για πες μας τώρα λίγο... αγαπητέ Αλέξανδρε, επειδή ζεις τόσα χρόνια τώρα στην Γαλλία mm-hmm. και ιδιαίτερα στη Μασσαλία, ήθελα λίγο να μας...
1: 35, έχω κλείσει 35 χρόνια. Δηλαδή 26, ναι. Αν βάλουμε 89, 89, 11 και 26, 37 χρόνια είμαστε, ναι.
0: Ήθελα
1: ναι.
0: λίγο να μας συγκρίνεις την Μασσαλία που βρήκες όταν πήγες, εκείνα τα χρόνια δηλαδή, και την σημερινή Μασσαλία. Δηλαδή όλες αυτές τις δεκαετίες που έχουν περάσει έχουν αλλάξει πράγματα σίγουρα, δεν μπορεί να παραμένουν τα ίδια. Και ήθελα λίγο να μας συγκρίνεις τις δύο εποχές. Τι βρήκες όταν πήγες εκεί πέρα και τι συμβαίνει σήμερα.
1: Δημήτρη, πρώτα απ' όλα να σας εξηγήσω ότι ναι, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ όπως έλεγα πάντα, όπως σας είπα και πριν, είμαι αρχιτέκτονος, άρα έχω και μία άποψη γενικά της πόλης, όχι μόνο κοινωνιολογική, αλλά επίσης και αρχιτεκτονική και πολεοδομική και ρημοτομική άποψη.
0: Ναι.
1: Έτσι, που είναι κάτι το επόμενο λόγω, όπως λέμε, επαγγελματικού
0: ενδιαφέροντος
1: και προσαρμογής. Έτσι, ναι. Λοιπόν, η Μασσαλία, όπως λέω, τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15 χρόνια, είναι μια πόλη η οποία ομορφαίνει, αλλά φτωχαίνει.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Δηλαδή, η πόλη, συγγνώμη.
0: Πώς γίνεται αυτό, λέω.
1: Πώς γίνεται, ναι. Η πόλη, έχουν γίνει φοβερά έργα τη τελευταία 20 ετία στη Μασσαλία. Περιφερειακοί δρόμοι, υπέροχα κτίρια, μεγάλα, πάρα πολύ μεγάλα έργα. Να βάλουμε και το βελοδρόμιο μέσα που είναι και ένας ναός για τον κόσμο, για το ποδοσφαίρου και για τον κόσμο, έτσι. Εκεί είχαν και μάλιστα και μια καλή άποψη όταν ξαναφτιάξαν το βελοδρόμιο, το κρατήσαν εκεί στο κέντρο της πόλης, είναι ακριβώς στο κέντρο της πόλης.
0: Είναι στο κέντρο, δεν έχω πάει ποτέ.
1: Δημήτρη, πιο κέντρο δεν γίνεται, είναι στο κέντρο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλανε να το, όπως είναι βέβαια και το New Camp στη Βαρκελόνη, δεν ξέρω αν έχετε πάει, αν έχεις πάει, στη Βαρκελόνη το New Camp είναι στο τέλος του Διαγκονάλ. Δηλαδή είναι και αυτό
0: μέσα στον ιστό.
1: Μέσα στον ιστό. Αυτό οι Μαρσεγέζοι το κρατήσανε επίσης για ιστορικούς λόγους, αλλά κυρίως για να κρατήσουν την κοινωνική συνοχή της πόλης.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή είναι σε μια γειτονιά, σε μια περιοχή η οποία είναι από τις πιο αναβαθμισμένες της Μασσαλίας.
0: Α, είναι αναβαθμισμένη. Okay.
1: Βέβαια. Ναι. Είναι στο 8ο διαμέρισμα. Δεν ξέρω αν ήδη για τους ακροατές μας, οι τρεις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, δηλαδή Παρίσι, Μασσαλία και Λιόν, έχουν αρροντισεμό. Δηλαδή έχουν τρίμα.
0: Διαμερίσματα.
1: Διαμερίσματα, μπράβο, ακριβώς. Ευχαριστώ. Έχουν διαμερίσματα. Λοιπόν, η Μασσαλία έχει 18. Ψέματα, έχει 16, το Παρίσι έχει 20. Καλά, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Η Μασσαλία, το στάδιο είναι στο 8. Το 8 είναι το πιο μπουρζουά.
0: Το πιο ακριβό.
1: Τώρα δεν θέλω να κάνω παραδείγματα με την Αθήνα. Φανταστείτε ότι είναι σε μια πολύ καλή περιοχή του κέντρου της Αθήνας αναβαθμισμένη. Υπάρχουν και πολύ ωραίες περιοχές.
0: Όπως είναι το σχέμα αρροντισμών στο Παρίσι, έτσι, το 16ο διαμέρισμα στο Παρίσι.
1: Μπράβο, 15ο-16ο. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, η γειτονιά που είναι εκεί, η Μασσαλία, είναι. Εντάξει, τώρα η σύγκριση είναι λίγο έτσι, αλλά για να σας δείξω την ποιότητα, είναι γύρω από το Ζάπιο.
0: Κατανοητό.
1: Κατανοείται, εκεί που είναι το Καλλιμάρμαρο και τα λοιπά, φαντάζομαι όλοι νομίζω οι ακροατές μας, οι Αθηναίοι ειδικά που γνωρίζουν την πόλη τους, θα μας πούνε ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη γειτονιά, Φιλοπάπου και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, λοιπόν, είναι μια πολύ καλή, πολύ όμορφη περιοχή, δηλαδή καλή γειτονιά, ωραίο κέντρο, με εμπορικά κέντρα, με πολύ ωραία κτίρια διαμερισμάτων και τα λοιπά. Και βέβαια έχει και το μετρό που είναι σημαντικό και όλος ο κόσμος, είτε οι άνθρωποι οι οποίοι είναι έχουν μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια, αλλά και οι άνθρωποι πιο απλοί με μεγαλύτερες δυσκολίες οικονομικές και τα λοιπά, όλος ο κόσμος βρίσκεται στον ίδιο χώρο και βρίσκεται μέσα σε αυτό και γίνει μια μεγάλη γιορτή. Έτσι, λοιπόν, αυτό είναι ένα στοιχείο βέβαια της Μασσαλίας. Επειδή το συζητάμε, το καλό που έχει κρατήσει η Μασσαλία ότι έχει μία φοβερή δύναμη για να γίνεται αυτό που λέμε το melting pot. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή είναι μια πόλη η οποία χτίστηκε...
0: Χωνευτήρια
1: πόλη μόνο από... ιδέθηκε πολύ από τους μετανάστες. πάρα πολλοί μετανάστες στις αρχές του αιώνα του 21ου, έτσι του 20ου αιώνα, δηλαδή τέλη του 19ου, αρχές του 20ου. Πάρα πολλοί Ιταλοί, έτσι, η Ιταλία ήταν πάρα πολύ φτωχή, ήρθαν πάρα πολλοί Ιταλοί για να δουλέψουν στην Μασσαλία, έτσι, στην Νότια Γαλλία και Μασσαλία ειδικά. Πάρα πολλοί Ισπανοί επίσης όταν έγιναν τα γεγονότα με τον Φράνκο, πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι, τη δεκαετία του 30. Μεγάλη μετανάστευση, μεγάλα μεταναστευτικά κύματα επίσης από Αρμένιους και από Έλληνες. Έτσι. Μην ξεχνάμε, έχω γνωρίσει πάρα πολλούς Έλληνες εδώ πέρα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κοινότητα Ελλήνων, η οποία φτάνει είτε στη Μασσαλία, είτε που ήταν πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ μεγάλο λιμάνι της Μεσογείου, της Γαλλίας, της Νότιας Γαλλίας, είναι το μεγαλύτερο το μεγαλύτερο γαλλικό λιμάνι στη Νότια, στη Μεσόγειο. Έτσι. Λοιπόν, φτάνουν πάρα πολλοί Έλληνες από την Κρασιατική καταστροφή. Βέβαια, από τη Σμύρνη και τα λοιπά, ειδικά, και πάρα πολλοί Έλληνες από τα Δωδεκάνησα. Έχουμε μεγάλη, μεγάλη κοινότητα που έρχονται το 20-22. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι τα Δωδεκάνησα, Δημήτρη,
0: ήταν υποϊταλική ελληνικά, κατοχή.
1: Ήταν υποϊταλική κατοχή εκείνη την εποχή και γίνονται ελληνικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, και δικαίως βέβαια, γιατί είχε ελληνική κουλτούρα και ελληνικό πληθυσμό. Τέλος πάντων, δεν είμαστε εδώ για να εθνικολογούμε. Έτσι, αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Όχι, αλλά λες ότι υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα από τα Δωδεκάνησα και Μικρασιάτες που ήρθαν μετά την μικρασιατική καταστροφή στην Μασσαλία.
1: Σαφώς. Έχουμε, όπως είπαμε, έχουμε και τους Αρμένιους, οι οποίοι είμαστε, όταν Έλληνες και Αρμένοι είμαστε ξαδέλφια. Έτσι, μιλάμε την ίδια γλώσσα, την ίδια γλώσσα, θέλω να πω, λόγω κουλτούρας, θρησκείας. Κουλτούρας, θρησκείας. Είναι χριστιανοί επίσης και οι Αρμένοι, έτσι, χριστιανοί.
0: Είναι κάπως διαφορετικοί, τέλος πάντων.
1: Ναι, εντάξει, έχουν
0: τον Όχι, ναι, είναι γνωστό, είναι γνωστό αυτό. Πώς είναι αυτή η κοινότητα που έχετε εκεί τώρα, πόσο μεγάλη είναι, πόσα άτομα περίπου πιστεύεις ότι αριθμεί, πόσες γενναίες πάει πίσω. Πρέπει να πηγαίνει
1: λοιπόν,
0: τέσσερις.
1: Οι γενιές, μιλάμε τώρα, είμαστε τρίτη με τέταρτη γενιά. Γιατί μιλάμε, έρχονται τα παιδιά, μικρά παιδιά, έρχονται, οι γονείς έρχονται το 22 με μικρά παιδιά, οι γονείς που έρχονται, τα παιδιά τους γεννούνται στη Γαλλία. Ναι. Δηλαδή, αν πούμε ότι αυτή η γενιά γεννήθηκε το 30, τώρα τα παιδιά
0: γεννήθηκε. Τέλος πάντων, είναι πολλές γενιές πίσω. Υπάρχουν ελληνικά σχολεία, έχετε ελληνικά σχολεία.
1: Υπάρχουν ελληνικά σχολεία τα οποία επιχορηγούνται επίσης από το ελληνικό κράτος.
0: Στέλνουν δασκάλους δηλαδή, αυτό λες.
1: Ναι, οι δάσκαλοι και στη Μασσαλία και στο Έξω Προβόνς, που είναι μια πολύ ωραία πόλη δίπλα. Δυστυχώς, το μόνο έτσι λέω, νομίζω ότι είναι στενάχωρο γεγονός, είναι ότι δεν έχουμε πια εδώ και 15 χρόνια δεν έχουμε προξενείο στη Μασσαλία. Το προξενείο της Μασσαλίας για οικονομικούς λόγους έκλεισε. Έχουμε μόνο ένα προξενείο στη Νίκαια, η οποία βέβαια Νίκαια εξυπηρετεί από ό,τι ξέρω και πολλούς Έλληνες οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στο Μονακό λόγω των ναυτιλιακών και εμπορικών τους και επαγγελματικών τους. Δραστηριοτήτων. Έτσι και δυστυχώς έχουμε μόνο στη Νίκαια, το οποίο είναι μικρό προξενείο δηλαδή, έτσι είναι ένα-δύο άτομα, ενώ όταν ήρθα δηλαδή τη δεκαετία του 90 είχαμε πρόξενο και ένα φοβερό προξενείο με 7 άτομα, όπου πραγματικά όλος ο ελληνικός πληθυσμός ταυτιζόταν και μπορούσε βέβαια να έχει και μια άμεση.
0: Να εξυπηρετηθεί.
1: Ναι. Έτσι είναι. Δηλαδή είναι πιο πολιτισμικός σύνδεσμος περισσότερο παρά διοικητικός.
0: Ναι, εκκλησίες λοιπόν έχετε φαντάζομαι επίσης, έτσι.
1: Βέβαια, έχουμε την εκκλησία του Μεγάλου Στρατού, όπως λέμε, την Grand Armée, είναι ο δρόμος που λέγεται Grand Armée, η οποία ανακαινίστηκε πριν 15 χρόνια εντελώς και μάλιστα είχα τη τιμή, μου ζητήθηκε από το σύλλογο που είναι, από το σύλλογο που ασχολείται με την εκκλησία και τη διατήρησή του και τη συντήρησή του, ασχολήθηκα σαν αρχιτέκτονας για την ανακαίνισή του.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Βλέπω δηλαδή ότι υπάρχει εκδηλώσεις γίνονται, έτσι, τις κοινότητες, εθνικές εορτές και τα λοιπά.
1: Έχουμε κομινότητα ελληνίκα, έχουμε βέβαια δύο ελληνικές κοινότητες, πολύ δραστηρίες και βέβαια έχουμε και επίσης συνδεσμούς, συλλόγους με Κύπριους με Κύπριους επίσης, οπότε υπάρχει και μεγάλος, έτσι, μεγάλη αλληλεγγύη και σύνδεση μεταξύ Ελλήνων και Κυπραίων στη Μασσαλία μας.
0: Μάλιστα. Γενικά η ζωή πώς είναι πλέον, ξεκίνησε να αναφέρθηκε στο, πώς το λέμε, Βολεδρόν, πώς το λένε το γήπεδο εκεί, το
1: Βολεδρόν.
0: Ναι, στο Βολεδρόν, πώς το λένε, και την,
1: ναι,
0: και την περιοχή εκείνη, αλλά ήθελες να πεις και κάτι ακόμη, πώς, πώς έχει αλλάξει.
1: Ήθελα να εξηγήσω λίγο στους ακροατές μας τι εννοώ όταν λέω ότι η πόλη ομορφαίνει, αλλά δυστυχώς φτωχαίνει. Έτσι. Αυτό είναι ένα φαινόμενο. Στη Γαλλία υπάρχει μια πολιτική επένδυση στο ρημοτομικό και χωροταξικό τομέα. Βέβαια είναι και πλούσιο κράτος η Γαλλία. Κάνω μια παρένθεση βέβαια, με μεγάλα οικονομικά προβλήματα.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Να ξέρω, μην διδαθούμε, δεν είναι
0: σήμερα
1: το αντικείμενο. Αλλά θέλω να πω, υπάρχουν μεγάλα κονδύλια στα οποία γίνονται μεγάλα έργα και αναπτυξιακά. Έχουμε φτιάξει και στη Μασσαλία τα τελευταία 15 χρόνια ένα downtown με ουρανοξύστες και τα λοιπά. Έτσι, δηλαδή υπάρχει όπως κάθε πόλη σήμερα, έτσι, κάθε μεγαλούπολη ξεκινάει να έχει έναν εμπορικό και επαγγελματικό, έτσι θα έλεγα,
0: κέντρο, ένα κέντρο, ναι.
1: Ένα κέντρο, ακριβώς.
0: Αλλά πώς φτωχαίνει, αφού φτιάχνονται όλα αυτά τα έργα.
1: Φτωχαίνει γιατί Δημήτρη, δυστυχώς τα περισσότερα κτίρια δεν έχουν ανακαινιστεί. Υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια του 19ου αιώνα, τα οποία βέβαια έχουν φτιαχτεί με ξύλο, τα πατώματα είναι ξύλινα, τα δίκτυα ξύλο και οι τυχοποιίες είναι πολλές με πέτρα. Έτσι, δεν μιλάμε, ναι, για μετό βέβαια. Και δυστυχώς αυτά, λόγω έλλειψης συντήρησης, είναι σε πολύ κατάσταση, πολύ άσχημη κατάσταση. Μάλιστα, δεν ξέρω αν το ακούσατε, πριν 4-5 χρόνια είχαμε και ένα πολύ δυστυχές γεγονός στη Μασσαλία, στο κέντρο της Μασσαλίας. Έπεσε ένα κτίριο και είχαμε 7-8 νεκρούς. Αλλά αυτό συμβαίνει πολύ και σε άλλα κεντρικά σημεία όπου η αστική δομή των κτιρίων, τα κτίρια δηλαδή, είναι πολύ παλιά και τα οποία λόγω έλλειψης ανακαίνησης, ναι, βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση και σε πολύ, θα έλεγα, επικίνδυνη. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνετε βέβαια, οι άνθρωποι που έχουν αξιοπρεπή, θα έλεγα, έτσι χρειάζεται να πούμε, αξιοπρεπή εισοδήματα, δεν μπορούν να μείνουν σε τέτοιου οικισμού, σε τέτοια σπίτια και σε τέτοια διαμερίσματα.
0: Η Μασσαλία, στη δικιά μας τουλάχιστον, η εντύπωση που υπάρχει σε πολλούς από εμάς είναι ότι έχει κατακλειστεί από μετανάστες που προέρχονται από την Βόρειο Αφρική. Αυτό ισχύει, ναι, Αλγερία, Μαρόκο κτλ. Αυτό ισχύει.
1: Λοιπόν, να σας πω, η Γαλλία, αυτό που δεν ξέρουν πολύ ίσως οι ακροατές μας, είναι ότι η Γαλλία βρέθηκε, έχει μια ιστορική σύνδεση,
0: ναι, πέρα από αυτό,
1: με το Μαρόκο, ναι, ναι, με το Μαρόκο, την Αλγερία και την Τινησία, αλλά πιο πολύ με την Αλγερία. Ναι. Γιατί δεν ήταν όχι μόνο προτεκτοράτο, ήταν μέχρι το 62 που έγινε η εμπλοκή, έτσι, και ο πόλεμος.
0: Εν πάση περιπτώσει, τι ήταν υποκατοχή η
1: Αλγερία. Ήταν υποκατοχή η Αλγερία, βέβαια οι άνθρωποι που γεννήθηκαν εκεί οι Γάλλοι, ποτέ δεν δέχτηκαν ποτέ ότι υπήρχε κατοχή.
0: Τέλος πάντων. Ναι.
1: Οι άνθρωποι, τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη συζήτηση, δεν υποστηρίζω.
0: Όχι, λέω, απλώς αναφέρομαι. Υπάρχει
1: ένα κριτικό πνεύμα.
0: Υπάρχει ρεύμα, μεγάλο ρεύμα από εκεί προς τη Γαλλία, γιατί η εντύπωση που υπάρχει είναι ότι η πόλη, γενικά η περιοχή γενικότερα.
1: Δημήτρη, υπάρχει. Ναι, αυτό το φαινόμενο υπάρχει. Να σας πω γιατί. Για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι εντελώς κουλτούρας. Mm-hmm. Άμα πας στην Αλγερία, όλοι μιλάνε γαλλικά.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα ο Αλγερινός δεν θα έρθει στην Ελλάδα, αφού δεν μιλάει ελληνικά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεύτερον, η Γαλλία έχει φοβερές, ακόμα και σήμερα, κοινωνικές παροχές.
0: Ναι.
1: Άρα δεν θα πάει στην Ιταλία ή στην Ελλάδα ή στην Ισπανία. Θα πάει εκεί όπου σου λέει το κράτος θα μου δώσει δωρεάν περίθαλψη, μπορεί να μου δώσει να μου βρει και πιο εύκολα δουλειά, μπορεί να μου δώσει και κανένα επίδομα κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Λοιπόν, είναι και ανθρώπινοι λόγοι βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, τρίτον, τρίτον, είναι βέβαια και ακριβώς απέναντι. Έτσι, είναι η όχθη της, είναι η όχθη της, είναι η όχθη της, της, νότια, της Βόρειας Μεσογείου. Υπάρχουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα και σε αυτές τις χώρες. Έτσι, αν οι άνθρωποι ήταν ευτυχισμένοι στον τόπο τους, δεν θα φεύγανε. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι δηλαδή.
0: Σαφώς. Σαφώς. Άρα, αυτό έχει καθόλου αλλάξει ισορροπίες εκεί πέρα? Πώς είναι οι σχέσεις? Γιατί διαβάζουμε διάφορα, γι' αυτό το ρωτάω.
1: Ναι, το καλό με τη Γαλλία είναι ότι η Γαλλία το 1901, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε για τους, ακροατές μας. Η Γαλλία το 1901 κάνει ένα νόμο, ο οποίος νόμος είναι, είναι ο νόμος για ανεξαρτησίας του κράτους από, από την
0: Εκκλησία.
1: Από την Εκκλησία, δεν από την Εκκλησία, από την, ναι, από την γενικά. Σε παρασύρω,
0: διαχωρισμός κράτους-Εκκλησίας.
1: Διαχωρισμός κράτους και Εκκλησίας. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι. Γιατί και, και η, δεν αφισβητούμε βέβαια, και η, ναι, η Γαλλία είναι μια χώρα λατινικού, δυτικού καθολικισμού, χριστιανισμού. Έτσι. Αυτή είναι η παράδοση της Γαλλίας. Ακόμα και σήμερα, να, επειδή το συζητάμε, όλες οι εθνικές γιορτές, θρησκευτικές βέβαια, συγγνώμη, λέω θρησκευτικές, είναι, ναι, τα Χριστούγεννα, είναι το Πάσχα. Είναι, είχαμε, την περασμένη εβδομάδα είχαμε ένα ωραίο τετραήμερο, γιατί ήταν η Πέμπτη της Αναλήψεως. Οπότε την Παρασκευή δεν δούλεψε κανείς. Έτσι, όλοι ήταν στις παραλίες. Και τη Δευτέρα έχουμε αργία, έχουμε τη Δευτέρα της Πεντηκοστής.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Άρα βλέπουμε ότι αν και υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός, υπάρχουν μερικές δυνατές παραδόσεις, για τις οποίες εγώ είμαι βέβαια εντελώς σύμφωνος, γιατί νομίζω μια χώρα χωρίς παραδόσεις ξεχνάει εντελώς την ιστορία της. Και χωρίς ιστορία δεν μπορούμε να ζήσουμε. Αν δεν ξέρουμε από πού ερχόμαστε, δεν μπορούμε να ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Έτσι, αυτή είναι, αυτή είναι, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να κολλήσουμε στην ιστορία μας, αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε από πού ερχόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Πάντα εγώ ποτέ δεν ξέχασα, αν και ζω 37 χρόνια στην Ελλάδα, η γειτονιά μου, οι φίλοι μου, οι παιδικοί μου φίλοι, το σχολείο μου, όλα αυτά είναι, είναι αρχές που θα μας συνοδεύουν σε όλη μας τη ζωή. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Νομίζω έτσι είναι. Έτσι και για, όχι μόνο για μας τους Έλληνες, για όλο τον κόσμο δηλαδή. Λοιπόν, άρα έχει γίνει αυτός ο νόμος. Άρα σήμερα στη Γαλλία είναι αυτό που λέμε, ότι στη Γαλλία έχουμε μια
0: έννοια, ναι, ναι,
1: η οποία
0: κατάλαβα,
1: λέγεται laïcité, laïcité. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορούμε να το μεταφράσουμε.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, δεν έχει κατανοητό. Λοιπόν, επειδή βλέπω όμως ότι ο χρόνος κυλάει επικίνδυνα που λέμε, να σε ευχαριστήσω αγαπητέ Αλέξανδρε, δεν τελειώσαμε, αλλά...
1: Δεν τελειώσαμε, ανοίξαμε ορισμένα θέματα. Πιστεύω ότι ίσως τα πράγματα βελτιωθούν, μόνο για να, συγκεκριμένα για να καταλήξουμε τα γενικά χοντρά προβλήματα που έχει σήμερα η Ελλάδα και η Γαλλία. Έτσι, και η Νότια Γαλλία, αν και υπάρχει μια δυνατή οικονομική έτσι, βάση, αντιμετωπίζει και σήμερα, υπάρχει μια κρίση.
0: Μάλιστα.
1: Που εύχομαι, ωραία, να την ξεπεράσουμε.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σε χαιρετούμε από την Αθήνα. Χαιρετισμούς εκεί σε σένα, σε όλους στην Μασαλία, και θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητή Αλέξανδρε.
1: Και εγώ, Δημήτρη μου, χάρηκα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετούμε. Γεια. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Αλέξανδρο Δελέρνια, έναν Έλληνα που βρίσκεται εκεί 35 χρόνια, όπως μας είπε, στη Μασαλία της Γαλλίας. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μετά τη Γαλλία και αυτό το ωραίο τραγούδι, υποδεχόμαστε πολύ σύντομα, δυστυχώς δεν έχουμε και πολύ χρόνο, τον αγαπητό συνάδελφο, τον Παναγιώτη Μπάρκα από την Αλβανία. Ήθελα να μιλήσουμε μαζί του για πολλά θέματα. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα το κάνουμε μια άλλη φορά. Αλλά, Παναγιώτη, εν συντομία, για πες μας τι γίνεται στην Αλβανία, πώς είναι εκεί τα πράγματα.
1: Στην Αλβανία δεν υπάρχουν εξελίξεις οι οποίες να τρομάζουν. Απλώς υπάρχει μια σιωπηλή κατάσταση, συνεχίζεται μια ζωή η οποία θέλει να πλέει μέσα στο μάδο το χρήμα και βέβαια ο Ράμα να πανηγυρίζει, ο πρωθυπουργός χώρας να πανηγυρίζει, δηλαδή επειδή δεν έχει αντιπολίτευση, δεν έχει ποιος να τον νικήσει, πάμε προς δημοτικές εκλογές και θέλει ξανά να σαρώσει. Οπότε αυτή είναι γενικότερα η εικόνα της Αλβανίας. Τα συγκεκριμένα, εκείνο που προέχει δηλαδή και είναι αποτελεί δηλαδή την πρωτιά στα θέματα στην χώρα, είναι η δράση της ειδικής εισαγγελίας, και θυμόμαστε δηλαδή στην δράση στην Μπεντέρη κάποτε, η οποία αυτή τη στιγμή λειτουργεί κάνει αυτό που λέμε τον νόμο στην χώρα σε ό,τι αφορά τη ζωή, διότι έχουμε την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, η οποία να μην κατοπίζει βαρύτατες κατηγορίες, το Ράμα από την άλλη μεριά να την προστατεύει. Ωστόσο όμως πολλοί παράγοντες κυρίως της κυβέρνησης, πολιτικοί, βρίσκονται υπό το μάτι του κυκλώνα ακριβώς αυτής της ειδικής εισαγγελίας και του αλβανικού FBI.
0: FBI, αλβανικό. Όσον αφορά,
1: όσον αφορά τα θέματα στην εθνική ελληνική μειονότητα, παραμένουν σε πυλά τα ίδια, μια μειονότητα η οποία βλέπει ότι το μέλλον της εδώ στα ιερά χώματά της λιγοστεύει λόγω του ότι οι άνθρωποι νέων εδώ είναι μεγάλης ηλικίας πλέον και εκείνο που συναντάς είναι το κακό, ότι συναντιούνται οι άνθρωποι μόνο σε κηδείες και σε πένθυμα γεγονότα. Και αυτό βέβαια είναι μια πολύ βαριά εικόνα για μια μειονότητα, ελληνική μειονότητα, η οποία έδωσε τους δικούς τους αγώνες για να υπάρχει εδώ στα χώματά της, αλλά δυστυχώς όμως τα πράγματα κινούν με τέτοια ταχύτητα που ασφαλώς πολύ σύντομα θα θρυνούμε υπακτά, όχι λόγω ότι άλλαξε κάτι, υπακτά μια πατρίδα η οποία θα είναι χωρίς Έλληνες.
0: Μάλιστα. Πολύ σύντομα, Παναγιώτη, από την Ελλάδα αυτοί που έχουν φύγει, τα παιδιά που ήρθαν Ελλάδα και έχουν εγκατασταθεί εδώ, δεν πηγαίνουν να κάνουν βαφτίσια, ξέρω εγώ, να βαφτίσουν τις γιους, τις κόρες τους πίσω στα χωριά τους κτλ.
1: Όλα αυτά είναι στην Ελλάδα πλέον. Ο κόσμος που ερχόταν αραιά γυρίζει πίσω να δει έστω και για λίγο, για λίγες μέρες, για λίγες ώρες την ιδιαίτερη πατρίδα, δηλαδή κάποιος σπαθερά, λόγω βέβαια και των οικονομικών κατεβάσεων, παραμένει στην Ελλάδα και όλα αυτά που λες γίνονται, συμβαίνουν πλέον στην Ελλάδα και κανείς δεν σκέφτεται δηλαδή για την ιδιαίτερη πατρίδα του. Μάρμαρα υπάρχουν πολλά, αλλά σε τάφους.
0: Μάλιστα. Και με αυτή την, πώς το πω, θλιβερή έτσι, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε για την Αλβανία. Έχουμε αφήσει ένα κενό εκεί πέρα, πρέπει να το καλύψουμε κάποια μέρα αν μπορείς και εσύ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σε χαιρετήσω και σένα και όλους εκεί στο Αργυρόκαστρο. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Ευχαριστώ. Χαιρετισμούς. Γεια, γεια. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού. Σας αποχαιρετούμε με το τραγούδι της κυρίας Έλενας Παπαρίγου. Γιόρταζε, σας και αυτή γιορτάζει σήμερα. My Number One κέρδισε την 50η Eurovision, διαγωνισμό της Eurovision, για πρώτη φορά για την Ελλάδα το μακρινό 2005. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Με δομή οικογενειακής μαφίας δρούσαν και νέες εγκληματικές οργανώσεις που εντόπισε η έρευνα της Ελλάς σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και οδήγησε στην εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης που απλώνει τα πλοκάμια από Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι τη Χερσόνησο Ηρακλείου. 76 συνολικά οι κατηγορούμενοι που λειτουργούσαν ως πολυεπίπεδη οικογενειακή μαφία συνδυάζοντας τη διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη. Σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, ενώ έχουν δεσμευτεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ΑΔΕ. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για τον Σπίγλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κύριος Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη κεκλεισμένων των θυρών μπήκε στον κανονισμό της Βουλής για να προστατευτεί η ΕΕΠ που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια, διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είπε ότι δεν έχει όριο η πολιτική απατεωνιά της Νέας Δημοκρατίας. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του Μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπίλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις από την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία, ενώ τόνισε πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Η σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 2% φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,7% το 2026 για να υποχωρήσει το επόμενο έτος. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ απέναντι στους ακτιβιστές του Στολίσκου προς τη Γάζα, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρης σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιβολή κυρώσεων στον Μπεν-Γκβίρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας να εξετάσει το θέμα, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του πλοίου σε διεθνή ύδατα και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Και στην Πολωνία το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κηρύξει τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας ανεπιθύμητο πρόσωπο. Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η Άννα Καφέτση, ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
2: Ο καιρός.
3: Αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Earth News Radio 105,8.
8: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

Πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε. Πήραμε τη ραδιοφωνική μας βαρκούλα, μπήκαμε στο ποτάμι της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας και θα προχωρήσουμε μαζί μέχρι τις 7.

Πράγμα σπάνιο, αφήσαμε και την κορώνα και τη διφωνία να ακουστούν χωρίς να λέω κάτι επάνω. Θα τα πω όμως τώρα. Πρώτα απ' όλα, συγκλονιστική στιγμή, υποδεχόμαστε, εγώ δηλαδή, γιατί άλλες ώρες έρχεται, το Θάνο Τσιμέκα στην Τράπεζα Έχου. Χρόνια είχαμε να τον δούμε, μετά προσθέθηκαν κάτι ζαμάνια, μετά άρχισε να πηγαίνει σε άλλα ράδια, έτσι έχω μάθει εγώ. Ότι έρχεσαι, αν τώρα ας πούμε ήταν η Καραγιάννη, χρόνια πολλά είπαμε, βέβαια. Πρώτα απ' όλα είμαστε στο ραδιοφωνικό της Σαλόνη, 5 με 6. Πρώτη στο καθήκον, αλλά όχι από καθήκον, το θέλουμε, να της πούμε χρόνια πολλά, χρόνια καλά, να είναι καλά και χαρούμενη, για να περνάει και ο κόσμος πάρα πολύ ωραία την ώρα που την ακούει στο ραδιόφωνο. Χρόνια πολλά, Έλληνα Καραγιάννη. Δεν θα πω άλλα ονόματα εορταζουσών και εορταζόντων, γιατί όλο και κάτι ξεφεύγει. Αλλά τώρα στην κυρία Καραγιάννη δεν μπορούσα να το αφήσω, δεν θα ήταν σωστό και πρέπον. Δεν φτάνει που εδώ μας λέει μπείτε εδώ και αλωνίστε στα δικά μου ραδιοφωνικά χωράφια. Να πάρουμε και καμιά επιδότηση. Ο ΠΚΠΕΣ, άμα σκάβεις χωράφια. Καλά, φίστηκα, θα πάμε αργότερα στη Βουλή έτσι κι αλλιώς θα τα δούμε. Αυτά μην τα μπερδεύουμε όλα μαζί και ζητώ συγγνώμη. Η χαρά μου που γιορτάζει η Έλενα και που ήρθε ο Θάνος με παρέσυρε. Μετά θα βρω κάτι άλλο με παρασύρει. Θάνος Τσιμέκα στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Και στο ημερολόγιο, 21η Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, 8:34, θα πάει και αυτός ο καημένος ο Ηλάκος να ξεκουραστεί λιγάκι. Πριν σας πω τις μεθόδους επικοινωνίας, γιατί ήδη έρχονται κάποια μηνύματα και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, να θυμηθώ να πω στον Καϊμά στην άλλη ώρα, βοηθήστε με, γιατί χθες είχαμε ετοιμάσει ένα ωραίο με το We Are The Champions και το έκανα εγώ χάλια. Θυμήστε μου να του πω ότι σαν σήμερα το 1904 ιδρύθηκε η FIFA στο Παρίσι τέτοια μέρα. Ξέρετε, να τον εντυπωσιάσουμε επειδή αυτή είναι αθλητική συντάκτης, να δείξουμε ότι έχουμε ένα επίπεδο. Να θυμηθώ επίσης, αυτό έχει για μετά, για τώρα, το 1924, τέτοια μέρα, 21η Μαΐου, κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση Γερουσίας. Ήθελαν να κάνουν ένα νομοθετικό σώμα, λέει, που θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Για μαντέψτε. Από το 29 μέχρι το 35 λειτουργήσε και μετά πάπαλα η Γερουσία. Το 1930 τέτοια μέρα ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου, Γεώργιος τότε, υλοποιεί την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και αυτή που στηρίχθηκε στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Αλλά τέτοια μέρα επίσης το 2005 είχαμε παιδιά Eurovision. You're my lover. Και γιόρταζε και η Έλενα Παπαρίζου εκείνη την ημέρα. Και πάει στη μέρα της γιορτής της, λέει my number one, και παίρνει και το number one. Όχι θα σκίσουμε, θα κάνουμε και να πάμε θέσεις πίσω. Number one, όνομα και πράγμα. Και έχει και τη γιορτή της, οπότε καταλαβαίνετε. Σκίσουμε, θα κάνουμε και να πάμε θέσεις πίσω. Number one, όνομα και πράγμα. Και έχει και τη γιορτή της.

αλλά στις μεθεπόμενες, όχι αυτές οι εκλογές, δεν θες να ταράξεις τα νερά. Αν έχει δεύτερες, Θάνο μου, μπορεί κάποιο κόμμα να καταφέρει να κερδίσει την αυτοδυναμία. Κάτσε να δούμε. Σήμερα έχουμε τα πρώτα γεννητούρια και βαφτίσια στη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Καριστιανού θα κάνει τις ανακοινώσεις. Θα πεταχτούμε και μέχρι εκεί, μην ανησυχείτε. Έχουμε επίσης έτσι θερμό κλίμα από ό,τι μαθαίνω στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί στην Ολομέλεια συζητείται τι θα γίνει με τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί ώστε να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Λιβανό, και την πρώην Υφυπουργό, την κυρία Ραμπατζή. Οπότε θα πάμε να δούμε και εκεί τα παιδιά πώς το κουβεντιάζουν, πώς το κάνουν. Πριν προχωρήσουμε, γιατί θα έχουμε πολλά, έχετε δίκιο, μα τρελαίνομαι όταν μου έρχεται ένα μήνυμα και μου λέει «Δεν θα πεις πώς στέλνουμε μήνυματα». Όχι, γιατί αυτό δείχνει θα είναι μια ανιδιοτέλεια. Σου λέω εγώ ξέρω. Οι άλλοι άνθρωποι τι θα κάνουν. Λοιπόν, στο Viber Earth News μία λέξη αφήνεις κενό, Radio η δεύτερη λέξη αφήνετε, με συγχωρείτε για την οικειότητα, και στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας. Τώρα στο Facebook έχει σελίδα η εκπομπή, ο τίτλος είναι της σελίδας απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Αν μπείτε στη σελίδα μέσω του Messenger, στέλνετε τα μηνύματά σας. Και είπαμε τώρα και την κυρία Παπαρίζου που γιορτάζει και για πώς το λένε, και για την Eurovision και αυτά, αλλά σήμερα είναι Κωνσταντίνου και Ελένης, άρα να χαίρετε ο Θάνος Τσιμέκας τα κορίτσια και τα δύο. Έτσι κι αλλιώς τα κορίτσια πάντα μικρά είναι. Να τα χαίρεσαι, Θάνο μου. Και να πούμε και στον Κώστα, τον Κωνσταντίνο, τον Κωνσταντί, στον κύριο Κώστα, να μην πούμε ένα χρόνια πολλά. Οπωσδήποτε.

σε ρώτησε κύριε Κώστα, αλλά έρχονται οι στιγμές που και εσύ κύριε Κώστα και ο κύριος Θάνος και ο κύριος Ανδρέας και η κυρία Βούλα και η κυρία Μαρία μπορούμε να έχουμε ένα λόγο για το πώς διαμορφώνεται η ζωή μας. Και άκου να δεις τώρα κύριε Κώστα, τι διάβαζα στα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η συμπεριφορά, λέει, Μπεν Γκβίρ προς τους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα προκάλεσε στρατηγική ζημιά στο Ισραήλ. Το έχουν βάλει, να μην το πω πολύ λαϊκότροπα, τον έχουν τέλος πάντων μαλώσει τον υπουργό, γιατί όχι επειδή το έκανε ακριβώς, αλλά επειδή έτσι αμαυρώθηκε, λέει, η εικόνα του Ισραήλ, ενώ όλα τα άλλα, λέει, μέχρι τώρα τους στολίσκους αυτά ωραία σιωπηρά τους μαζεύαμε και δεν γινόταν τίποτα, και ήρθες τώρα εσύ και χάλασες και έτσι πάθαμε, λέει, στρατηγική ζημιά εμείς στο Ισραήλ. Το ενδιαφέρον είναι, παιδιά, ότι πάει ένα παιδί στη Γάζα να πάρει νερό, του ρίχνεις μια, το σκοτώνεις, φωνάζει κανείς. Ρίχνεις μια βόμβα, επειδή γύρω 5 τετράγωνα παρακάτω ήταν ένα τριτοξάδερφο της Χαμάς. Χτυπάς γιατρούς, χτυπάς ασθενείς, παιδιά, γυναίκες, αυτά δεν. Βγαίνει ένας υπουργός, αχαρακτήριστος βέβαια, και συμπεριφέρεται με αυτόν τον άθλιο βέβαια τρόπο σε κάποιους

γνωστούς με την έννοια ότι επειδή είναι ακτιβιστές τους παρακολουθούμε και εμείς και η κοινωνία και, και γίνεται της κακομοίρας. Και το Ισραήλ ας πούμε δέχεται στρατηγικό πλήγμα επειδή κακό, θα μου πεις όχι πολύ κακό, δεν θέλω να πω δεν έπρεπε, αλλά αν έπρεπε μία να αντιδράσουμε και καλώς αντιδράσαμε σε αυτό, όταν ένας ολόκληρος λαός ξεκληρίζεται τι θα έπρεπε, θα μου πεις αυτοί οι ακτιβιστές γι' αυτό είναι εκεί. Γιατί έχει και ένα ρίσκο αυτό. Δεν πάνε σε ένα κράτος που λέμε συγχωρείτε, περάστε. Τους βουτάνε εκεί, κάνουν καταδρομικές στα διεθνή ύδατα. Τέλος πάντων, αυτά κύριε Κώστα που λες.

0: πολλά κύριε Κώστα και καλά, και μακάρι και με τη δική σου συμμετοχή να είναι λίγο καλύτερα και για το καινούργια παιδιά, για το νεαρό Κωνσταντίνο, Κώστα, Κωνσταντή, όπως αλλιώς τον φωνάζουν, και για την Ελένη, την Νίτσα, την Ελενίτσα που έχουν σήμερα τη γιορτή τους. Να γιορτάσουμε κι εμείς στο ναό της Δημοκρατίας. Θα πάμε μέχρι το Κοινοβούλιο. Σήμερα έχουμε εν ολομελία τη συζήτηση, έχει σημασία αυτό, σχετικώς με τις προτάσεις, και αν δεν κάνω λάθος είναι πληθυντικός, προτάσεις για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Να μας εξηγήσει ο Νίκος Τσιμπίδας και τι συζητούν και σε τι κλίμα, αν υπάρχουν αξιομνημόνευτα έτσι περιστατικά. Γεια σου Νίκο, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Νίκος Τσιμπίδας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Αντρέα.
0: Για πες μας λοιπόν.
1: Λοιπόν, τι γίνεται, είχαμε πριν από λίγο μια αντιπαράθεση, η τελευταία θεωρώ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
0: Πάντως είχαμε, γιατί είχα την αγωνία. Λέω, μη βγει και μου πει όλα ωραία ήσυχα.
1: Όχι,
0: και
1: τέτοια.
0: Ευτυχώς.
1: Για σένα δουλεύουμε εδώ πέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Για πες.
1: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Φλωρίδη. Παρόλο που η συζήτηση είναι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβάνο.
0: Μάλιστα.
1: Η συζήτηση περιστρέφεται από το πρωί γύρω από το θέμα των υποκλοπών.
0: Αυτό δεν είναι για αύριο, ή κάνω λάθος?
1: Είναι για αύριο, αλλά ζούμε σήμερα ένα, πώς το λένε, στον κινηματογράφο. Prequel.
0: Α, ναι, ναι.
1: Preview.
0: Καλά, ή τρέιλερ, ή
1: trailer, ναι,
0: εισαγωγικό
1: trailer.
0: Σημείωμα, ή προήμιο, μπράβο, που λέγανε οι παλιοί, αν θυμάσαι, το προήμιο.
1: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, έχουν ανέβει τόνοι. Είναι, ήταν το μόνο βέβαιο. Περιμέναμε ένα 48-ωρο ένταση. Δεν μας απογοήτευσαν στις προβλέψεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης σε μια σφοδρότατη επίθεση προς τη Νέα Δημοκρατία είπε ότι είναι ακόμα και ένα σύστημα εξουσίας το οποίο εκπαιδεύεται απευθείας από το Μαξίμου και χρησιμοποιεί και τις πιο σκοτεινές και επικίνδυνες πρακτικές. Είπε πολλές φορές τη λέξη παρακράτος.
0: Μάλιστα.
1: Είπε ότι 3,5 χρόνια βιώνει λάσπη και απαξίωση και υπονοούμενα και προσωπικές υποθέσεις, γιατί τόλμησα να αποκαλύψω το παρακράτος σας. Όπως αντιλαμβάνεσαι, εδώ δεν φιδόμαστε ούτε χαρακτηρισμών, ούτε πλέον και εντάσεων στο λόγο. Ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης υπέπεσε χθες σε ένα πολύ δυσάρεστο και έκανε μια βαθύ αντιπροσβολή της διαδικασίας της Επιτροπής Αρμών και Διαφάνειας. Θυμίζω χθες ήταν η ακρόαση του κυρίου Δεμήρη, του διοικητή της ΕΕΠ. Η Επιτροπή ήταν κλειστή και απόρριτη.
0: Αλλά
1: ο Ρίδης είπε ότι δεσμεύεται αυτό το απόρριτο και θα έπρεπε ο κύριος Ανδρουλάκης να δεσμεύεται.
0: Γιατί μαθεύτηκαν κάποια τα οποία λέει και η κυβέρνηση ότι δεν ήταν και έτσι όπως βγήκανε. Οπότε.
1: Εδώ, ναι, από τη στιγμή που είναι κλειστή και απόρριτη, δεν έχουμε εικόνα από πρώτο χέρι εμείς. Βασιζόμαστε στις πληροφορίες που μαθαίνουμε. Ο κ. Ανδρουλάκης μετά αναρωτήθηκε ότι πώς απειλείται τελικά η εθνική ασφάλεια από τον ίδιο. Επειδή, λέει, δημοσιοποίησα μια ερώτηση και μια απάντηση, αυτό που μάλλον απειλείται είναι η ασφάλεια του κ. Μητσοτάκη και του παρακράτους. Να και δεύτερη φορά η λέξη το παρακράτους από το στόμα του κ. Ανδρουλάκη. Λοιπόν, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχαμε πολλά πράγματα και από τον κ. Ανδρουλάκη είπε ότι
0: έχουμε δύο προτάσεις. Θα συζητούν και τις δύο.
1: Είναι, ναι, κοινή είναι η συζήτηση. Είναι δύο προτάσεις ουσιαστικά, και του Πασόκ η μία, συζήτηση Νέας Αριστεράς η άλλη. Αναμένεται να απορριφθούν από την πλειοψηφία σήμερα. Και θα πάμε τώρα αύριο σε πώς συνέχεια στο αύριο, γιατί όλοι μιλάνε για το αύριο. Δεν είναι ότι θέλω να αποφύγω τη συζήτηση. Θα πούμε και δύο λόγια για την.
0: Να πούμε και δύο λόγια για το σήμερα, το έργο.
1: Ναι, ναι, αλλά τι να κάνω όταν όλοι μιλάνε για το αύριο, πρέπει να ακολουθήσουμε.
0: Να μεταφέρουμε αυτό.
1: Οπότε αύριο αυτό που περιμένουμε και εκεί που επικεντρώνεται σε πρώτη φάση η κουβέντα και την παρέθεση είναι αν η πρόταση της αντιπολίτευσης για σύνθεση εξαρτητικής επιτροπής για τις υποκλοπές θα χρειαστεί να συγκεντρώσει τουλάχιστον 120 βουλευτές ή θα απαιτηθεί η απόλυτη πλειοψηφία των 151. Εδώ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Πληροφορίες φέρνουν την κυβερνητική πλειοψηφία να θεωρεί ότι θα πρέπει να χρειαστούν 151 βουλευτές να εγκρίνουν. Και αυτό γιατί θεωρεί ότι η Επιτροπή αφορά σε θέματα και εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.
0: Άρα χρειάζεται την κανονική πλειοψηφία. Ο αντίλογος
1: είναι ότι το 2022 που έγινε αντίστοιχη εξεταστική, επίσης κλειστή και απόρριτη, ψηφίστηκε και με 120.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε το πρώτο
0: σημερινή,
1: μάτς που θα δοθεί αύριο,
0: αν ψηφιστεί ή δεν ψηφιστεί, πόσες ψήφους θέλει, που είναι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέω. Όχι, για λέω για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, ναι, αν θα συσταθεί προανακριτική επιτροπή.
1: Εδώ βασιζόμαστε στην πλειοψηφία και η πλειοψηφία, επειδή είναι κυβερνητική και είναι δεδομένη, θα απορρίψει την.
0: Άρα εδώ θέλει 151 ψήφους για να εγκριθεί.
1: Θέλει η πλειοψηφία των βουλευτών. Οπότε φαίνεται να απορρίπτεται τέλος πάντων.
0: Είναι πιο πολύ για να κάνουμε την κουβέντα για το αύριο. Ναι.
1: Κυρίως, ναι, θα έλεγα κυρίως ναι, εκεί πάει το ζήτημα, εκεί πάει το πράγμα, γιατί αύριο είναι το θέμα το οποίο νομίζω και περισσότερο και ως επικαιρότητα, και γι' αυτό είδαμε σχεδόν όλους.
0: Καλά,
1: αν όχι όλους,
0: όχι
1: όλους,
0: ότι δεν καίει ο ΠΚΠ, εδώ περνάνε στελέχοι που κατηγορούνται, εδώ αυτοί που τους πιάσανε για ναρκωτικά, εκβιασμούς κτλ. Συνδέονται και με επιδοτήσεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή
1: προφανώς,
0: μιλάμε για ωραίο πράγμα.
1: Ακόμα και η πλειοψηφία των αγροτών νομίζω ότι έχει να περιμένει χρήματα, επιδοτήσεις και να δει και τι θα γίνει από εδώ και σε εξής.
0: Έχει μέγιστο ενδιαφέρον για το πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία.
1: Και υπάρχει και η αναδιάθρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ που πλέον τρέχει μέσω της ΑΔΑΕ και εκεί οι αγρότες νομίζω δεν ξέρω αν έχουν προλάβει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Θα κλείσω λίγο μόνο με τον κύριο Λιβανό, ο οποίος υπόθεσή του εξετάζεται σήμερα και συζητείται. Και ήταν μόνο αυτός έχει πάρει το λόγο. Κυρία Ραμπατζή δεν έχει μιλήσει. Ο κύριος Λιβανός λοιπόν υποστήριξε ότι θα ήταν θεσμικό και νομικό λάθος, είπε, η αποδοχή των προτάσεων ηγεσία τη Προανακριτική Επιτροπή στο πρόσωπό του.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αποφεύγω, είπε, τον έλεγχο. Το αντίθετο, έχω μιλήσει και στο παρελθόν, έχω καταθέσει την εξεταστική τον Νοέμβριο, έχω δώσει εξηγήσεις. Και παραμένω διαθέσιμο σε κάθε διαδικασία που υπηρετεί όμως, λέει, την αλήθεια και την νοημότητα και όχι την πολιτική σκοπιμότητα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα. Σε ευχαριστούμε.

Σε πολύ λίγο, τίτλοι ειδήσεων για να έχουμε μια φρεσκαρισμένη εικόνα της επικαιρότητας, συμπτυγμένη αλλά ολόφρεσκη, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 19 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για την διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για το Σπήλαιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΑΠΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη και κλεισμένο των θυρών μπήκε για να προστατευτεί η ΕΕ που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια, διαρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είπε ότι δεν έχει όριο η πολιτική απατεωνιά της Νέας Δημοκρατίας. Διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος παρακολούθησε τις στρατιωτικές πυρηνικές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας, δήλωσε ότι η χρήση πυρηνικών όπλων αποτελεί μέτρο έσχατης λύσης και ότι τα όπλα αυτά πρέπει να λειτουργούν ως εγγύηση της ρωσικής και της λευκορωσικής κυριαρχίας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Είναι 21η Μαΐου του 1981, πριν 10 μέρες έχει φύγει από τη ζωή ο θρύλος της Ρέγγι, ο Μπομπ Μάρλεϊ, και ενταφιάζεται εκεί στη Τζαμάικα μια τέτοια μέρα, αγκαλιά με την κιθάρα του, με το αγαπημένο δηλαδή αντικείμενο που χαρακτήρισε τη ζωή του, σύμφωνα με τα έθιμα και τις παραδόσεις της Αιθιοπίας και των Ρασταφά.

βέβαια πηγαίνουμε στη Βουλή για να έχετε μια εικόνα, ξέρετε, πιο άμεση, παρακολουθούμε όλη τη διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί με ψηφοφορία. Αυτό όμως θα πάρει χρόνο ακόμη, αλλά έχει και μικρότερα έτσι στιγμιότυπα που δεν είναι ακριβώς, πώς να το πω τώρα, συναφή με το θέμα της συζήτησης. Αλλά είναι αυτά που λέμε, ρε παιδί μου, μήπως να μην πολύ πηγαίνουν και τα σχολεία στη Βουλή. Κάπου νωρίτερα η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Κερίδης είχαν έτσι μια κάπως έντονη στιχομηθεία. Υπενθυμίζω ότι η συζήτηση στη Βουλή αφορά τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Σε μια κουβέντα κάτι έλεγε ο κύριος Κερίδης ή το έλεγε η κυρία Κωνσταντοπούλου, χαρακτήρισε τον κύριο Κερίδη αρνητή της γενοκτονίας των ποντίων. Αυτό ήταν στις 19 του μήνα βέβαια, εντάξει, λέμε τώρα. Θύμωσε ο κύριος Κερίδης, την είπε άξια διάδοχο της Χρυσής Αυγής, προσευλήθη η κυρία Κωνσταντοπούλου και καταλαβαίνετε ότι υπήρξε μία ένταση με κάποιες φωνές, με κάποια κτλ. Και της είπε και ο κύριος Κερίδης, αυτό επειδή είναι συναφές με την επικαιρότητα, ότι έρχεται το πρωτότυπο, το κόμμα που ανακοινώνει η κυρία Καριστιανού στις 18:30 είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Σας είπα, θα πεταχτούμε μέχρι εκεί να δούμε, μήπως έχουμε μάθει και το όνομα ή κάτι άλλο. Έρχεται το πρωτότυπο και μεταξύ πρωτοτύπου και μητασιών ο λαός θα διαλέξει το πρωτότυπο και της είπε δηλαδή ότι γι' αυτό μιλάτε έτσι. Απ' την άλλη βέβαια, όταν της είπε ότι ανακοινώνει η κυρία Καριστιανού το κόμμα, η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε δικαίωμά της. Και μετά κάτι είχε γίνει με τον κύριο Μαρκόπουλο, γιατί φώναζε η κυρία Κωνσταντοπούλου και, και έλεγε δεν μπορώ να μιλήσω, συνοδεία υψηφώνου, και τη χαρακτήρισε Μονσερά Καμπαγέ. Η αλήθεια είναι ωραία φωνή, η Μονσερά Καμπαγέ,

ρίξουμε μια ματιά σε κάποια μηνύματα. Συνήθως τα μαζεύουμε για τη δεύτερη ώρα, αλλά δεν είναι κακό να έχουν έτσι και μια χρονική συνάφεια. Η Πέπη που έστειλε δύο πολύ ωραία, μάλλον έστειλε ένα κίτρινο τριαντάφυλλο, αλλά εις διπλούν. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Σου λέει μήπως δεν το δει καλά το πρώτο, κάτσε και κίτρινο είναι, αποκλείεται αυτός να παρεξηγηθεί. Ξέρει η Πέπη. Αυτό, Κώστα μου, με το τηλεφωνικό κέντρο και τον συμμαθητή, άμα σου πω ότι κατάλαβα τι εννοεί στο μήνυμά σου, θα σε γελάσω και δεν θέλω. Ο Γιώργος, χρόνια πολλά, καλά σε όλους τους εορτάζοντες και εορτάζουσες, απαράδεκτη συμπεριφορά του κράτους του Ισραήλ, όχι μόνο φυσικά στην τελευταία περίπτωση, αλλά σε όλη του τη χρονική περίοδο, στα συγκεκριμένα εδάφια, στα βλέπουν αυτά όσοι κάνουν τα λαβέρια με τους συγκεκριμένους. Ο Γιάννης που μας έχει ενημερώσει για διάφορα από το μουσικό μας ημερολόγιο, για τους Fleetwood Mac πανέβηκαν σαν σήμερα το 1977, δεύτερη φορά στο νούμερο 1 του Billboard 200, με το Rumors, πολύ ωραίο. David Bowie ανεβαίνει στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών με το Let's Dance, και είναι, λέει, το μοναδικό του σίγγλ που κατέκτησε την κορυφή των charts και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Μάλιστα, έχουμε μαζέψει κι εμείς κάτι άλλο, σιγά σιγά θα μπουν στο παιχνίδι. Και ο Σπύρος που επισημαίνει το ότι οι Ευρωπαίοι εξοργίστηκαν με τη συμπεριφορά των Ισραηλινών κατά Ευρωπαίων ακτιβιστών και όχι με μια ολόκληρη γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων που βρίσκεται σε εξέλιξη, προδίδει και τον βαθύ ρατσισμό τους. Μάλιστα, καλό απόγευμα, στέλνει υποθητή. Και τώρα θα μιλήσουμε για δουλειά.

Αυτό το τραγούδι που είναι βέβαια για το περίφημο ποταμόπλοιο, το Περήφανη Μέρη, στην ουσία μιλάει για τις επιλογές ενός ανθρώπου σε σχέση με την εργασία του, με τον τρόπο ζωής. Παράτησε μια καλή δουλειά στην πόλη, πήγε εκεί πέρα στο νότο, στο ποτάμι, να βρει έναν άλλο τρόπο να ζει. Και πριν υποδεχτώ την καλεσμένη μας, γιατί εδώ θα μιλήσουμε με στοιχεία και για το ποιες είναι οι πιο επιθυμητές, τα πιο επιθυμητά επαγγέλματα και πώς οι επιχειρήσεις κάνουν τις επιλογές τους.

0: Εδώ βέβαια είναι τέχνη και μπορείς να το εξειδανικεύσεις. Παράτησε, good job in the city, το λέει στην αρχή. Και αφού βρέθηκε στο ποτάμι, σου λέει ανέβα στο ποταμόπλιο, χάζευε εκεί πόσο ωραία γυρίζει ο μεγάλος τροχός. Και μη σε νοιάζει αν δεν έχεις λεφτά, οι άνθρωποι στο ποτάμι δίνουν. Είναι μια άλλη προσέγγιση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το κυνήγι και της επαγγελματικής καριέρας και της επιβίωσης αλλά και της νοηματοδότησης, γιατί η δουλειά ναι μεν σου εξασφαλίζει κάποια χρήματα αλλά δίνει και ένα νόημα σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνεις. Διαβάζοντας λοιπόν για μια έρευνα που έκανε η Randstad για το 2026 κιόλας, που αφορά τα ανερχόμενα επαγγέλματα, αφορά τα πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα, αφορά το πώς οι επιχειρήσεις διαλέγουν ταλέντα για να τις βοηθήσουν να αναπτυχθούν και αυτές, ποια είναι τα δύσκολα σημεία, τι ψάχνουν ενδεχομένως και δεν βρίσκουν. Και επειδή αυτή η έρευνα είναι τεράστια, έχει επιμέρους τομείς που είναι πολύ σημαντικοί και έχει αντλήσει στοιχεία από αξιόπιστους φορείς από Ελλάδα και εξωτερικό, δεν μπόρεσα να κάνω εγώ αυτό που λέμε μία σύνοψη, να πω 2-3 βασικά. Έλεγα και αυτό, α και εκείνο. Παρακαλέσαμε λοιπόν την κυρία Λίδα Σγουράκη, που είναι Διευθύντρια Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της Randstad Ελλάς, αν δεν κάνω λάθος, να μας βοηθήσει λιγάκι για να σας δώσουμε τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που ίσως να είναι και πολύ χρήσιμα για σας και για κάποιες σχετικές κατευθύνσεις που θέλετε να πάρετε. Κυρία Σγουράκη, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό.
1: Καλά σας βρήκα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η εισαγωγή και πάρα πολύ τα τραγούδια έχουν να
0: σας πω. Πολύ χαίρομαι. Αυτό, άμα τώρα έδινα συνέντευξη για δουλειά, είχα κερδίσει ένα πόντο νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα είχατε προβάδισμα, από εμένα τουλάχιστον.
0: Ναι,
1: αλλά
0: εντάξει,
1: έχει σημασία τι λένε και οι πελάτες, γιατί εμείς είμαστε λίγο ανάμεσα, ξέρετε.
0: Εσάς είστε μια εταιρεία που μεσολαβεί ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Εμείς είμαστε στο χώρο των υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού και εξειδικευόμαστε στην έβρεση, την αξιολόγηση, προγράμματα επανατοποθέτησης όταν δυστυχώς κάποιες θέσεις εργασίας πάβουν να υπάρχουν. Mm-hmm. Βοηθάμε τους τα ταλέντα να βρουν το επόμενο βήμα τους, training, development, σε αυτό το κομμάτι. Ό,τι έχει να κάνει με υπηρεσίες στον κλάδο του ανθρώπινου δυναμικού.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εμείς είμαστε στη μέση, ανάμεσα στα ταλέντα και στις επιχειρήσεις.
0: Και άρα αυτά που θα μας πείτε θα είναι και, πώς να το πω τώρα, πιο ουδέτερα, δεν θα είναι μόνο η οπτική της εταιρείας αλλά ούτε και μόνο η οπτική του εργαζομένου. Εσείς οφείλετε να τα βλέπετε και τα δύο για να πετύχετε τον καλύτερο συγκερασμό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εμείς οφείλουμε να τα βλέπουμε και τα δύο για να βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο τις εταιρείες όσο και τους,
0: και τους ίδιους τους εργαζόμενους. Θέλετε να μου δώσετε κάποιους 2-3 βασικούς άξονες, γιατί η αλήθεια είναι ότι έκατσα χθες, διάβαζα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα και από ό,τι καταλαβαίνω έχει και ευρύτατη γκάμα και στο ποιους απευθύνεται και, αλλά είναι μεγάλη, δηλαδή είναι δύσκολη για το ραδιόφωνο. Εσείς όμως θα μπορέσετε νομίζω να συμπυκνώσετε κάποια σημεία ενδιαφέροντος για όσους μας ακούν.
1: Θα προσπαθήσω σίγουρα. Να σας πω καταρχήν ότι είναι μια έρευνα που τρέχει πάρα πολλά χρόνια από εμάς. Δηλαδή στην Ελλάδα είναι ο 16ος χρόνος. Mm-hmm. Διαφοροποιείται, αν θέλετε, από τις άλλες έρευνες του κλάδου μας, γιατί είναι πρακτική, είναι έρευνα γνώμης. Δηλαδή τι κάνουμε εμείς? Εμείς από τον Οκτώβρη του 2025 μέχρι και τον Μάρτη του 2026 κάνουμε ραντεβού με τους πελάτες μας, τις εταιρείες, και τους ρωτάμε κάποια στοιχεία να μας δώσουν τη γνώμη τους με συγκεκριμένες θεματικές, συγκεκριμένες ερωτήσεις, να μας πούν πώς βλέπουν τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Φέτος λοιπόν το δείγμα αποτελείται από 861 εταιρείες, τόσο ελληνικές όσο και πολυεθνικές, mm-hmm. οι οποίες μας μεταφέρανε τι είναι αυτό που βιώνουν, πώς τα βλέπουν τα πράγματα στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού.
0: Και σας είπαν τι ζητάνε περισσότερο, γιατί θέλω αυτά που θα πούμε να έχουν και ένα ενδιαφέρον, ξέρετε, για όλο τον κόσμο που μας ακούει. Δηλαδή σκέφτεται κάποιος κάποια να πάρει ένα δρόμο, μια επαγγελματική πορεία. Τι θέλουν περισσότερο οι επιχειρήσεις, πού είναι δηλαδή η ανάγκη και η επιθυμία τους εστιασμένη?
1: Βεβαίως μας είπαν. Η πιο περιζήτητη ρόλη, μας είπαν, για το 2026, όπως τα βλέπαν και όπως τα προβλέπαν και όπως τα βλέπουμε και εμείς να επιβεβαιώνονται πλέον από τα αποτελέσματά μας, γιατί αυτοί μας τα είπαν από τον Οκτώβρη μέχρι το Μάρτιο. Εμείς έχουμε κλείσει πια το πρώτο τρίμηνο στα αποτελέσματά μας. Επομένως, κάποια πράγματα που μας είπαν τα βλέπουμε όντως να επιβεβαιώνονται.
0: Μάλιστα.
1: Η πιο περιζήτητη ρόλη στο σύνολο είναι η μηχανική. Υπάρχει φοβερή αύξηση σε σχέση με πέρσι όσον
0: Μάλιστα.
1: αφορά τον κλάδο του μηχανικού. Είναι το κομμάτι γενικά των logistics, όπως λέμε εμείς, και της εφοδιαστικής αλυσίδας, και είναι και το κομμάτι της πληροφορικής.
0: Και τεχνητή νοημοσύνη, φαντάζομαι, πια θα μπαίνει στο παιχνίδι.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στο παιχνίδι τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι ο τρίτος χρόνος κάνουμε συζήτηση, δηλαδή που υπάρχει ενότητα, σκεφτείτε, μέσα στην έρευνα πλέον, αποκλειστικά για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα του επιχειρησιακού μετασχηματισμού, σίγουρα, και το 41% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν δηλώνει ότι ήδη υποστηρίζει ενεργά τη χρήση της. Και
0: άρα
1: σχεδιάζει να την επεκτείνει.
0: Άρα έχει και ανθρώπους που ασχολούνται και άρα θα χρειαστεί και περισσότερους.
1: Αναζητά ανθρώπους που ασχολούνται. Δεν είναι εύκολο να τους βρει, γιατί είναι ένας εξαιρετικά καινούριος κλάδος.
0: Σωστό.
1: Οπότε όταν ανταποκρίνονται και σε εμάς και μας ζητάνε οι AI specialists, όπως το ονομάζουν.
0: Ένα 25% είναι ψηλό ποσοστό στη ζήτηση από ό,τι βλέπω.
1: Είναι
0: ίδιο
1: πολύ ψηλό ποσοστό στη ζήτηση και σκεφτείτε ότι το 25, δηλαδή στην έρευνα που έτρεξε την προηγούμενη χρονιά, ήταν στο 11%.
0: Α, ναι.
1: Δηλαδή έχει υπερδιπλασιαστεί.
0: Πολύ σωστό. Άρα η πιο περιζήτη ρόλη είναι η μηχανική operations και εφοδιαστική αλυσίδα, data analytics, πληροφορική όπως μας το είπατε πολύ ωραία, πωλήσεις, λιανική βλέπω εδώ, άρα αυτή είναι και αυτός ένας αναπτυσσόμενος κλάδος.
1: Οι πωλήσεις δεν σταμάτησαν ποτέ να υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Ποτέ.
0: Και ούτε
1: δηλαδή
0: πρόκειται να σταματήσουν. Και ρομπότ να φτιάξουμε, αυτό δεν πρόκειται να χάσει
1: η
0: τη δυναμική.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει να κάνει και με δεξιότητες, με ανθρώπινες δεξιότητες, τις οποίες τις βλέπουμε να λείπουν, οι οποίες είναι πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Που είναι πιο αφηρημένες, έτσι, δεν είναι γιατί το AI specialist, λες, να έχω 3 πτυχία, έχω αυτά τα σεμινάρια. Τώρα στις κοινωνικές δεξιότητες που χρειάζονται πάρα πολύ στη λιανική πώληση, είναι λίγο πιο δύσκολος ο προσδιορισμός, έτσι δεν είναι? Οι εταιρείες τι λένε, βρίσκουν εύκολα ανθρώπους?
1: Όχι, είναι το πρώτο που μας λένε. Και εμείς τις αφηρημένες τις κάναμε συγκεκριμένες. Δηλαδή τους ζητήσαμε να μας πούνε ποιες είναι οι δεξιότητες που τους λείπουν. Και μας τις είπαν αυτές τις δεξιότητες.
0: Και πείτε το και σε εμάς, να μην το μείνει μυστικό.
1: Βεβαίως και θα σας το πω. Η πρώτη, με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, ζητούν ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και ευελιξία.
0: Ναι.
1: Μετά ζητούν ομαδικότητα, ζητούν αυτοπαρακίνηση. Αυτές είναι όλες δεξιότητες που δεν τις βρίσκουν εύκολα στα ταλέντα πλέον.
0: Ναι.
1: Υπάρχει εξήγηση πίσω από αυτό. Και η εξήγηση έχει να κάνει με το ότι κυρίως η νέα γενιά, η γενιά Z, όπως την ονομάζουμε εμείς, δηλαδή ηλικιακά 18 με 28, έχει ξεκινήσει να δουλεύει μέσα στην πανδημία. Ξεκίνησε να δουλεύει από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Με ένα υβριδικό μοντέλο. Δεν ήταν στο γραφείο. Δεν υπήρχε τόσο έντονη συναναστροφή. Και αυτές είναι δεξιότητες που κατά κύριο λόγο αναπτύσσονται μέσω της συναναστροφής.
0: Μα η κοινωνικοποίηση έτσι γίνεται και στα παιδιά, ακόμη και στα κουτάβια. Εδώ σκυλάκι παίρνεις και σου λέει πρέπει να είναι με κόσμο. Δεν γίνεται αυτό να πεις ένα παιδί θα είσαι κοινωνικό παιδί μου. Είναι δεξιότητες που αναπτύσσονται. Όμως εγώ σημειώνω και έναν άλλο παράγοντα που είπατε, γιατί αυτό με την κοινωνική δεξιότητα ίσως και με σεμινάρια που γίνονται ενδοετερικά και τα λοιπά και με την καθημερινή τριβή βελτιώνεται. Αυτό με την ανθεκτικότητα εγώ θέλω να μου εξηγήσετε λίγο παραπάνω, γιατί έχω την εντύπωση ότι αφορά και μια εντατικοποίηση εργασίας που φαίνεται ότι αυτή η γενιά που περιγράφεται δεν είναι πρόθυμη να μπει.
1: Ας πούμε ότι αντιμετωπίζει τον κόσμο τελείως διαφορετικά και τη ζωή τελείως διαφορετικά από ότι οι προηγούμενες γενιές, οι millennials, όπως τους ονομάζουμε εμείς, που είναι 29 με 44 ετών, ή η γενιά X 45 με 60, είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον η αλληλεπίδραση των γενναίων στον εργασιακό χώρο και είναι γεγονός ότι η γενιά Z διαφοροποιείται πάρα πολύ σε σχέση με τις προηγούμενες. Αλλά είναι και αυτή η γενιά που έβαλε όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρατε στην αρχή. Μαζί με το τραγούδι που μιλούσατε για επιλογές που δεν έχουν να κάνουν
0: τρόπο ζωής. Ναι.
1: Ναι, είναι αλλαγές τρόπου ζωής. Είναι η γενιά που έβαλε την έννοια ευτυχία στον εργασιακό χώρο, που γύρισε και είπε ότι εγώ αν δεν ξυπνάω το πρωί να νιώθω καλά με αυτό που πάω να κάνω, δεν θέλω να το κάνω καθόλου. Και τολμώ να μην το κάνω. Και τολμώ να επιλέξω κάτι διαφορετικό, πέρα από το εταιρικό. Τολμώ να αλλάξω τελείως. Να πάω να δουλέψω από οπουδήποτε. Να διεκδικήσω
0: αυτό πώς...
1: κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Το λέτε πολύ ωραία, γιατί είστε και εσείς νέος άνθρωπος, ακούγεται. Και το λέω για καλό, δεν το λέω για να ξέρετε καμιά φορά. Εμείς οι μεγαλύτεροι, ξέρετε, όταν λέμε σε κάποιον είσαι νέος, είναι σαν τον αποδοκιμάζουμε. Κρύβουμε τη ζήλια στη φωνή και αφήνουμε το ότι η δική μας σοφία κτλ. Φαίνεται όμως ότι έχει και μια γενναιότητα αυτή η επιλογή. Και τώρα στο διατάφτα, γιατί θα ήταν ωραίο να κάνουμε και μια φιλοσοφική συζήτηση, αλλά στο διατάφτα η επιχείρηση βέβαια προτιμά ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη να κάτσει και μερικές ώρες παραπάνω ή άμα σε πάρουν τηλέφωνο και πούνε ρε παιδί μου, έχουμε ένα κενό να τρέξεις. Αν ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη δεν το κάνει, υπάρχει μια διάσταση. Σκέφτονται οι επιχειρήσεις τρόπους να προσελκύσουν, δηλαδή μια βελτιωμένη αμοιβή ή να αλλάξουν εργασιακό περιβάλλον. Οι ίδιες επιχειρήσεις πώς αντιμετωπίζουν, γιατί χρειάζεται όλο και νεότερους εργαζόμενους. Αυτό είναι προφανές.
1: Είναι προφανές και καλούνται να προσαρμοστούν και οι εταιρείες και βλέπουμε ότι προσαρμόζονται χρόνο με το χρόνο και περισσότερο. Κοιτάξτε να δείτε, το μισθολογικό είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας και είναι και ο πρώτος παράγοντας που μας ανέφεραν οι εταιρείες ότι είναι ο λόγος που χάνουν κόσμο.
0: Υπάρχει χάσμα μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων?
1: Δεν θα το έλεγα. Έχει να κάνει με το κάθε εταιρεία όπως... πώς εκτιμά και πώς αποτιμά το πακέτο που προσφέρει το συνολικό. Δηλαδή μια εταιρεία που έχει ένα ισχυρό brand, όπως λέμε εμείς, στη γλώσσα μας, θα την παίρνει, ας πούμε επιτραπεί η έκφραση, να προσφέρει ένα πακέτο αποδοχών που δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό. Γιατί ο εργαζόμενος θα εκτιμήσει το γενικότερο πακέτο.
0: Τη σιγουριά, τη διάρκεια, ότι εδώ δεν είναι ότι μεθαύριο μπορεί να βρεθώ εκτός και να προτιμήσει με βάση αυτό.
1: Ακριβώς. Τώρα, μία μικρότερη επιχείρηση και είναι γεγονός ότι η ελληνική αγορά αποτελείται κατά ένα 80% από μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Επομένως, μία μικρότερη εταιρεία, μία μικρότερη επιχείρηση θα ενδεχομένως προκειμένου να προσελκύσει το ταλέντο θα χρειαστεί να, μισθολογικά να παρέχει κάτι παραπάνω προκειμένου να αντισταθμίσει.
0: Να είναι οικονομικό το δέλεαρ και ενώ ο άλλος δίνει την ασφάλεια, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Επομένως, οι λόγοι που αποφασίζουν οι εργαζόμενοι να αποχωρήσουν από μια εταιρεία κατά ένα 58% έχει να κάνει με τη λήψη καλύτερης προσφοράς από άλλη εταιρεία. Επομένως, το πρώτο πράγμα ήταν και θα είναι ένας καλύτερος μισθός και κάποιες καλύτερες συνθήκες, ειδικά τους καιρούς που διανύουμε. Έτσι.
0: Ναι, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Τώρα, οι προκλήσεις από την άλλη πλευρά των εταιριών είναι... Νούμερο ένα η προσέλκυση ταλέντου. Νούμερο δύο η διατήρηση ταλέντων. Δηλαδή μας μιλάνε ένα 47% του δείγματος κατά στην προσέλκυση ταλέντων σαν τη μεγαλύτερη πρόκληση για το 2026 και το ίδιο ποσοστό ακριβώς, επίσης 47% δηλώνουν τη διατήρηση της δέσμευσης των εργαζομένων. Η διατήρηση των ταλέντων είναι εξίσου πολύ ισχυρή πρόκληση.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα όλο αυτό συνδέεται με κόστος, έτσι. Γιατί το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης είναι μεγαλύτερη πρόκληση που μας αναφέρανε στο επιχειρησιακό κομμάτι ότι αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί. Το λειτουργικό κόστος, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου είναι σίγουρα το εργατικό κόστος.
0: Μάλιστα. Σας είπαν οι επιχειρήσεις ότι αυτό είναι το νούμερο ένα σε μέγεθος ή τους δημιουργεί, ας πούμε, άλλου τύπου προβλήματα?
1: Όχι, μας αναφέραν ότι οι προκλήσεις στην αγορά που αναμένουν για το 2026, γιατί τους ρωτήσαμε ότι καλά όλο όσον αφορά το κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά όσον αφορά την επιχειρησιακή σας ανάπτυξη και εξέλιξη. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση? Μας είπαν το συνολικό κόστος, το λειτουργικό κόστος, κατά ένα 57%, δηλαδή έχει ανέβει πάρα πολύ σε σχέση με πέρσι. Oh. Και μέρος, επομένως, γιατί όλα συνδέονται σε αυτή την έρευνα, μέρος αυτού του λειτουργικού κόστους. Το πιο σημαντικό είναι το εργατικό κόστος. Ναι,
0: γιατί υπάρχει και ενέργεια που και λόγω των εξελίξεων, δηλαδή έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα, είναι η αλήθεια. Αλλά,
1: η ενέργεια έχει επηρεάσει τον πληθωρισμό. Δηλαδή ο πληθωρισμός, όταν συμπληρωνόταν αυτή η έρευνα, ήταν κοντά στο 3% αυτή τη στιγμή.
0: Το έχει περάσει, μην ανησυχείτε.
1: Για τον Απρίλιο είναι στο 5,4. Α. Και ο κύριος λόγος είναι οι πιέσεις από τις τιμές της ενέργειας και η μετακύληση αυτού του κόστου σε τρόφιμα, υπηρεσίες κλπ. Δηλαδή έχει διαφοροποιηθεί όλο αυτό το στοιχείο ήδη από την αρχή της χρονιάς.
0: Αλλά σε σχέση με αυτό που εσείς μας επισημάνατε για το κόστος, το μισθολογικό που αφορά τους εργαζόμενους, γιατί είπατε ότι ένα μεγάλο ζήτημα είναι να βρεις τους κατάλληλους εργαζόμενους και ταλέντα, δηλαδή κάποιους που να έχουν και το κάτι παραπάνω, αλλά μετά το εξίσου δύσκολο και αν τους κρατήσεις. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μπορεί μια άλλη επιχείρηση να δώσει καλύτερα χρήματα, δηλαδή είναι ένας ενδοεπιχειρησιακός πόλεμος, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά πάντα.
1: Σίγουρα μπορεί μια επιχείρηση να δώσει παραπάνω χρήματα. Μπορεί η ίδια επιχείρηση, με το που θα της πει ένα ταλέντο ότι κοίτα να της πήρα μια καλύτερη προσφορά και ετοιμάζομαι να φύγω, να κάνει μια αντιπροσφορά. Το βλέπουμε πάρα πολύ στον κλάδο μας, το λεγόμενο counter offer, ότι κοίτα να δεις, μη φύγεις, θα στα δώσω εγώ και κάτσε. Και βλέπουμε ότι αυτό έχει φτάσει σε ένα 36%, που πέρσι ήταν κοντά στο 22%. Mm-hmm. Συμβαίνει πάρα πολύ, γιατί εκείνη την ώρα θα έρθει η επιχείρηση και θα πει κάτσε, αυτός τώρα θα φύγει. Μέχρι εγώ να βρω άλλον, να τον εκπαιδεύσω, να το φτάσω στο επίπεδο που είναι αυτός που θα μου φύγει, είναι κοστοβόρο.
0: Ναι, σωστά.
1: Ας του τα δώσω, να τον κρατήσω.
0: Μάλιστα. Και πριν σας ευχαριστήσω πολύ που μοιραστήκατε, γιατί αυτές είναι χρήσιμες πληροφορίες για όλους μας, γιατί ακόμη και όσες δουλεύουμε, πάντα μπορεί να κοιτάμε και κάποια άλλη δουλειά. Πολλοί κόσμος, οι νεότεροι άνθρωποι, θέλουν να πάρουν μια κατεύθυνση. Υπάρχει κάτι που είναι σημαντικό στην έρευνα και καθώς τώρα τη συζητούσαμε, καλά υπάρχουν, είναι πολύ μεγάλοι. Μπορεί να μπει κάποιος και να την διαβάσει αναλυτικά. Που θα άξιζε όμως να το έχουμε υπογραμμίσει.
1: Εγώ θα έλεγα ότι όλη αυτή η έρευνα καταδεικνύει την έλλειψη εμπιστοσύνης που υπάρχει ανάμεσα στα ταλέντα και στις επιχειρήσεις και είναι ενέργειες που πρέπει να γίνουν και από τις δύο πλευρές προκειμένου να αποκατασταθεί αυτή η εμπιστοσύνη. Και όσον αφορά το AI, βλέπουμε ότι ανησυχεί τους εργαζόμενους, δηλαδή τους βοηθάει, αλλά την ίδια στιγμή τους ανησυχεί, γιατί δεν ξέρει κανείς τι μέλη γενέστε.
0: Πόσο μπορεί να λειτουργήσει ως υποκατάστατο σε κάποιες εργασίες. Τώρα με βοηθάει να έχω πιο γρήγορα και εγώ πιο παραγωγικά αποτελέσματα, απλώς και εγώ πρέπει να τα διπλοτσεκάρω, γιατί δεν μπορώ να μεταφέρω ό,τι μου λέει εδώ, γιατί μπορεί να εκτεθώ και δεν θα εκτεθεί η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά μπορεί να έρθει η στιγμή που όταν έχει και το ηχόχρωμά μου, έχει δει πάνω κάτω να εδώ η Vivian, η ηχολήπτριά μας, άμα του δώσει και έναν από τους οδηγούς που μοιράζω εγώ, θα φτιάχνει μια εκπομπή, θα την κάνει, θα μιλάει και με την κυρία Σγουράκη και όλα θα είναι.
1: Μπορεί να μην είναι καν η κυρία Σγουράκη.
0: Αυτό είναι. Θα αναρωτιόμαστε εγώ αν είστε η κυρία Σγουράκη, σαν ο Παπασταματίου. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Σγουράκη. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Μαΐου του 41 γεννήθηκε ο Ρόναλντ Άισλι. Άισλι, όπως θέλετε, όπως τον προφέρετε εσείς πιο σωστά, Άισλι Brothers, Cincinnati, Ohio, και νομίζω το It's Your Thing, είναι και το τραγούδι που τους έδωσε Grammy το 1969. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Ωρα Ελλάδος 18. UTC 15.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
3: Hello from Athens. Here is the latest news in English from Hellenic News broadcaster ERT and the Voice of Greece.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
3: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
2: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

0: Καλησπέρα στους ακροατές μας σε κάθε γωνιά της γης, από την Ευρώπη μέχρι την Αμερική και την Αυστραλία. Σήμερα στις φωνές και μουσικές, η συχνότητα της φωνής της Ελλάδας ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο, φιλοξενώντας ένα μουσικό σχήμα που αποτελεί ένα πραγματικό ηχητικό κομψοτέχνημα. Μαζί μας στο στούντιο η Φαρέτρα Κρυσταλίνα, ένα σύνολο που καταφέρνει να χωρέσει μέσα στη δική του μουσική Φαρέτρα τους ήχους ολόκληρου του πλανήτη, ταξιδεύοντάς μας από τη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια μέχρι τις πεδιάδες της Λατινικής Αμερικής και τις τζαζ σκηνές του κόσμου. Μέσα λοιπόν από παραδοσιακά όργανα, εθέρειες ερμηνείες και πρωτότυπες ενορχιστρώσεις μας προσφέρουν ένα πολυπολιτισμικό μοσαϊκό που καταργεί τα σύνορα. Καλωσορίσατε λοιπόν στην παρέα των απόδημων Ελλήνων και στη Φωνή της Ελλάδας είμαι ο Αλέξης Κώστας, στην επιμέλεια και στην παρουσίαση. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την πρώτη μας ερώτηση, αφού καλωσορίσουμε μαζί μας τον Χρυσόστομο Καλογριδάκη. Καλώς όρισες, Χρυσόστομο.
1: Καλώς σας βρίσκω. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Και εμείς το ίδιο. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την ίδια τη στιγμή της γέννησης των Φαρέτρα Κρυσταλίνα, για να καταλάβει και ο κόσμος πώς συναντήθηκαν οι δρόμοι σας και πώς ενώθηκαν οι διαφορετικές μουσικές σας καταβολές. Πρώτα απ' όλα, ποια ήταν η αρχική σπίθα, η κοινή ανάγκη που σας ώθησε να δημιουργήσετε αυτό το σχήμα?
1: Λοιπόν, ξεκινάει λίγο σαν μυστήριο, σαν παραμύθι. Δύο άνθρωποι συναντιούνται σε μια εξαιρετική συναυλία. Υπάρχει ένα Requiem του Brahms που ανεβαίνει στο Μέγαρο Μουσικής πριν από 10 χρόνια, το οποίο είναι αρκετά ένα μοντέρνο ανέβασμα, και δύο άνθρωποι ξεχωριστοί και εντελώς άγνωστοι μεταξύ τους πάνε πάνω στη σκηνή να ακούσουν μια παράξενη παραγωγή. Αυτό λοιπόν είναι το ξεκίνημα. Δύο άνθρωποι μαγεύονται και την ίδια βραδιά αποφασίζουν να παίξουν μαζί. Και ανακαλύπτουν στην πορεία, την πρώτη εβδομάδα ήδη, ότι έχουν ήδη σκύψει πάνω από κοινό ρεπερτόριο, ο καθένας από την πλευρά του. Εγώ έχω κάνει το δίπλωμά μου στην κιθάρα και στο τραγούδι, η Θάλια έχει κάνει το δίπλωμά της στο πιάνο και στο τραγούδι, αλλά πάντα έτσι εξωδιακά μας μάγευε το ρεπερτόριο που είχε να κάνει με τις εθνικές σχολές. Αυτό δηλαδή που έπαιρνε το λαϊκό στοιχείο και το μεταμόρφωνε. Είχαμε ήδη λοιπόν σκύψει πάνω από αυτό το υλικό και ήδη τις πρώτες μέρες ανακαλύψαμε ότι έχουμε παίξει κοινά τραγούδια, κοινό υλικό.
0: Πίστευτο.
1: Και έτσι...
0: Μοιραίο.
1: Μοιραίο. Εντελώς μοιραίο.
0: Το όνομά σας, Χρυσόστομε, Φαρέτρα Κρυσταλίνα, κρυστάλλινη δηλαδή η φαρέτρα, είναι εξαιρετικά ποιητικό και γεμάτο συμβολισμούς, καθώς φέρνει στο μυαλό μια θήκη γεμάτη με πολύτιμα διάφανα αλλά και χμηρά βέλη. Πώς καταλήξατε σε αυτή την ονομασία, τι συμβολίζει για σας αυτή η κρυστάλλινη φύση της δικής σας φαρέτρας και ποια είναι εκείνα τα μουσικά βέλη που επιλέγετε κάθε φορά να ρίξετε στις καρδιές κοινού?
1: Είναι ξεκάθαρη η φαρέτρα γιατί συλλέγει βέλη. Θεωρούμε τη μουσική ένα το πιο ειρηνικό όπλο του κόσμου όλου. Αν αντιστρέψουμε την έννοια του όπλου, η μουσική είναι το πιο όμορφο απ' όλα. Οπότε απλώς συλλέγουμε υλικό, αυτό που μας ταιριάζει και μας μαγεύει, και θεωρούμε ότι θα μαγέψει και όλους τους συνδετημόνες μας, ας πούμε, στις συναυλίες. Και κρυστάλλινη είναι γιατί ακριβώς θέλουμε να είναι διαμπερής, διαυγής. Θέλουμε να είναι ορατή από όλους και από όλα και να στράφτει.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε καλεσμένο σήμερα τον Χρυσόστομο Καλογριδάκη και τους Φαρέτρα Κρυσταλίνα. Από την πρώτη στιγμή, Χρυσόστομε, που συστήνεστε λοιπόν στο κοινό, γίνεται σαφές ότι η φιλοσοφία σας βασίζεται έτσι στη γεφύρωση των πολιτισμών και την ανάδειξη των κοινών μουσικών τόπων της ανθρωπότητας. Πόσο δύσκολα είναι στις μέρες μας να διατηρεί κανείς ένα τόσο ξεκάθαρο ποιητικό και πολυπολιτισμικό όραμα, και πώς αντιλαμβάνεστε το ρόλο εσείς της μουσικής ως μια παγκόσμια γλώσσα που μπορεί να ενώσει λαούς με τελείως διαφορετικές παραδόσεις και ιστορία?
2: Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία και δύσκολη ερώτηση. Ναι. Ως επιστέγασμα θα μιλήσω για την επιμονή και για το όραμα. Γιατί αν πάει κανείς με τη λογική, δεν υπάρχει λογική. Απλώς τα παρατάς και πας και κάνεις μια δουλειά. Για τα λεφτά. Γιατί αυτό δεν γίνεται για τα χρήματα, δεν γίνεται για το, για κανέναν εξωμουσικό λόγο, παρά μόνο για μουσικό λόγο. Εδώ λοιπόν απλώς θα ξαναπώ τη λέξη γοητεία. Είμαστε δύο άνθρωποι που μας γοήτευσε ουσιαστικά η εξέλιξη του λαϊκού στοιχείου. Ήδη όταν ο Μπέλα Μπάρτοκ μιλάει στις αρχές του 20ου αιώνα, έχοντας κάνει όλα αυτά τα ταξίδια και τις καταγραφές, μιλάει για την εξέλιξη ενός κομματιού πολιτισμικού που χάνεται. Λέει τρέξτε, τρέξτε, καταγράψτε το γιατί χάνεται. Από αυτό λοιπόν, και όταν βλέπουμε συνθέτες σαν τον Μανουέλ Ντε Φάλια, σαν τον Μπάρτοκ, σαν τον Σκαλκότα εδώ, τον δικό μας, και χίλιους άλλους, να έχουν μεγαλώσει με το δικό τους τρόπο το υλικό, απλώς βλέπουμε ότι αυτό αξίζει. Αξίζει. Βλέπουμε ότι αυτό το κύτταρο που λέγεται παραδοσιακό, παύλα λαϊκό στοιχείο, φέρει ένα τεράστιο βάθος μέσα του, το οποίο ο καθένας με τα δικά του εργαλεία, με τα δικά του βιώματα, μπορεί να το ξανά ανακαλύψει και να το αφομοιώσει και μετά να το επεξεργαστεί εκ νέου.
1: Το ρεπερτόριό σας, Χρυσόστομε, εκτείνεται από τη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια μέχρι τη Λατινική Αμερική και την Ευρωπαϊκή Τζαζ, δημιουργώντας, θα λέγαμε, ένα διάλογο ανάμεσα στο χρόνο και στο χώρο. Πώς γίνεται αλήθεια η επιλογή αυτών των κομματιών? Ποια είναι τα κριτήρια δηλαδή με τα οποία αποφασίζετε να εντάξετε ένα παραδοσιακό τραγούδι μιας μακρινής χώρας στο δικό σας πρόγραμμα, και πώς το καταφέρνετε έτσι να

0: διατηρείται την αυθεντικότητά του αλλάζοντας την μορφή.
1: Ουσιαστικά ξεκίνησε από τα δικά μας εργαλεία, από το τι είχαμε στα χέρια μας. Ας πούμε, εγώ έχω μελέτη κιθάρα, οπότε το πρώτο ρεπερτόριο που είχα εγώ διαθέσιμο ήταν το λατινοαμερικάνικο και το ισπανικό ρεπερτόριο. Ανακαλύψαμε λοιπόν ότι συνθέτως όπως ο Ντεφάλια, ο Ροντρίγο, ο Βιλαλόμπος έχουν γράψει για φωνή και κιθάρα, οπότε ναι. Ουσιαστικά ξεκινήσαμε την κοινή μας πορεία με τη Θάλια ερμηνεύοντας κλασικό ρεπερτόριο που ήταν ακριβώς πάνω στις εθνικές σχολές, δηλαδή κομμάτια του Ντεφάλια, του Ροντρίγο, τα κομμάτια του Λόρκα, όπου όλα αυτά ουσιαστικά μας έδειξαν τον μετέπειτα δρόμο. Γιατί μετά ουσιαστικά ανοίγεις ένα βιβλίο και σου δίνει τις επόμενες πληροφορίες. Είδαμε ότι υπάρχουν και σχήματα που έχουν προχωρήσει ακριβώς. Στη Λατινική Αμερική υπάρχουν πολλά σχήματα τα οποία έχουν παραλάβει πάλι τις παραδόσεις τους και τις έχουν κάνει στο νέο κύμα, ας πούμε, Ίντι Λιμάνι για παράδειγμα. Έχουν κάνει νέα μουσική με τα παραδοσιακά τους στοιχεία. Ήταν εύκολο. Απλώς η αρχή έγινε με το κλασικό σε εισαγωγικά ρεπερτόριο. Mm-hmm. Δηλαδή βρήκαμε πολύ ενδιαφέρον ρεπερτόριο για κιθάρα και κλασική φωνή ή για πιάνο και φωνή, το οποίο ήταν εκεί και μας περίμενε. Mm-hmm.
0: Στις παραστάσεις τώρα, Χρυσόστομε, βλέπουμε μια πολύ ιδιαίτερη συνύπαρξη οργάνων που σπάνια συναντιόνται στο ίδιο σχήμα, δημιουργώντας έτσι ένα πλούσιο σχεδόν cinematic, θα λέγαμε, ήχο. Πώς δουλεύετε αλήθεια τις ενορχιστρώσεις σας, ώστε να δίνετε τον απαραίτητο χώρο σε κάθε όργανο να αναπνεύσει, που λέμε, και πώς ισορροπείτε ανάμεσα σε αυτή την αυστηρή διδομή ενός κομματιού, αλλά και στην ελευθερία του αυτοσχεδιασμού?
1: Θα απαντήσω πάλι κάπως μυστήρια. Ουσιαστικά και εγώ και η Θάλια έχουμε ακούσει πάρα πολύ μουσική. Ένα από τα καλά που μας δώσανε οι δάσκαλοί μας, και στους δύο, ένα από τα κοινά μας δηλαδή, είναι ότι και εγώ και η Θάλια είχαμε μεγάλη δισκοθήκη και ανοιχτό μυαλό στους δασκάλους, οι οποίοι μας προέτρεψαν να ακούσουμε όσο περισσότερη μουσική γίνεται. Ουσιαστικά αυτό είναι πια βίωμα, είναι οι αναφορές μας. Οπότε, ξεκινώντας από μια πάρα πολύ απλή, από ένα πολύ απλό ντουέτο, ουσιαστικά αυτό μας δημιούργησε την ανάγκη να αναπτύξουμε τις δομές και τον ήχο και να φανταστούμε πώς αυτός ο ήχος μεγαλώνει. Πάλι, επειδή στην Ελλάδα η αγορά δεν είναι τεράστια, δεν έχεις όλες τις δυνατότητες, στηριχθήκαμε στην αρχή σε φίλους, οι οποίοι, ας πούμε, είχαμε μια πάρα πολύ καλή φίλη η οποία παίζει φανταστικό μπαγιάν και ήρθε και συνέπραξε μαζί μας και παίξαμε μαζί και είχαμε τη χαρά να ουσιαστικά να ανακαλύψουμε τον ήχο του μπαγιάν και να δούμε ότι ταιριάζει σε αυτό που θέλουμε. Mm-hmm. Ήρθαν μετά το κοντραμπάσο, τα κρουστά και αναπτύξαμε σιγά σιγά τον ήχο μας. Mm. Με πολλή δοκιμή είναι η απάντηση. Υπάρχει trial and error.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, Φαρέτρα Κρυσταλίνα εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Η μουσική σας σε χρυσό στόμα κινείται ανάμεσα στο χώρο και στον χρόνο. Ο χρόνος στην παραδοσιακή μουσική έχει μια δική του κυκλική διάσταση, καθώς τραγούδια αιώνων επιβιώνουν μέχρι τις μέρες μας. Τι είναι αυτό που κάνει, κατά τη γνώμη σας, ένα παραδοσιακό τραγούδι να αντέχει στον χρόνο, να παραμένει επίκαιρο και να μπορεί να συγκινήσει έναν άνθρωπο σήμερα στο 2026 με την ίδια δύναμη που συγκινούσε τους ανθρώπους πριν από 100 ή 200 χρόνια, πιστεύεις?
2: Η δύναμη της παράδοσης οφείλεται στην ελευθερία που σμιλεύτηκε το υλικό. Επειδή δεν είχε δικαιώματα, ούτε, πώς να πω, correct, δεν είχε τρόπους, είχε απλώς την ελευθερία να το πάρει ο καθένας και να το σμιλεύσει όπως θέλει. Παραδοσιακό υλικό σημαίνει ότι υπήρξε μια ιδέα από κάποιον και μετά το πήρε άλλος ένας και το λίγο το μετέβαλε, και άλλος ένας και λίγο του δώσε κάτι. Ουσιαστικά η παράδοση σημαίνει ότι το παραδοσιακό υλικό σημαίνει ότι έχει το άγγιγμα χιλιάδων ανθρώπων. Κάθε κομμάτι από αυτά τα παραδοσιακά κομμάτια που ακούμε το έχει αγγίξει πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Αυτό σημαίνει ότι έχει το κύτταρο της ανθρωπότητας. Έχει την ομορφιά πολλών ανθρώπων πάνω του, κάθε κομμάτι.
1: Ωραία το λες.
2: Ευχαριστώ.
1: Πραγματικά. Τώρα, πολλές από τις μουσικές παραδόσεις με τις οποίες καταπιάνεστε, Χρυσόστομε, όπως για παράδειγμα τα φάδος της Πορτογαλίας ή τα τραγούδια της κάτω Ιταλίας, πηγάζουν μέσα από πόνο, έτσι. Μετανάστευση, ο ξεριζωμός, η ελπίδα. Πώς καταφέρνετε εσείς να συνδεθείτε έτσι συναισθηματικά με αυτά τα βιώματα λαών που ίσως δεν γνωρίζετε προσωπικά, και πώς μεταφράζετε αυτόν τον πανανθρώπινο πόνο στην ερμηνεία σας?
2: Θα πω καταρχήν ότι με τον πολύ πόνο δεν ξέρω αν είμαι σύμφωνος πια, γιατί σαν γενιά δεν είμαστε η γενιά που πέρασε τον μεγάλο πόνο. Τον παραλαμβάνουμε από παλιότερα και τον
1: ακούμε.
2: Και την
1: πείνα και όλα.
2: Και την πείνα, βέβαια. Κανείς δεν μπορεί να έχει ένα κατοχικό σύνδρομο αυτή τη στιγμή. Μπορεί να έχει μετακατοχικό σύνδρομο, έχοντας ακούσει τους παλιότερους.
1: Και τρώγοντας πολύ ψωμί.
2: Ακριβώς. Το ζήτημα είναι ότι προσωπικά, αυτό είναι προσωπική αισθητική, δεν συμφωνώ με τον πόνο, με τη μετάδοση μου. Γι' αυτό και ακριβώς αυτά τα δύο λαϊκά στοιχεία, της κάτω Ιταλίας ας πούμε και τα φάδος, τα αγγίξαμε κάποια στιγμή, αλλά δεν είναι από τα πιο έντονα χαρακτηριστικά κομμάτια που κρατάμε στο ρεπερτόριο. Ίσως είναι πιο έντονο το κομμάτι της Λατινικής Αμερικής και της Ισπανίας, και τώρα πια μπορώ να πω με σιγουριά είναι το ελληνικό, γιατί περνάμε από τις παραδόσεις, αλλά επειδή εδώ ζούμε, αυτό είναι το πραγματικό μας βίωμα, ασχολούμαστε όλο ένα και περισσότερο με τα παραδοσιακά ελληνικά κομμάτια και όλα τα άλλα αρχίζουν να είναι ένα γαϊτανάκι που χορεύουν γύρω από τα ελληνικά, και απλώς βλέπουμε πόσο κοινά, πια και πόσα κοινά στοιχεία έχουν. Ας πούμε ένα στοιχείο που μας έχει κεντρήσει από πολύ παλιά είναι το κέλτικο στοιχείο, τα ιρλανδικά κομμάτια και τα σκοτσέζικα, εξαιρετικής ποιότητας, εξαιρετικής μαγείας και μυστηρίου κομμάτια και βέβαια πάρα πολλά κοινά μουσικά στοιχεία. Είχαμε ας πούμε πολύ, πολύ μεγάλο ρεπερτόριο και παίξαμε ακόμα και σε ένα ιρλανδικό φεστιβάλ.
1: Αλήθεια.
2: Μόνο τέτοιο υλικό, ναι. Όμως θα πω ξανά, είναι το ελληνικό στοιχείο αυτό που βλέπουμε να μας, να μας αντανακλά περισσότερο από όλα.
1: Πάντως, το να διατηρείτε ένα ζωντανό έτσι και ενωμένο μουσικό σύνολο, Χρυσόστομε, με πολλούς δεξιοτέχνες κιόλας, απαιτεί, εκτός από το κοινό όραμα βέβαια, και μια δυνατή πολύ προσωπική χημεία. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, πώς είναι οι ισορροπίες μέσα στο σχήμα των Φαρέτρα Κρυσταλίνα, πώς διαχειρίζετε τις τυχόν καλλιτεχνικές διαφωνίες κατά τη διάρκεια της δημιουργίας μιας ενορχήστρωσης, και τι είναι αυτό που σας κρατάει, θα λέγαμε, δεμένους σε μια γροθιά μετά από τόσες παραστάσεις που έχετε κάνει?
2: Το όραμα ξεκινάει κάπως ιδανικά και στην πορεία αρχίζει να γίνεται τεχνικά δύσκολο και βέβαια να χρειάζεται κάποια οργάνωση. Ξεκίνησε απολύτως δημοκρατικά, θα έλεγα, και συνεχίζεται αρκετά προσωποκεντρικά. Δηλαδή, ουσιαστικά κρατώ εγώ πια το όραμα του σχήματος και...
1: Ως άντρας.
2: Είναι ως αυτός που επηρεάστηκε από μια πολύ ανοιχτόμυαλη μούσα που συνάντησε δίπλα του. Γιατί, εδώ αυτό οφείλω να το πω, η Ιθάλια είναι μια τραγουδίστρια η οποία είναι εξαιρετικά ανοιχτόμυαλη και ως άνθρωπος και ως μουσικός. Και δέχτηκε τις τρελές μου ιδέες. Γιατί ναι, μεν είχαμε μελετήσει, ναι, μεν είχαμε αγγίξει το ίδιο ρεπερτόριο, αλλά όταν της έλεγα, έλα να κάνουμε αυτό, έλα να κάνουμε εκείνο, έλεγε ναι. Ήτανε
1: ανοιχτή.
2: Αυτή τη δεκτικότητα δεν τη συναντά κανείς τόσο συχνά σε κλασικά σπουδαγμένους μουσικούς. Αυτό ήταν αυτό που εμένα μου έδωσε το πάτημα και το βήμα να προχωρήσω σε επόμενα στάδια τη μουσική μας. Και ακόμα η Θάλια είναι αυτή που λέει, οκ, προχώρα, πάρε, σε στηρίζω στις ιδέες σου και είμαι εδώ. Και αυτή είναι πραγματικά η χημεία. Και μετά ακολουθεί η επιμονή. Η επιμονή σε κάτι που έχουμε ήδη στο μυαλό μας.
1: Τώρα, όπως ξέρουμε πολύ καλά και οι δύο, η ψηφιακή εποχή, οι πλατφόρμες, streaming έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο που ο κόσμος καταναλώνει μουσική. Δίνει έμφαση στα γρήγορα singles, λιγότερο στην ολοκληρωμένη ακρόαση ενός concept δίσκου. Πώς επηρεάζει αυτή η πραγματικότητα τη δική σας δημιουργική διαδικασία και πώς προσπαθείτε να κρατήσετε ζωντανό το ενδιαφέρον του ακροατή για μια μουσική πρόταση που απαιτεί χρόνο και προσοχή, όπως ξέρουμε.
2: Άλλη μια δύσκολη ερώτηση, γιατί εδώ θα σταθώ μάλλον εκτός εποχής, μιλώντας απολύτως τίμια, θα πω ότι είμαι εντελώς εκτός εποχής, γιατί η εποχή θέλει το γρήγορο, το έντονο, το με πάρα πολύ ένταση.
1: Το σπίρτο που λέμε που ανάβει γρήγορα,
2: ναι,
1: και σβήνει γρήγορα.
2: Τσαφ, τσουφ, αυτό, καταρχήν αυτό δεν είναι μουσική. Σωστά. Αυτό είναι απλώς πυροτέχνημα. Ωραία, ο κόσμος αρέσκεται ενδεχομένως στα πυροτεχνήματα και του αρέσει να
1: είναι εντυπωσιακά τα πυροτεχνήματα.
2: Είναι εντυπωσιακά, ομολογουμένως. Αλλά δεν είναι μουσική. Δεν σμιλεύεται ο άνθρωπος μέσα σε αυτό. Δεν κολυμπά. Δεν βαπτίζεται. Οπότε έχει. Δεν ξέρω, ίσως το όραμα για τη Φαρέτρα Κρυσταλλίνα να είναι λίγο εκτός
1: εποχής,
2: τόπου και χρόνου. Δεν μπορώ να το πω με ευθύτητα, γιατί θα είναι παράδοξο. Θα είναι σαν ένα παραδοξολογό. Αλλά επιμένω σε κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι όμορφο. Και έχει βρει τους ακροατές του και έχει βρει τους συμπαραστάτες του. Απλώς δεν πρόκειται ποτέ να γίνει ένα μαζικό φαινόμενο. Ποτέ δεν θα το ακολουθήσουν μάζες αυτό το σχήμα. Και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Τώρα, αυτό που κάναμε την τελευταία φορά, στην τελευταία μας συναυλία, είναι να παίξουμε κάπως με ηλεκτρονικά στοιχεία. Δηλαδή, κάναμε ένα μεσαιωνικό project που φέραμε τη μεσαιωνική μουσική και τη συνδυάσαμε με ηλεκτρονικά στοιχεία. Αυτό έγινε αρκετά ενδιαφέρον, αλλά πάλι δεν είναι αυτό το μαζικό hit. Έτσι, έχει να κάνει πιο πολύ με θεατρικότητα. Δηλαδή, αυτό επίσης που βλέπουμε είναι ότι στη Φαρέτρα ταιριάζει πάρα πολύ μια θεατρική σκηνή. Τον Δεκέμβριο, ας πούμε, έγινε μια πάρα πολύ ωραία συναυλία στην εστία της Νέας Σμύρνης, με κείμενα για εξωτικά, όπου έγραψε ένας πολύ καλός φίλος. Και αυτό έδεσε πάρα πολύ ωραία με τη μουσική μας και με την ατμόσφαιρα. Και είδαμε ότι μας ταιριάζει πάρα πολύ η σκηνή και τα κείμενα. Αυτά.
1: Ναι,
2: αυτά.
1: Ναι, ναι.
2: Και βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι εν τη γενέση του για μένα ακόμα.
1: Πριν off the record μου λέγες ότι το προηγούμενο κομμάτι που ακούσαμε βασιζόταν στην οχτάχορδη κιθάρα, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι ένα. Ο Αλμπέρτο Χιναστέρα, ένας πολύ σημαντικός συνθέτης, έγραψε αυτό το τραγούδι, L'Arbol del Olvido, το δέντρο της Λήθης. Αυτό είναι για πιάνο και φωνή και το έκανα μεταγραφή για οχτάχορδη κιθάρα και φωνή. Αυτή η κιθάρα ουσιαστικά κατασκευάστηκε για εμάς για να χωρέσει κάποιο από το ρεπερτόριο που θέλαμε να προσεγγίσουμε. Και με αυτή την κιθάρα ηχογραφήσαμε και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, το οποίο είναι σε πρώτη παγκόσμια ηχογράφηση για την ΕΡΤ και για όλο τον κόσμο, που κάναμε πριν από λίγα χρόνια. Επίσης γνησίως γραμμένο για κιθάρα και τραγούδι, για κιθάρα και φωνή από τον Νίκο Σκαλκότα.
1: Α, πολύ ενδιαφέρον.
2: Είναι ένα νανούρισμα, είναι μια βοκαλίζ που άφησε σε χειρόγραφο ο Νίκο Καλκότα. Και βέβαια δεν είχε παιχτεί ποτέ, γιατί η κιθάρα που έχει γράψει είναι μια ιδανική κιθάρα. Δεν χωράει δηλαδή στην εξάχρωτη κιθάρα που ξέρουμε. Όταν έσκυψε πάνω από το χειρόγραφο, είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είχε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον το πώς θα έχτιζα την κιθάρα, πώς θα την κούρδιζα για να παιχτεί αυτό το κομμάτι. Και είδε το αποτέλεσμα.
1: Πάμε να το ακούσουμε. Πρέπει να είναι ενδιαφέρον. Ναι.

0: Πολύ ενδιαφέρον το άκουσμα.
1: Ευχαριστούμε
0: και
1: πολύ.
0: Η κιθάρα έτσι ήταν πλούσια, θα λέγαμε κάπως.
1: Μόνο εγώ ξέρω ποιες χορδές παρήγγειλα, από πού, από ποιο μέρος του κόσμου, για να καταφέρω να έχω τα καντίνια που ήθελα. Ήταν μια περιπέτεια. Πολύ ενδιαφέρουσα, ναι.
0: Φαντάζομαι. Έχουμε τώρα κάποιες ερωτήσεις από το εξωτερικό. Ο Γιώργος από τη Μελβούρνη λέει: καλησπέρα στο στούντιο. Ακούγοντάς σας από την Αυστραλία, όπου ζούμε ανάμεσα σε τόσες διαφορετικές εθνικότητες, νιώθω, λέει, ότι η μουσική σας είναι το ιδανικό soundtrack της ζωής εδώ. Έχετε, λέει, σκεφτεί ποτέ να κάνετε το μεγάλο ταξίδι προς την ομογένεια της Αυστραλίας για μια σειρά εμφανίσεων?
1: Ξεκινάμε τώρα λοιπόν να το σκεφτόμαστε.
0: Έτσι, φρέσκο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Η Ελένη από το Μόντρεαλ: συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά. Πόσο εύκολο είναι για το ξένο κοινό να συνδεθεί με τα ελληνικά στοιχεία της μουσικής σας και πώς σκοπεύετε να αναδείξετε αυτή τη διεθνή σας πλευρά στο μέλλον, ρωτάει.
1: Θέλω να ενημερώσω την κυρία Ελένη, ότι θα βρισκόμαστε στον Καναδά το Σεπτέμβριο.
0: Αλήθεια?
1: Βεβαίως, για συναυλίες στο γαλλικό κομμάτι του Καναδά, και θα είναι με ένα ρεπερτόριο ενός Γάλλου συνθέτη και θεορβίστα, με τον οποίο κρατάμε πάρα πολύ καλές επαφές, και έχουμε ουσιαστικά ξεκινήσει να σκεφτόμαστε, έτσι για να απαντήσω και στις δύο ερωτήσεις, είναι ότι βλέπουμε πόσο μεγαλύτερη αποδοχή έχει από τους Έλληνες του εξωτερικού το κομμάτι, η μουσική μας. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ανοιχτομυαλιά από τους Έλληνες του εξωτερικού. Γιατί ακριβώς οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν δει όλο το φάσμα. Έχουν μεγαλύτερο εύρος της ανθρωπότητας υπόψη τους.
0: Να πούμε εδώ, πριν περάσουμε και σε μια τελευταία ερώτηση από τον Νίκο από το Μόναχο, ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber και WhatsApp στο 693-078-283. Το ξαναλέω, 693-078-283, και μπορείτε να γίνετε φυσικά και εσείς μέρος της εκπομπής. Ο Νίκος λοιπόν από το Μόναχο ρωτάει: οι ενορχιστρώσεις σας στα παραδοσιακά κομμάτια είναι συγκλονιστικές. Πόσο καιρό απαιτεί η μελέτη και η προετοιμασία ενός τραγουδίου από μια ξένη παράδοση μέχρι να φτάσει να πάρει την τελική κρυστάλλινη μορφή που ακούμε, λέει, στις δουλειές σας?
1: Χρόνια. Χρόνια. Αυτό μπορώ να το πω με τα δύο χέρια στη φωτιά. Mm-hmm. Αυτά τα κομμάτια που παίζουμε έχουν περάσει από πάρα πάρα πολλά στάδια και στην τελική τους μορφή κατέληξαν μετά από 4, 5, 6 χρόνια. Τα έχουμε δοκιμάσει και στη σκηνή, τα έχουμε δοκιμάσει και στο στούντιο και με διαφορετικούς μουσικούς, και είναι, αυτά τα κομμάτια είναι σαν πολύφλουδα φρούτα που βγάζεις φλούδια, και μέχρι να καταλήξεις στο ζουμερό το στοιχείο περνάει πολύ καιρός, πραγματικά πολύ καιρός. Απλώς άμα δεν κάνει κανείς αυτή τη διαδικασία, θα έχει στα χέρια του κάτι κοινό, κάτι βαρετό.
0: Τώρα, μια πολύ ξεχωριστή στιγμή στην πορεία σας ήταν η συναυλία με τον άκρος αντιπροσωπευτικό τίτλο «Αρώματα και χρώματα της γης», έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Η οποία διοργανώθηκε σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως για παράδειγμα στο Δήμο Λυκόβρησης Πέφτης. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία, Χρυσόστομε, και πόσο σημαντικό είναι για σας να μεταφέρετε τη μουσική σας από τις κλειστές, εξειδικευμένες σκηνές του κέντρου της Αθήνας απευθείας στις γειτονιές, που λέμε, στο ευρύ κοινό?
1: Ουσιαστικά, πάλι εδώ είναι η επιμονή. Θα επιμείνω στη λέξη επιμονή, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ουσιαστικά τα πρώτα χρόνια αρχίζει κανείς να κάνει κάτι μόνος του. Μετά από λίγο καιρό αυτό ακούγεται και οι άνθρωποι που είναι να το ακούσουν και να το καλοδεχτούν βρίσκονται. Όμοιος ομοίο αΐ πελάζει.
0: Ναι.
1: Όταν ο Πλάτωνας το αναφέρει αυτό ως αρχαίο ρητό. Το ρητό των προγόνων, μας λέει ο Πλάτωνας, είναι όμοιος ομοίου αΐ πελάζει, στο Συμπόσιο. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Ουσιαστικά δεχόμαστε προσκλήσεις. Ουσιαστικά μαθαίνουν οι άνθρωποι το έργο μας και μας προσκαλούν. Στην Πεύκη ήταν έτσι, στην Αίγινα ήταν έτσι. Στην Αίγινα είχαμε μια καταπληκτική συναυλία πέρυσι. Ο κόσμος εκεί να δείτε πόσο όμορφος κόσμος, πόσο, και κόσμος που ήξερε και άκουγε με, όχι μόνο με ενδιαφέρον, αλλά με γνώση. και συμμετείχε, ήρθε, μας μίλησε μετά. Εξαιρετικά, εξαιρετικά.
0: Τώρα που μιλάτε για τις εμφανίσεις γενικώς, να πούμε και οι Αμερικές που έχετε κάνει, όπως το Jazzette Music Hall, που ήταν ένας χώρος, και είναι μάλλον ένας χώρος ταυτισμένος έτσι με απαιτητικούς ακροατές της jazz σκηνής.
1: Ναι.
0: Εκεί πώς τη βιώσατε αυτή τη βραδιά, πώς αντέδρασε το κοινό της jazz, ας πούμε?
1: Ουσιαστικά η μουσική μας καταφέρνει να προσελκύει από κάθε είδος κάποιους. Δηλαδή τον ακρεφνή τζαζόφιλο, ας πούμε, δεν θα τον, ουσιαστικά δεν θα τον προσελκύσει. Θα προσελκύσει τον τζαζόφιλο που αρέσκεται σε όλα τα είδη που αγγίζουν, ας πούμε, την τζαζ. Γιατί δεν παίζουμε τζαζ, ναι, έτσι. Όμως έχουμε παίξει με τζαζίστες, οι οποίοι μας έδωσαν το κομμάτι του ο καθένας. Γιατί όταν δοκιμάσαμε να παίξουμε με τζαζίστες, το μείγμα ήταν οριακό, ήταν μετεχμιακό. Θα μπορούσα να πω επικίνδυνο. Γιατί μπορεί η φόρμα να διαλυθεί. Γιατί ήδη μεγαλώνουμε τις φόρμες αρκετά. Όταν μπήκε το στο σχεδιαστικό στοιχείο, πρέπει κανείς να έχει μια μεγάλη προσοχή στο πώς το διαχειρίζεται και με πόσο και με ποια ποσότητα, να το πω έτσι, ποια αναλογία. Οπότε μπορώ να πω ότι το κοινό που ήρθε να μας ακούσει ήταν αυτό το οποίο μας ήξερε και ήθελε να μας ξανακούσει. Σε όποιο χώρο και αν πάμε, ουσιαστικά έρχεται ο κόσμος που μας...
0: ο άλλος κόσμος.
1: Ναι,
0: όπως και στο θέατρο Νους που είχατε παίξει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εκεί, ας πούμε, έχει θεατρικό κόσμο.
1: Βέβαια. Και ήταν και μια σκηνή. Όσο πιο θεατρική είναι η σκηνή, τόσο πιο καλά μας αντιστοιχεί, να το πω έτσι. Όσο πιο μεγάλη η σκηνή, τόσο καλύτερα για εμάς. Γιατί και παίζουμε αρκετά όργανα και θέλουμε χώρο πάνω στη σκηνή. Οι φωτισμοί. Όλα.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, είναι μαζί μας ο Χρυσόστομος Καλογριδάκης. Να πούμε ότι το ταξίδι αυτό των Φαρέτρα Κρυσταλλίνα ανάμεσα στο χρόνο και στο χώρο μοιάζει ασταμάτητο. Αν μπορούσατε με μαγικό τρόπο, Χρυσόστομε, να μεταφέρετε ολόκληρο το σχήμα σας και να παίξετε live σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, κάτω από τις πιο ιδανικές συνθήκες, ποιο θα ήταν αυτό το μέρος? Θα ήταν μια παραδοσιακή γειτονιά στη Λισαβόνα, για παράδειγμα, ένα stage στην Αβάνα, ή μήπως ένα αρχαίο θέατρο κάπου στη Μεσόγειο, κάτω από το φως του φεγγαριού?
2: Δεν θα πάψει ποτέ να με ελκύει η Λατινική Αμερική. Το πρώτο,
1: και
2: δηλαδή.
1: Σένα,
2: ναι, και εμένα. Θα ήθελα να κάνω μια περιοδία στη Λατινική Αμερική άνετα, να γνωρίσω όσο πιο πολύ ωραίο κόσμο εκεί. Ξέρω, είναι τι όμορφα που είναι όλα. Στο μυαλό μου, βέβαια, είναι ιδανικά. Και στην Ιαπωνία.
1: Και η Ιαπωνία.
2: Η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία. Ένα από τα κομμάτια που τραγουδάμε ακαπέλα, έχουμε βρει μια πολύ ωραία τριφωνία. Το Sakura, το πιο γνωστό ιαπωνικό κομμάτι, και το λέμε στα live μας. Και είναι ουσιαστικά και συμβολικό. Λατρεύουμε τον πολιτισμό της Ιαπωνίας. Έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά. Και ένα από τα ταξίδια που θέλω να κάνω κάποια στιγμή στη ζωή μου είναι στην Ιαπωνία.
1: Είναι πολύ.
2: Και στην Αφρική, βέβαια.
1: Αφρική, ε.
2: Ναι. Είναι ίσως αυτά τα. Παντού. Δεν ξέρω. Αλλά
1: το
2: είναι αυτά
1: δύο
2: τα.
1: Φορές.
2: Ναι.
1: Και Νότια Αφρική.
2: Δεν ξέρω, είναι αυτές οι τρεις γωνιές του πλανήτη που εμένα με καλούν, με ελκύουν πάρα πολύ. Ναι.
1: Τώρα, κοιτάζοντας μπροστά το ταξίδι των Φαρέτρα Κρυσταλλίνα, Χρυσόστομε, ανάμεσα στο, όπως είπαμε, φαίνεται πως δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται, να βρίσκει και να αναζητά μάλλον νέους προορισμούς. Ποια είναι τα επόμενα καλλιτεχνικά σχέδια όσον αφορά ίσως την δημιουργία νέου υλικού, και κατά πόσο τα πλάνα περιλαμβάνεται μάλλον ηχογράφηση ενός επόμενου ολοκληρωμένου άλμπουμ?
2: Ουσιαστικά έχουμε ξεκινήσει μια πολύ όμορφη συνεργασία με την Daphne Music Label.
1: Daphne.
2: Αυτή λοιπόν η εταιρεία μας προσκάλεσε και έχουμε μαζί της μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία με μεγάλη καλλιτεχνική ελευθερία, που για μένα είναι το ανώτερο όλων. Οπότε μας πρότειναν οι άνθρωποι της εταιρείας να συνεχίσουμε να ηχογραφούμε, με σκοπό αυτό να εξελιχθεί σε ένα δίσκο. Ουσιαστικά θα ηχογραφήσουμε κάποια single και αυτό θα καταλήξει σε ένα δίσκο σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Έχει ξεκινήσει με το «Με γελάσαν τα πουλιά», που επειδή είχε μεγάλη επεξεργασία το ονομάσαμε «Antbirds», αυτό που ακούσαμε πριν, και επίκυνται και άλλες ηχογραφήσεις που θα δώσουν ένα άλμπουμ μέσα από τη Δάφνη.
1: Πολύ ωραία.
2: Ναι.
1: Κλείνοντας, και με δεδομένο βέβαια ότι η φωνή της Ελλάδας ταξιδεύει σε ολόκληρη την Ομογένεια, ποια είναι η ευχή που θέλεις να δώσεις, Χρυσόστομε, στους Έλληνες του εξωτερικού που μας ακούν αυτή τη στιγμή, και ποιο τραγούδι από τη δικιά σας Φαρέτρα θα τους αφιερώνατε ως ένα μουσικό χαιρετισμό για την πατρίδα?
2: Ουφ, αυτά τα συγκινητικά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θέλω να πω ότι εκτιμώ πάρα πολύ τον ελληνισμό του εξωτερικού, γιατί είναι άνθρωποι που είναι γεμάτοι και με όνειρα και με πείσμα, και αυτό δεν μπορεί να μην το δει κανείς. Είναι άνθρωποι που θελήσανε να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, θελήσανε να ζήσουν μια καλύτερη ζωή,
1: και πήραν ρίσκο μεγάλο.
2: Ρίσκο. Μεγάλο ρίσκο, να... ειδικά παλαιότερα και τώρα. Ναι, το ρίσκο είναι μεγάλο. Και εννοείται ότι τους στέλνω όλη μου την αγάπη. Θα τους αφιερώσω το τραγούδι που θα είναι στο τέλος της εκπομπής, «Τα άσπρα μου περιστέρια», που μιλάει για την ξενιτιά. Μιλάει με έναν πολύ όμορφο τρόπο. Λέει: «Στείλτε στην αγάπη μου το μήνυμα ότι θα μείνω εδώ. Δεν θα μπορέσω να επιστρέψω πια». Είναι ίσως οι Έλληνες που κουβαλούν μεγαλύτερο κομμάτι της Ελλάδας στο σώμα τους, στο μυαλό τους, γιατί κουβαλούν μια Ελλάδα η οποία έχει πιο αγαθά στοιχεία. Δεν έχουν αυτή την τριβή που έχουμε εμείς εδώ μέσα, οπότε κρατούν την Ελλάδα με τα καλά της. Και αυτό είναι κέρδος.
1: Σίγουρα.
2: Μεγάλο.
1: Και κάπου εδώ το πολύ πολυτισμικό μαγικό μας ταξίδι με τους Φαρέτρα Κρυσταλίνα φτάνει στο τέλος του για σήμερα. Ευχαριστούμε θερμά που βρέθηκες εδώ, Χρυσόστομε.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, ήταν τιμή μου.
1: Μας επιτρέψατε έτσι να ρίξουμε μια ματιά μέσα στη γεμάτη χρώματα, αρώματα και κρυστάλλινες μελωδίες Φαρέτρα σας.
2: Ευχαριστώ πολύ. Αυτά τα δύο κομμάτια που είναι τώρα να ακούσουμε.
1: Θα ακούσουμε το
2: Άσπρο Περιστέρι.
1: Ναι,
2: οπότε
1: δεν προλαβαίνουμε ίσως και τα δύο.
2: Πολύ ωραία.
1: Εμείς ευχόμαστε από καρδιάς καλή επιτυχία σε όλα τα επόμενα σχέδιά σας.
2: Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα
1: και στις επικείμενες βέβαια εμφανίσεις σας.
2: Εννοείται.
1: Αγαπημένοι μας ακροατές, Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης, οι φωνές και μουσικές ολοκληρώνονται για απόψε. Ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο που ενώνει ολόκληρο τον ελληνισμό. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές, που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή. Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια. Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
5: Καλό σας απόγευμα, είναι 5η 21 Μαΐου του 2026 και σήμερα γιορτάζει ο Κωνσταντίνος και η Ελένη. Ευχόμαστε ολόψυχα χρόνια πολλά και χαρούμενα. Και εσείς ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέα επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη με δομή οικογενειακής μαφίας, το κύκλωμα για ναρκωτικά, όπλα, χρηματικά ποσά και ΟΠΕΚΕΠΕ. 19 οι συλλήψεις, σε 76 ανέρχονται οι εμπλεκόμενοι στη νέα υπόθεση. Δικογραφία Μαμούθ. Δεν θα διακινδυνεύσουμε τη σταθερότητα της χώρας για υποσχέσεις επιστημονικής φαντασίας, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Νέα πρόσωπα στο Πασόκα, κάλεσμα συστράτευσης από Ανδρουλάκη με χμές κατά του Πρωθυπουργού. Με τη φανέλα της Μπαρτσελώνα με το νούμερο 26, ο Αλέξης Τσίπρας ενημερώνει σε ανάρτησή του ότι όλη η ομάδα προετοιμάζεται για την μεγάλη μέρα. Αυτή την ώρα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στην Θεσσαλονίκη. Ελπίδα για τη δημοκρατία, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών Μαρία Καριστιανού, η ονομασία του κόμματος. Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για την προανακριτική. Βαριές κατηγορίες μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύσης Ελευθερίας. Απορρίπτει η Νέα Δημοκρατία τη σύσταση της Επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή. Για γαλάζιο σκάνδαλο και προσπάθεια συγκάλυψης κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Αναστολή καθηκόντων και ΕΔΕ για τον γιατρό στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων που ζήτησε φακελάκι από ασθενή. Αν δώσουμε και κανένα κατοστάρικο, δεν είναι και ντροπή, θέλετε να είπε σε ασθενή. Ζήτησε όμως συγγνώμη ο Υπουργός Υγείας. Είμαστε στα όρια ανάμεσα σε συμφωνία ή πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα περιμένουμε λίγες μέρες ακόμη, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εντολή Χαμενεΐ να παραμείνει το ουράνιο στο Ιράν. Μαζί με το Ομάν, Ιράν και Ομάν συζητούν για μόνιμα διόδια στα στενά του Ορμούζ. Και τέλος, φρούριο θα θυμίζει η Αθήνα εν ώψη της αυριανής έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα. Θα πάμε στις περιοδίες από τη Λακωνία. Ξεκίνησε τις περιοδίες του ο Πρωθυπουργός ανά την Ελλάδα, που επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο της Πάρθης και απευθύνθηκε στους πολίτες, τονίζοντας ότι η επιδίωξή του είναι η βελτίωση της καθημερινότητας και η στήριξη της κοινωνίας από την ακρίβεια. Έστειλε μάλιστα μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και δημοσιονομικής πειθαρχίας και άσκησε παράλληλα δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Στην ατζέντα της παρουσίας του Πρωθυπουργού σε Σπάρτη και Μιστρά, εστίασε στην υγεία, τις υποδομές και τον πολιτισμό. Σε λίγο ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά, καθώς και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. Ο απεσταλμένος μας Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
6: Ο Μιστράς λούζεται και σήμερα στο φως της ιστορίας του και η Ελλάδα επανασυνδέεται με μία από τις κοιτίδες της μακραίωνης ιστορίας της. Η Καστροπολιτεία που αποδίδεται σήμερα στο ελληνικό και διεθνές κοινό είναι μάρτυρας ενός λαμπρού παρελθόντος, καθώς εδώ έζησε, μεγαλούργησε και έλαβε το χρίσμα του αυτοκράτορα του Βυζαντίου, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Όπως τόνισε νωρίτερα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ο 29ος αρχαιολογικός χώρος ή και μουσείο που παραδίδεται στο κοινό τα τελευταία 7 χρόνια με τον Πρωθυπουργό. Πέρα από τη στρατηγική ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της χώρας, να συνδέει τον πολιτισμό με τον τουρισμό, επισημένοντας τη συζήτηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΤΕ το γεγονός ότι ο πολιτισμός έχει την δυνατότητα να διευρύνει ταυτόχρονα και την τουριστική μας περίοδο.
5: Πάμε στον Βαγγέλη Σαρή για να δούμε τι προηγήθηκε όλων αυτών που μας περιέγραψε ο Δημήτρης Γκάτσιος. Βαγγέλη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα και από εμένα, Θάνο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, με τα μεγάλα έργα στην πρώτη γραμμή, αυτό ήταν, άνοιξε ουσιαστικά το χορό των περιοδιών μετά από το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, από την Σπάρτη και από το νοσοκομείο της περιοχής. Έστρεψε τους προβολείς στο δίλημα που είναι πάνω από τις εθνικές κάλπες. Όπως είπε χαρακτηριστικά, θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις, θα ακούσετε πολλές δεσμεύσεις, πολλά σχέδια ή σενάρια επιστημονικής φαντασίας, λαγούς με πετραχίλια θα σας τάξουν. Δεν πρόκειται όμως εμείς ποτέ να θέσουμε, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Σάνο, σε κίνδυνο την χώρα και την δημοσιονομική της σταθερότητα. Τελικώς το δίλημα των επόμενων εκλογών, είπε, θα είναι ποια είναι η παράταξη που μπορεί να πάει σταθερά την χώρα μας μπροστά. Σε προεκλογικούς ουσιαστικά θανοτόνους επέμεινε σε αυτά τα οποία η κυβέρνηση παραδίδει. Σε αυτά τα οποία παραδίδει, όπως είναι η στήριξη, όπως είπε, όλων των κοινωνικών ομάδων, μέχρι την απόφαση για ένταξη και των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά, και αντιπαρέβαλε την θετική ατζέντα, απέναντι στην θετική ατζέντα την τοξικότητα. Όπως είπε, έχω κάνει μια συνειδητή επιλογή να μην αναμετριέμαι και να μην συναντιέμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας με την αντιπολίτευση, αλλά να εξεκολουθώ να σκύβω πάνω στα προβλήματα των πολιτών, και το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφεται πάντοτε στην κοινωνία ώστε να γίνεται μέρισμα ατομικής προκοπής, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε και το εργοτάξιο, το πολύ μεγάλο εργοτάξιο των 22.000 τετραγωνικών μέτρων του Γενικού Νέου Νοσοκομείου της Σπάτης, το οποίο θα έχει 140 κλίνες, 8 στη μονάδα εντατικής θεραπείας και πλήρη παροχή ιατρικών χειρουργικών ειδικοτήτων.
5: Λοιπόν, τέλος, Βαγγέλη.
7: Τέλος, τόνισε να σας πω, Σάνο, ότι η κυβέρνηση στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με έργα και όχι με λόγια. Η σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό. Οπότε αυτή κρίνεται απαραίτητη, μας δίνει συμπληρωματικούς πόρους για να μπορούμε να παρέχουμε στους Έλληνες πολίτες το Εθνικό Σύστημα Υγείας που τους αξίζει. Λοιπόν, νομίζω μπορούμε να ακούσουμε και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
5: Πριν ακούσουμε το απόσπασμα, να πάμε να συνδεθούμε ζωντανά με την περιοχή. Είναι σε εξέλιξη, έχει αρχίσει η ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να ακούσουμε ζωντανά ένα απόσπασμα.
8: Μνημείο στην παγκόσμια κληρονομιά, με τον πολιτισμό να παραμένει αστήρευτη πηγή της σύγχρονης ταυτότητάς μας. Και αυτή η παραδοχή βρίσκεται, κυρία Υπουργέ, στον πυρήνα της εθνικής μας στρατηγικής, που λειτουργεί σε δύο αλληλένδετες κατευθύνσεις. Πρώτα, στην ανάδειξη της τόσο πλούσιας κληρονομιάς μας. Όχι ως ένα στατικό μουσιακό έκθεμα, αλλά ως καταλύτης της ελληνικής συνείδησης στο τώρα. Και παράλληλα, ως ένα κύτταρο συνδεδεμένο άμεσα και με τις τοπικές κοινωνίες, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, αλλά και με την εθνική οικονομία στο σύνολό της. Ενώ το δεύτερο στοιχείο αυτής της πολιτικής μας, πολιτική της την οποία ακολουθούμε με συνέπεια εδώ και 7 χρόνια, συνιστά η δυναμική εξωστρέφεια, καθώς ο πολιτισμός μας, αρχαίος και σύγχρονος, γίνεται πολύτιμος κρίκος στην αλυσίδα της αλληλεπίδρασης με τον υπόλοιπο κόσμο. Με άλλα λόγια, μια σημαντική παράμετρος ήπιας διπλωματίας, η οποία έχει την δύναμη να προβάλλει την πατρίδα μας, οικοδομώντας γέφυρες συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τους υπόλοιπους λαούς. Και από την άποψη αυτή, ο πολιτισμός μας αποτελεί ουσιαστικά μία αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος. Στέκεται ισότιμα δίπλα στην ενίσχυση, κύριε Υφυπουργέ, της αποτρεπτικής μας ικανότητας στην οικονομική πρόοδο και την κοινωνική συνοχή. Και έτσι η πολιτιστική μας ταυτότητα δεν μας εξασφαλίζει απλά το διεθνή σεβασμό, αλλά λειτουργεί ως μια πηγή συλλογικής αυτοπεποίθησης, σφυριλατώντας την ενότητα και την υπερηφάνεια στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Και τη στρατηγική αυτή, όπως σας είπα, την υπηρετούμε με προσήλωση εδώ και 7 χρόνια, όχι με λόγια αλλά με πράξεις. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να συγχαρώ προσωπικά την Λίνα Μενδώνη. Είναι η μοναδική μας υπουργός που εδώ και 7 χρόνια κρατά το ίδιο χαρτοφυλάκιο. Όχι άδικα, τη βλέπω να χαμογελά. Καθώς, όπως είπε και η ίδια, αυτός είναι ο 300ος νέος χώρος τον οποίο παραδίδουμε στο κοινό από το 2019. Και επιτρέψτε μου να πω, επειδή έχω συμμετάσχει εκ των πραγμάτων σε πολλές τέτοιες τελετές εγγενείων, σπανίως έχω δει την Υπουργό Πολιτισμού τόσο συγκινημένη όσο την είδα σήμερα. Και δικαίως. Και να πούμε ακόμα ότι ως το τέλος του έτους έχουμε ακόμα 8 μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, τους οποίους θα εγκαινιάσουμε. Και εδώ δεν μιλούμε μόνο για μουσεία, μιλάμε συνολικά για έργα υποδομής παραπάνω από 900 σε όλη την επικράτεια, με προϋπολογισμό άνω του 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και θέλω να θυμίσω ότι τα σημαντικά έργα υποδομής τα οποία αναφέρθηκε υπουργός χρηματοδοτήθηκαν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι το ίδιο Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο αυτή η κυβέρνηση εξασφάλισε για τη χώρα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν ερωτόμαστε πού πήγαν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, θα μπορείτε να τους παραπέμπετε και εδώ σε αυτόν τον μοναδική σημασίας αρχαιολογικό χώρο. Και βέβαια...
5: Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τελετή απόθεσης έργων προστασίας του Μιστρά.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Στην αξιωματική αντιπολίτευση ανακοινώθηκαν τα νέα πρόσωπα που εντάσσονται στο ΠΑΣΟΚ κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Συμπαράταξης και διεύρυνσής του, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απευθύνει κάλεσμα συστράτευσης, σημειώνοντας ότι το κόμμα έχει πρόγραμμα για να κάνει καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Θα πάμε αμέσως στην Λίνα Μπεθάνη για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τα μηνύματα που έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λίνα, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα Θάνο. 29 νέα πρόσωπα συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ. Ανακοινώθηκαν από τον επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης Κώστα Σκανδαλίδη. Είναι πανεπιστημιακοί, πρόσωπα από την τοπική αυτοδιοίκηση, πρώην βουλευτές από τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, από το Ποτάμι, το Μέρα 25, αλλά και ο πρέσβης επιτιμή Δημήτρης Χρονόπουλος, από τον επιχειρηματικό κόσμο Γιώργος Βερνίκος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκδοτών Αθηνών Βασίλης Χατζηγιακόβου. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στην κοινωνία που βιώνει, όπως είπε, τις ανισότητες και τις χαμένες ευκαιρίες για την χώρα, την υποβάθμιση του κράτους δικαίου. Κάλεσε τους πολίτες να συμπαραταχθούν με το ΠΑΣΟΚ, που με το πρόγραμμά του μπορεί να κάνει καλύτερη την ζωή τους, να πούν όχι, όπως είπε, στην αποχή, την ψηφοδιαμαρτυρίας και να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή με σταθερότητα.
5: Λίνα, να σας ευχαριστήσουμε και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
10: Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι σήμερα σε μια δεύτερη συνεδρίαση συνεχίζουμε σταθερά στην πορεία και στο στόχο για την πολιτική αλλαγή. Γιατί αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, αυτή είναι η ανάγκη για τον τόπο, για τον ελληνικό λαό και για την προοπτική των νεότερων γενεών που βιώνουν σήμερα μια νέα περίοδο ανισοτήτων, υποβάθμισης του κράτους δικαίου και πολλών χαμένων ευκαιριών, με την κατασπατάληση δημοσίων πόρων αλλά και ευρωπαϊκών κονδυλίων, με όρους πελατειακούς, σκοτεινούς, που δεν αφήνουν πίσω υποδομές και δεν δημιουργούν τις συνθήκες μιας σύγχρονης χώρας με σταθερή και ανθεκτική παραγωγική βάση.
5: Εν τω μεταξύ, μένεται η αντιπαράθεση με αφορμή την υπόθεση των υποκλοπών ανάμεσα σε κυβέρνηση και Πασόκ. Επίθεση στην Χαριλάου Τρικούπη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή τη διαρροή των όσων είπε ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Διαφάνειας και Θεσμών. Ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για παράνομη και επικίνδυνη πρακτική χωρίς προηγούμενο.

0: τους νόμους και το Σύνταγμα. Και το ΠΑΣΟΚ δεν έμεινε μόνο στην επίσημη ενημέρωση την οποία έστειλε με τα σημεία, άτυπη την ονόμασε, αλλά είναι στο γραφείο τύπου του κόμματος, όπου έβαλε τα σημεία της τοποθέτησης του Προέδρου του από μια απόρριτη συνεδρίαση. Σε αυτό το οποίο έχει στο site του, έκανε επίκληση μέρους όσων είπε κατά το ΠΑΣΟΚ ο διοικητής της ΕΕΠ και δεν έμειναν εκεί. Στη συνέχεια, σε μια σειρά από δημοσιογράφους έστειλαν οι ίδιοι διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από αυτήν την απόρριτη συνεδρίαση.
1: Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε ότι ο διοικητής της ΕΕΠ γκρέμισε το αφήγημα ψεύδους της κυβέρνησης των τελευταίων 4 ετών, που εγκαλούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δήθεν δεν πήγαινε να ενημερωθεί προφορικά από την ΕΕΠ και ο διοικητής της παραδέχτηκε πως

0: της αντιπαράθεσης η οποία λαμβάνει η χώρα από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής. Θέμα οι προτάσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους κύριους Λιβανό και Καραμπατζή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο έχουμε το θέμα της σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Άλλο μάτς σε εισαγωγικά αυτό, αλλά ήδη σήμερα έχουμε δει τα τρέιλερ αυτού που πρόκειται να παιχτεί αύριο, μιας και κυρίως οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών έχουν αναλωθεί στο θέμα των υποκλοπών. Επί αυτού του ζητήματος είχαμε νωρίτερα και σφοδρή αντιπαράθεση, κόντρα θα λέγαμε, του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Φλωρίδη. Ο κύριος Ανδρουλάκης πολύ, έτσι, με πολύ ψηλούς τόνους, πολύ σκληρός στην κριτική του, έκανε ούκο λίγες φορές λόγο για παρακράτος, έκανε λόγο για ένα κόμμα, όπως είπε και εσύ, με εξουσία, στο οποίο εκπορεύεται απευθείας από το Μέγαρο Μαξίμου και χρησιμοποιεί τις πιο σκοτεινές και επικίνδυνες πρακτικές για να μην χάσει την εξουσία. Δεν έχετε αρχές, είπε, δεν έχουν αξίες, δεν έχουν όριο. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι επικίνδυνη και θα πρέπει να φύγουν. Για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι δεν αφορά ένα ζήτημα συγκεκριμένο, αλλά μια ολόκληρη νοοτροπία με παράνομες κλειδωμένες κακοδιαχείριση και δείχνει ότι υπήρξε μια γαλάζια συμμορία. Αντιλαμβάνεσαι από τις εκφράσεις που έχουμε πει ήδη του κ. Ανδρουλάκη ότι η τόνη ήταν πάρα πολύ ψηλή.
1: Νίκο, να βάλουμε μια τελεία, να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και συνεχίζουμε μετά.
2: 3,5 χρόνια λάσπη, απαξίωση, υπονοούμενα, προσωπικές επιθέσεις. Γιατί τόλμησα να αποκαλύψω το παρακράτος σας. Θέλω να απευθυνθώ προσωπικά και στον πρόεδρο της Βουλής, που είχε το θράσος να κάνει αυτή την ανακοίνωση. Απειλεί την εθνική ασφάλεια η αλήθεια από το στόμα του διοικητή της ΕΕΠ, αλλά δεν την απειλεί ο δημόσιος εκβιασμός του κύριου Ντίλιαν.
3: Οι συζητήσεις στην Επιτροπή την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την δραστηριότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
4: Παρακαλώ.
3: Είναι απόρριτες.
4: Παρακαλώ, αφήστε τον Υπουργό να μιλήσει. Σας παρακαλώ.
3: Αυτή η διάταξη, η οποία παραβιάστηκε χθες από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, δημιουργεί πρωτίστως και κυρίως τεράστιο πολιτικό πρόβλημα.
2: Πώς λοιπόν απειλείται από αυτό το διάλογο η εθνική ασφάλεια? Η ασφάλεια του κυρίου Μητσοτάκη και του παρακράτους της Νέας Δημοκρατίας απειλείται, κύριε Φλωρίδη.
3: Όταν λοιπόν έτσι εκδόλου παραβιάζουμε τον νόμο, τότε είναι προφανές ότι το κράτος δικαίου υφίσταται ένα πλήγμα.
1: Λοιπόν, σφοδρή αντιπαράθεση, υψηλή τόνη και το ακούσαμε, αλλά και με τον και με την κυρία Κωνσταντοπούλου είχαμε αντιμαχία, σκληρή αντιμαχία με τον Γιώργο Φλωρίδη. Θες να το προλογίσεις αυτό το απόσπασμα ή να το ακούσουμε?
0: Ακόμα, κυρία Κωνσταντοπούλου, να το ακούσουμε. Φυσικά, να πω ότι παρότι όσο ακούσαμε και παρότι που έχει κάνει τρεις παρεμβάσεις, κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως δικαιούται, ακόμα η κεντρική της κύρια ομιλία της δεν έχει γίνει σε Ολομέλεια, οπότε αναμένουμε και αυτή, αλλά θα ακούσουμε και το ηχητικό βεβαίως.
5: Εγώ έκανα δημόσιες δηλώσεις για όσα έγιναν εχθές στην Επιτροπή, που είναι άκρος αποκαλυπτικά, που δεν είναι απόρριτα, γιατί και ο διοικητής της ΕΕΠ ουδέν απόρριτο επικαλέστηκε, αλλά αντίθετα αποκάλυψε ποιο παρακράτος είστε.
3: Κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχει μια ελληνική κωμωδία όπου ο πρωταγωνιστή ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι, αν θυμόσαστε. Έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι. Λοιπόν, έτσι μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζεται επικίνδυνα προς αυτό, παρότι η Βουλή δεν έχει παγκάκια.
1: Υποθέτω ότι λέει η Νίκο το ξύπνα Βασίλη.
0: Ναι, αυτό είναι, έχει φτάσει ως εκεί τώρα για την παράθεση, γιατί λαμβάνεσαι.
1: Ποιος κέρδισε το λαχείο όμως?
0: Έχει δίκιο. Τα ηχητικά είναι χαρακτηριστικά της έντασης και το πώς ο πολιτικός διάλογος μερικές φορές φτάνει σε αυτό το σημείο να, έτσι, αναφέρονται και ελληνικές κωμωδίες του παρελθόντος με σαφείς αναφορές επί το χαρακτήρα μου, το στιγμά, την ταινία.
1: Και υπαινιγμούς. Δεν είναι μόνο οι αναφορές, είναι υπαινιγμοί. Έτσι,
0: ναι, όποιος θυμάται την ταινία Ξύπνα Βασίλη μπορεί να καταλάβει το πλαίσιο στο οποίο έγινε την παράθεση. Ήδη ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη σε πολύ δευτερόλεπτα να αναφέρεται δύο φορές σε παρακράτος, οπότε καταλαβαίνεις τι επικράτησε με τον κύριο Φλωρίδη. Τώρα και οι υπόλοιποι αρχηγοί, για να κλείσουμε έτσι, να στοιχειολογήσουμε μερικά κυρία σημεία, αναφέρθηκαν σε όλα τα ζητήματα και στις υποκλοπές και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: Ο κύριος Κουτσούμπας είπε νωρίτερα από το πρωί, ήταν ο πρώτος αρχηγός που ξεκίνησε τον κύκλο των ομιλιών των αρχηγών. Είπε ότι σήμερα επιστρέφεται στον δρόμο της συγκάλυψης και αυτό φέρνει φαρδιά πλατιά την υπογραφή σας, τον υπουργό σας, τον βουλευτό σας και του κομματικού σας μηχανισμού που συμμετείχε σε αυτή την κλοπή χρημάτων βιοπαλλεστών αγροτών. Μπορείτε, είπε, να ψηφίσετε ενάντια σε όσες προανακριτικές και εξαστικές θέλετε, αλλά τη μοίρα δεν θα την γλιτώσετε, δηλαδή να, η επόμενη μέρα να μην σας βρει στην κυβέρνηση και θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό, είπε. Ο κύριος Βελόπουλος και αυτός ήταν επικριτικός, είπε ότι η ιστορία του ΠΚΠ είναι πολύ βαθιά και πάει πολύ μακριά. Είναι μια ιστορία παθογενειών διαφθοράς και διασπάσεις δημοσίου χρήματος. Έφτασε, είπε, ο κόμπος στο χτένι. Ο κύριος Φάμελος και αυτός πολύ επικριτικός και αυτός με εκτενείς αναφορές στο θέμα των υποκλοπών, είπε ότι η χώρα έχει περιέλθει σε μια μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κ. Μητσοτάκη, μια κρίση υποβάθμισης και επίθεσης στη δημοκρατία. Υπάρχουν σοβαρά δικήματα που έχουν διαπραχθεί και έκανε αναφορές σε σειρά σκανδάλων, όπως είπε, τα οποία βαραίνουν την κυβέρνηση, από το έγκλημα των Τεμπών, όπως είπε, με αυτή τη συγκάλυψη υποκλοπές, συγκάλυψη των ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ποιος, είπε ο κ. Φάμελος, ποιος ξέρει ακόμα πόσα σκάνδαλα έχει συγκαλύψει αυτή η κυβέρνηση. Να πούμε και δύο φράσεις έτσι, λίγο να αναφερθούμε και στον κύριο Λιβανό και στην κυρία Ραμπατζή. Για αυτούς εξάλλου γίνανε σήμερα οι προτάσεις για θέση προανακριτικής. Ο κύριος Λιβανός είπε ότι, όπως πάντοτε, είπε, στέκομαι εδώ μπροστά σας με σεβασμό προκειμένου να σας εξηγήσω και σας λέω ότι θα ήταν θεσμικό και νομικό λάθος η αποδοχή των προτάσεων για σχέση προανακριτικής επιτροπής στο πρόσωπό μου. Δεν αποφεύγω, είπε, το έλεγχο. Το αντίθετο, έχω ήδη καταθέσει την εξαστική, έχω δώσει εξηγήσεις και είμαι διαθέσιμος σε κάθε διαδικασία. Και η κυρία Ραμπατζή, στο ίδιο μήκος κύματος, και αυτή υπερασπίστηκε του εαυτού της, είπε ότι δεν υπάρχει κατηγορία η οποία να τη βαραίνει. Και ήμουν, είπε, σίγουρα την πρώτη στιγμή για την αθωότητά του, για την αθωότητά μου, και αυτό κέρδισε τον εαυτό μου στη διάθεση της Βουλής και της Εξεταστικής. Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ.
1: Νίκο, τι ώρα είναι η ψηφοφορία, για να γνωρίζουμε, αν και η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει ούτως ή άλλως την πρόταση.
0: Ακριβώς, 8, οπότε χωρίς εκπλήξεις οι πρότασεις θα απορριφθούν από την
1: Σε ευχαριστούμε, Νίκο Τσιμπίδα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, να απορρίψει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, κάλεσε το Σώμα από το Βήμα της Βουλής ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός. Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη, ανέφερε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Κελέτσης.
2: Από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν προκύπτει καμία ζημία στην περιουσία ή οδήποτε κοινωνικού ή κρατικού φορέα. Σας καλώ λοιπόν με όσες δυνάμεις έχω να απορρίψετε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Καλό και τα τρία αυτά κόμματα και τους εκπροσώπους τους, έστω και την ίστατη ώρα, να αποσύρουν αυτά τα κατηγορητήρια εναντίον μου. Και σας καλώ να το κάνετε αυτό, γιατί έτσι είναι ο μόνος τρόπος να αναγνωρίσετε τελικά, αν σας πείθω, ότι εγώ ήμουν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Ακούσατε τίποτα συγκεκριμένο από τους δύο εισηγητές που να αφορούν στοιχεία που να στοιχειοθετούν ποινικό αδίκημα που διέπραξαν οι δύο αυτοί, ο Υπουργός και η Υφυπουργός? Είναι ανάγκη το άρθρο 86 να αναθεωρηθεί. Και αναρωτιέμαι, με αυτά τα στοιχεία μπορεί να στοιχειοθετηθεί ποινική δίωξη? Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη. Ευχαριστώ.
1: Η πλειοψηφία δεν θα μπορούσε σήμερα να λειτουργήσει θεσμικά, υποστήριξε από το Βήμα της Βουλής η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Για συνειδητή επιλογή να σφραγίσει κάθε γαλάζιο σκάνδαλο, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος.
4: Με την καταψήφιση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει με συνέπεια την οργανωμένη επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή η πλειοψηφία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα μπορούσε φυσικά σήμερα να λειτουργήσει θεσμικά. Δεν μπορεί να διαγράψει την βαριά και απαράγραπτη πολιτική της ευθύνη.
5: Αν και σήμερα αρνηθείτε την έρευνα, θα έχετε εσείς υποπέσει από τη συμπολίτευση στο έγκλημα της συγκάλυψης. Επιλέγετε συνειδητά να μην επιτρέψετε τον έλεγχο. Επιλέγετε συνειδητά να σφραγίσετε κάθε γαλάζιο σκάνδαλο. Δεν θα επιτρέψουμε κανένα κουκούλωμα, καμία συγκάλυψη.
1: Πειρά εξαπέλυσαν κατά της κυβέρνησης οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων του ΚΚΕ και της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Κουτσούμπας και Πέτη Πέρκα.
6: Τους υπουργούς σας ξέρετε να τους αμνηστεύετε, απορρίπτοντας τα αιτήματα για προανακριτική, τους βιοπαλλεστές αγρότες που είναι και τα πραγματικά θύματα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, τους τιμωρείτε.
7: Ο αγροτικός κόσμος δοκιμάζεται καθημερινά δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι τα εκατομμύρια που λείπουν από τους παραγωγούς κατευθύνονται μέσω εγκληματικής συμμορίας προς άγραμ ψήφων στους φραπέδες και στους χασάπηδες.
1: Σφοδρές ήταν και οι αντιδράσεις από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, η βουλευτής της Νίκης Ασπασία Κουρουπάκη και η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζόρτζια Κεφαλά.
8: Την ακέραια ευθύνη πολιτική την έχει το Μέγαρο Μαξίμου με βάση το επιτελικό κράτος. Είτε λόγω ανικανότητος δεν τιθάσευσε τους βουλευτές υπουργούς να δώσουν λύση, είτε δεν ήθελε για να γίνει γαλάζια η Κρήτη, λέει, πιάτσα έξω.
9: Ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή, εάν είναι αθώοι και αν δεν έχουν να κρύψουν κάτι, θα έπρεπε οι ίδιοι πρώτα να ζητήσουν τη σύσταση της Επιτροπής.
10: Παρακρατικό προφανώς σύστημα παράνομων παρεμβάσεων στο εσωτερικό του οργανισμού πληρωμών. Ένα σύστημα που μετέτρεψε τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις σε προσωπικό ψηφοθυρικό φέουδο.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς να μεταφερθούμε. Κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να ληφθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, όπου θα συνεδριάσουν τα όργανα του κόμματος με την κρίση να κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα. Ραγδαίες εξελίξεις αναμένονται στη Νέα Αριστερά με νέες αποχωρήσεις εν αναμονή της ανακοίνωσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο Γιάννης Φασουλάς είναι εδώ στο στούντιο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιάννη.
12: Καλησπέρα, Θάνο.
1: Είδα μια φανέλα της Μπαρτσελόνα με το νούμερο 26. Είναι η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα που μας ενημερώνει ότι όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα. Υποθέτω ότι ταυτίζει την ομάδα του με την Μπαρτσελόνα, η οποία και φέτος πήρε το πρωτάθλημα της Ισπανίας.
12: Αναφυσβήτητα μια καλή ομάδα. Παίζει καλό ποδόσφαιρο η Μπαρτσελόνα. Mm-hmm. Λοιπόν,
1: 2-0 τη Ρεάλ.
12: 2-0 τη Ρεάλ, και έτσι λοιπόν κατέχει και τυπικά το τίτλο στην Ισπανία, σε ένα από τα καλύτερα, έχει το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Mm-hmm. Θα σου πω όμως το εξής. Δεν ανέβασε στοιχεία τα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Οι πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως να είναι και τα χρώματα του νέου κόμματος.
1: Πάμε για είδηση τώρα.
12: Λοιπόν, γι' αυτό ήρθα εδώ, για να σου δώσω ειδήσεις.
1: Πάμε για είδηση.
12: Δεν το είπαμε νωρίτερα ότι θα έρθουμε να δώσουμε ειδήσεις.
1: Είναι αυτό το μπορντό μπλε.
12: Ναι, κάτι τέτοιο δηλαδή, γιατί αυτό φανερώνει δηλαδή. Εξάλλου το συνηθίζω, Αλέξη Τσίπρας όταν να κάνει μια κίνηση στέλνει μηνύματα μέσα, και στο παρελθόν το θυμάμαι αυτό, μέσα από κινήσεις, μέσα από αναρτήσεις, από φωτογραφίες, από βιντεάκια, ξέρω εγώ, προετοιμάζει το κλίμα, προετοιμάζει το έδαφος.
1: Άρα εμείς σταθήκαμε στο 26. Εσύ στέκεσαι και στα χρώματα που έχει, ναι, η φανέλα.
12: Μην με ρωτήσεις μόνο για το όνομα. Για το όνομα θα σου πω το εξής. Επειδή έχω ρωτήσει και έχω ξαναρωτήσει κόσμο και κοσμάκι, ναι, και τουλάχιστον να μου περιγράψουν τι ακριβώς περιλαμβάνει το όνομα, εγώ θα σε παραπέμψω στο, και τους ακροατές βέβαια, στο μανιφέστο. Όταν το έδωσε στη δημοσιότητα, υπήρχαν διάφοροι τίτλοι εκεί στην αρχή του μανιφέστο. Το θυμάσαι? Κυβερνός αριστερά, νέα εποχή.
1: Ναι. Το νέα εποχή είναι τίτλος από εφημερίδα. Το κυβερνός αριστερά το έχει πρωτοποιεί, αν δεν κάνω λάθος, ο Κώστας Σκανδαλίδης εδώ και πολλά χρόνια.
12: Ναι, εγώ όχι. Τα λέω όλα αυτά διότι μέσα από αυτά ενδεχομένως να προκύψει το όνομα, το οποίο για την ώρα δεν έχει διαρρεύσει τίποτα, σε πληροφορώ. Ναι. Είναι λογικό εξάλλου, διότι πρέπει να κρατήσουν και μια έκπληξη από την δική τους την πλευρά. Αν τα πούν όλα τώρα, τι θα πάνε στο θυσίο να μας πούν στις 26 του
1: και
12: μήνα.
1: Και ποιοι θα πάνε να ακούσουν τον Αλέξη Τσίπρα?
12: Καλή ερώτηση. Μαθαίνω καταρχάς ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την επαρχία, όπου επικοινωνούμε την Αμαλίας και τους λένε ότι θα έρθουν στην εκδήλωση από όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, εκτιμούν ότι στις 26 το βράδυ στον πεζόδρομο στο Εθισίο θα έχουν πολύ κόσμο. Mm-hmm. Θα πάει πολύ απλός κόσμος. Δεν θα πάνε όμως οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ήταν το αμέσως επόμενο ερώτημα. Ναι. Δεν θα πάνε οι βουλευτές γιατί το θέλουν, ή έχει επιβάλει απαγορευτικό Αλέξης Τσίπρας?
12: Όχι, εγώ μίλησα με 2-3 στελέχη πρώτης γραμμής και από ανθρώπους οι οποίοι είχαν πάρει μέρος στις προηγούμενες εκδηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, και μου λένε όχι, δεν θα πάμε, διότι δεν θα τον φέρουμε σε δύσκολη θέση, διότι είναι ένα καινούριο κόμμα τώρα. Mm-hmm. Δεν είναι μια εκδήλωση όπου παρουσιάζεται ένα βιβλίο ή όπου πάμε να συζητήσουμε για το μέλλον της κεντροαριστεράς. Λοιπόν,
1: έχει και ένα πολιτικό, έτσι, είναι πολιτικά παράδοξο αυτό. Δηλαδή να είσαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ουσιαστικά να έχεις παρουσία στην ανακοίνωση εκκίνωση ενός νέου
12: κόμματος. Είναι παράδοξο, διότι πλέον έχεις να κάνεις με ένα καινούριο κόμμα. Και από τη στιγμή που έχεις να κάνεις με ένα καινούριο κόμμα και είσαι ανήκει σε ένα άλλο κόμμα, δεν είναι πρέπον και πολιτικός πολιτισμός αυτός, προκειμένου να πάει να παραστείς εκεί, εκτός και αν είσαι τόσο τολμηρός και φλερτάρεις με μια διαγραφή ή τέλος πάντων με μια επίπληξη.
1: Καλά,
12: από την
1: δεν
12: πλευρά.
1: Νομίζω ότι θα υπάρξει διαγραφή.
12: Λέμε τώρα.
1: Θέλω να σε ρωτήσω τώρα σε σχέση με αυτό που φαίνεται ότι ετοιμάζουν για την γιορτή της 26ης. Ναι. Είναι όντως αλήθεια ότι ο κύριος Κραουνάκης γράφει τραγούδια
12: το
1: για τον
12: έχει
1: να... Το έχει γράψει. Ναι. Για τα εγγένεια
12: του
1: νέου κόμματος.
12: Έτοιμο είναι το τραγούδι του Κραουνάκη. Ας με επιτραπεί να το χαρακτηρίσουμε τον ύμνο του κόμματος.
1: Μάλιστα.
12: Ναι.
1: Τώρα, ναι. Δύο ερωτήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, και αν η απάντηση είναι ναι, ποιος θα έχει τα κλειδιά?
12: Τα κλειδιά θα παραμείνουν εκεί που είναι. Δεν αλλάζουν χέρια. Έχω να σου πω το εξής, ότι στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία έχει κλειδώσει για τις 6 του Ιούνιου, δεν θα είναι μια Κεντρική Επιτροπή η οποία θα συγκεντρωθούν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος, και θα αρχίσουν να καταθέτουν, μάλλον να αντιπαρατίθεται και να τσακώνονται και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα και προχωράμε παρακάτω.
1: Αλλά...
12: Λοιπόν, εκτιμώ ότι η κεντρική αυτή επιτροπή, αν αναλογιστεί κανείς το πόσες ιστορικές και κεντρικές επιτροπές έχουμε ζήσει και έχω ζήσει μέσα από το ρεπορτάζ, αυτή όντως ο όρος ιστορικότητα αποκτά μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Και γιατί? Θα πάρθουν αποφάσεις, στο λέω και το καταθέτω εδώ, θα πάρθουν αποφάσεις, επαναλαμβάνω, για το μέλλον του κόμματος.
1: Ναι, βέβαια τα χρώματα από ό,τι βλέπω τώρα, γιατί άνοιξα το κινητό, έχει και κίτρινο πορτοκαλί.
12: Βαρκελώνα.
1: Εδώ δεν βλέπεις.
12: Ναι. Όχι, μήπως είναι διαφημιστικό χορηγός.
1: Όχι, όχι.
12: Εντάξει, δεν θα βάλουμε το έτο.
1: Λοιπόν, αυτό το δεύτερο
12: που. Εγώ μιλάω για τα χρώματα κυρίαρχα.
1: Τα κυρίαρχα είναι αυτό το μπλε και το. Ας το πούμε μπορντό, δεν ξέρω πώς αλλιώς λέγεται.
12: Μπορντοκόκκινο, κάτι περίπου.
1: Μπορντοκόκκινο, οκ. Υπάρχει αφετηρία για τον Αλέξη Τσίπρα. Κάποιοι το βάζουν τον πύχη στο 18% του 23. Είναι λάθος, δηλαδή μετράνε λάθος αυτοί που το κάνουν.
12: Θα σου πω κάτι. Ιστορικά. Τα καινούργια κόμματα στην, το κάθε καινούργιο κόμμα στην Ελλάδα που διεκδικεί εξουσία, λοιπόν, το ποσοστό το οποίο θα πρέπει να λάβει και να θεωρείται επιτυχία είναι καταρχάς το 13%. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ήταν αυτό το ποσοστό που έλαβε το 1974 το Πασόκ του Ανδρέου Παπανδρέου στις πρώτες εκλογές που έλαβε μέρος. Κάτω από 13% για ένα καινούριο κόμμα το οποίο θέλει να εμφανίζεται ως εναλλακτικό, ως κόμμα της, κυβερνητικό, θεωρείται επιτυχία. Λοιπόν, τώρα θα μου πεις το ποιος είναι ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ τουλάχιστον όπως τον εισπράττω και του κόμματος που θέλει να φτιάξει, έτσι όπως τον εισπράττω μέσα από το ρεπορτάζ, είναι ένας και μοναδικός. Ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται όχι για να είναι δεύτερος ή τρίτος. Μπορεί σε πρώτη φάση να είναι δεύτερος. Αλλά έρχεται για να διεκδικήσει την κυβέρνηση και τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό εισπράττω εγώ μέσα από το ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ και για την είδηση.
12: Μια κουβέντα, με συγχωρείς. Έχω άλλη μια είδηση. Μην αφήσουμε.
1: Να κλείσουμε.
12: Νέα αριστερά.
1: Νέα αριστερά.
12: Νέα αριστερά. Ήταν, δεν ξέρω, ήταν να ανεξαρτοποιηθούν αύριο 5. Αλλά το σκέφτονται. Και ενδεχομένως, αν δεν το κάνουν αύριο, να γίνει μέσα στην άλλη εβδομάδα. Συνεδριάζεται με τον κύριο Κεντρική.
1: Αλλά θα γίνει.
12: Θα γίνει.
1: Δεν υπάρχουν άλλες σκέψεις.
12: Πάμε για 5 ανεξαρτητοποιήσεις.
1: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση σου και για την είδηση που μας έδωσε σε σχέση με τα χρώματα. Και εμείς μένουμε στα πολιτικά δρόμενα, καθώς σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, του νέου κινήματος, όπως το ονομάζει η ίδια, στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Στην πλατεία Αριστοτέλους έχουν τοποθετηθεί και γιγαντοοθόνες. Πάμε στην Ευγενία Λούζου που έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, Θάνο μου. Να πούμε ότι πριν από κυριολεκτικά 4 λεπτά ξεκίνησε η σημερινή εκδήλωση στο Ολύμπιον για τα τεκτενόμενα, και θα στα πω στη συνέχεια του ρεπορτάζ. Για την παρουσίαση λοιπόν της θετικής διακήρυξης του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Την εκδήλωση άνοιξε ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος ξεκίνησε με ένα λογοπαίγνιο φορώντας μία μπλούζα του Ντοστογεύσκη και λέγοντας πως ο μεγάλος αυτός συγγραφέας το 1860 1956 έγραψε το έγκλημα και τιμωρία, και στην αποστροφή του λόγου του να προσθέσει ότι αυτοί που εγκλημάτισαν να ξέρουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει. Αυτό πρέπει να συμβαίνει στις δημοκρατίες, όποιος εγκληματεί πρέπει να τιμωρείται. Έκανε επίσης λόγο για μια ιστορική πολιτική βραδιά, η οποία θα ανοίξει μια νέα σελίδα στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Πριν λίγο παρουσιάστηκε στο βίντεο wall του θεάτρου. Ένα βίντεο από το 2012 με την γνωστή Ελληνίδα ηθοποιό Κατρίνα Μουτσάτσου.
1: Είναι αυτή τη στιγμή τώρα στο θέατρο.
13: Αυτή τη στιγμή τη βλέπουμε live.
1: Ο κύριος Θανάσης Αυγερινός και η κυρία Κατρίνα Μουτσάτσου. Μαζί.
13: Βεβαίως.
1: Να μας πεις λίγο για το όνομα. Το δώσαμε ήδη στους τίτλους. Αν θέλεις μπορούμε να το
13: Ανεξάρτητο κίνημα ξανά. Πολιτών λοιπόν. Με είχαν ρωτήσει και το μεσημέρι αν ήταν ελπίδα ή κάτι τέτοιο. Έλεγα ότι θα είναι κάτι πιο θεσμικό. Ανεξάρτητο
1: είναι ελπίδα
13: κίνημα
1: για τη δημοκρατία και ανεξάρτητο κίνημα πολιτών Μαρία Καριστιανού. Υπάρχει και το ελπίδα από ό,τι βλέπω.
13: Δεν νομίζω ότι όλο αυτό θα αποτελέσει το όνομα του κόμματος. Αυτό ήταν γραμμένο στα καρτελάκια και μάλλον από εκεί είδαμε όλοι ποιο θα είναι το όνομα.
1: Άρα θα μείνουμε στο ανεξάρτητο κίνημα πολιτών.
13: Θα μείνουμε σε αυτό, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Λοιπόν, και αυτό το πρόδωσαν τα καρτελάκια που φορούσαν τα στελέχη. Προηγουμένως θέλω να πω ότι το θέατρο Ολύμπιον είναι κατάμεστο και ήταν κατάμεστο από τις 6 ώρα. Βεβαίως δεν πρόκειται για ένα μεγάλο θέατρο όπως όλοι γνωρίζουμε, αλλά πραγματικά βρίσκονται και εκατοντάδες κόσμου έξω από αυτό. Μάλιστα δημιουργήθηκε και μία μικροένταση πριν από λίγο όταν υπεύθυνε της εκδήλωσης δεν άφηναν τον κόσμο να μπει μέσα, καθώς ο χώρος βεβαίως ήταν ήδη πλήρης, δίνοντας την εξήγηση στους συγκεντρωμένους ότι έχει υπολογιστεί η παρουσία μόνο καθήμενων και όχι ορθίων, με το πλήθος να αντιδρά ζητώντας να ανοίξουν οι πόρτες. Και όπως βλέπουμε και από την εκδήλωση είναι όλοι καθήμενοι τουλάχιστον μέσα στο Ολύμπιο. Κατά τα λοιπά να σου πω ότι περιμέναμε το στενό συνεργάτη της κυρίας Καριστιανού, τον κύριο Αυγερινό, να αναλαμβάνει την επικοινωνία του κόμματος. Έχουμε την πληροφορία όμως ότι προσωρινή εκπρόσωπος επικοινωνίας είναι η καταγόμενη από τα Τρίκαλα Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά, οικονομολόγος και σύμβολος επικοινωνίας. Αυτή την ώρα μιλά η κυρία Μουτσάτσου για τα τεκτενόμενα του 2012 και την εποχή των μνημονίων. Και βέβαια σε λίγο θα ανέβει και στο βήμα η κυρία Καριστιανού, προκειμένου να πάρουμε και μια γεύση από την ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος.
1: Άρα να μείνουμε λίγο σε αυτά που είπες, ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού λέγεται ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Ο χώρος στο Ολύμπιον
13: κατάμεστος.
1: Έχει 400 καθίσματα και είναι όλα γεμάτα. Υπάρχει κόσμος έξω που περιμένει. Θα ήθελε να μπει στο Ολύμπιον, αλλά
13: δυστυχώς δεν τους επιτρέπεται. Υπάρχει ένα τεράστιο βίντεο wall απ' έξω που παρακολουθούν την εκδήλωση μέσα. Έχει και ενδιαφέρον εδώ και θέλω να σου το πω, το είπα και το πρωί στο ρεπορτάζ, ότι η κυρία Καριστιανού είναι λίγο υποψιασμένη για τα τεκτενόμενα γενικότερα. Σε ανάρτησή της,
1: και φοβάται λοιπόν, πέμπτη φάλαγγα από ό,τι κατάλαβα, γιατί σε άκουσα το μεσημέρι.
13: Σε ανάρτησή της λοιπόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άφησε αιχμές γενικότερα για το νέο εγχείρημα, σε όσους λέει τη λιδωρούν και που προσπάθησαν να θέσουν προσκόμματα στη δημιουργία του νέου κόμματος. Είπε συγκεκριμένα όμως ότι κανένας μας δεν θα μας σταματήσει για να δημιουργήσουμε και για να φτάσουμε στον αγώνα για δικαιοσύνη.
1: Ευγενία.
13: Παράλληλα είπε και κάτι άλλο που έχει τη σημασία του, πως γνωρίζει ότι δίπλα της θα βρεθούν σκόπιμα κακοπροαίρετοι άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να μαυρώσουν την ενωτική εικόνα του κινήματος. Είναι καθόλου προετοιμασμένη από ό,τι
1: και υποψιασμένη όπως πολύ σωστά είπες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγενία Λούζου, για το ρεπορτάζ. Και εμείς θα πάμε στην Κρήτη σε νέα υπόθεση, σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές από τις οποίες οι 19 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αρχές έφτασαν να εξαρθρώσουν κύκλωμα ναρκωτικών, συγκεκριμένα διακίνησης κοκαΐνης, το οποίο φέρονται να εμπλέκονται τρεις οικογένειες, με τις δύο από τον Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο. οι 19 συλληφθέντες κρατούνται στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, όπου βρίσκεται ο Γιώργος Λαμπράκης και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου.
1: Είναι μια νέα υπόθεση αυτή, έτσι.
14: Είναι μια νέα υπόθεση στο πλαίσιο όμως των εκτεταμένων ερευνών που πραγματοποιεί τους τελευταίους μήνες η ελληνική αστυνομία, με μια έρευνα που έχει ενταθεί μετά το μαγελιό των Βοριζίων και τις δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη, για τις οικογένειες της Κρήτης που λιμένονται την κρητική ενδοχώρα. Σήμερα λοιπόν είχαμε μία από τις μεγαλύτερες αστυνομικές επιχειρήσεις που έχουμε δει στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα σε τρεις νομούς, ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε περίπου 22 σπίτια και επιμνηστάρτια. Προφανώς ο λόγος που έγινε νωρίς το πρωί συντονισμένη επιχείρηση ήταν για να μην υπάρχει χρόνος να ειδοποιήσουν τα μέλη των εγκληματικών ομάδων, να εξαφανίσουν στοιχεία και να διαφύγει κάποιος από τους εμπλεκόμενους. Να σας πω ότι η τελευταία σύλληψη έγινε το μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου, έξω από ένα τραπεζικό κατάστημα, του 43χρονου συζύγου της 35χρονης γυναίκας, που είχε συλληφθεί νωρίς το πρωί στα Ζωνιανά, στο σπίτι της οικογένειας, εκεί όπου έφτασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Και παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, έγινε αντιληπτή η παρουσία των αστυνομικών από συγγενείς και κατοίκους του χωριού, και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχαν στιγμές έντασης με πετροπόλεμο εναντίον των αστυνομικών από κατοίκους που αντέδρασαν όταν τους αντιλήφθησαν. Ο σύζυγος λοιπόν, ο 43χρονος, συνελήφθη σε κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου την ώρα που σύμφωνα με πληροφορίες επιχειρούσε να κάνει ανάληψη από ATM. Ήταν και συγγενικά του πρόσωπα μαζί, τα οποία επίσης αντέδρασαν στην παρουσία των ανδρών της ασφάλειας, οι οποίοι τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν εδώ στο αστυνομικό μέγαρο. Τώρα, αύριο, αναμένονται οι απολογίες τους. Υπάρχει μια πιθανότητα να γίνει αυτό εδώ, όπως είχαμε και στις προηγούμενες περιπτώσεις, να έρθουν δηλαδή οι εισαγγελικοί ανακριτή λειτουργεί εδώ, αλλά η συντηρητική πλειοψηφία των πιθανότητων, να το πούμε έτσι, θέλει να τους μεταφέρουν στο δικαστήριο του Ηρακλείου νωρίς το πρωί. Είναι και πολλά τα άτομα και θα πρέπει να γίνει όλη αυτή η συντονισμένη επιχείρηση από την αστυνομία. Θα το δούμε αυτό νωρίς το πρωί. Να σας πω για το ρεπορτάζ επίσης ότι τώρα το απόγευμα ήρθαν κάποιοι συνήγοροι που έχουν αναλάβει αυτούς τους ανθρώπους να δουν τη δικογραφία, ώστε αύριο να είναι έτοιμοι και αυτοί. Προφανώς τα άτομα θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Αύριο είναι Παρασκευή, οπότε το πιθανότερο είναι να προγραμματιστούν οι απολογίες τους για τη Δευτέρα με Τρίτη. Ωραία. Αν χωριστούν σε γκρουπ ομάδες, θα το δούμε αυτό αύριο.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και εμείς να μείνουμε στην Κρήτη για την άλλη υπόθεση με την εγκληματική οργάνωση που είχαν στήσει Θείος και Ανήψια σε Αμάρι και Βορίζια. Γνώριμοι των αρχών, με βαρύ ποινικό παρελθόν, εμπλέκονται σε εκβιασμούς, καταπατήσεις αγροτεμαχίων και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ τουλάχιστον 40 είναι οι καταγγελίες πολιτών σε βάρος των τριών κατηγορουμένων, οι οποίοι θα απολογηθούν αύριο. Ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, υπήρχαν δεκάδες καταγγελίες σε βάρος των μελών της οικογενειακής μαφίας στην Κρήτη. Ωστόσο, οι παθόντες δεν υπέβαλαν μηνύσεις. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Φάνο. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Και μάλιστα υπήρχε και έγγραφο πριν από περίπου 4 χρόνια, το οποίο υπέγραφαν 107 άνθρωποι και έχουν να κάνουν με τις ζημιές που είχαν υποστεί και τις πιέσεις και τους εκβιασμούς που είχαν υποστεί από τα φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Εν τέλει, αυτοί οι 107 μειώθηκαν σε έναν αριθμό 40. Που σημαίνει ότι επικρατούσε ένα κλίμα τρομοκρατίας στην περιοχή, το οποίο το είχαν επιβάλει οι συγκεκριμένοι. Οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, Θάνο, θα απολογηθούν αύριο το μεσημέρι στην Εισαγγελία Ρεθύμνου και στη μεγάλη δικογραφία που συνεχώς ενισχύεται, κατηγορούνται για εκβιασμούς, καταπατήσεις, εκφοβισμούς, απειλές, κλωδαρμούς και καταστροφές περιουσιών. Εκείνο που μπορούμε να πούμε σαν μια τελευταία ενημέρωση, και ενώ θυμίζω ότι οι τρεις συλληφθέντες είναι και οι τρεις συγγενείς, δηλαδή ένας θείος 43 ετών και τα ανήψια του 44 και 39 ετών, δηλαδή όλοι της ίδιας οικογένειας, και με εμπλεκόμενους ενδεχομένως και άλλα μέλη της οικογένειας. Και σήμερα λοιπόν με νότερες πληροφορίες αναμένεται να αρνηθούν όλες τις κατηγορίες που τους βαραίνουν και να ισχυριστούν ότι πρόκειται για σκευωρία των κατοίκων της περιοχής η όλη υπόθεση, και πιο συγκεκριμένα η πλευρά των κατηγορουμένων θα υποστηρίξει, και οι συνηγοροί τους φυσικά, ότι όλο το ζήτημα που έχει ανακοινηθεί αποτελεί μια υποκινούμενη ενέργεια κατοίκων που για δικούς τους λόγους θέλουν να διώξουν την οικογένεια από την περιοχή. Ήδη, μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν, Θάνο, ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων θα τηρήσουν κοινή γραμμή στην απολογία τους στον ανακριτή αύριο, περίπου στις 12 το μεσημέρι, θα ξεκινήσει η απολογία των τριών στην εισαγγελία Ρεθύμνου. Όπως καταλαβαίνετε, θα πάρει αρκετό χρόνο αυτή η διαδικασία, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, και αναμένεται να δούμε από εκεί πέρα την απόφαση ανακριτή και εισαγγελία σε ό,τι αφορά την εξέλιξή του.
1: Μας περιέγραψε τον μισό ποινικό κώδικα ούτως ή άλλως. Θα δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Βασίλη Φουντουλάκη για το ρεπορτάζ του. Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου, να αφήσουμε την εσωτερική επικαιρότητα. Θα μεταφερθούμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση. Κοντά μου είναι η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες, το Ιράν, όπως τα βλέμματα όλα έχουν, βρίσκονται πάλι στην Τεχεράνη, διότι το Ιράν προετοιμάζει την απάντησή του σε κείμενο που έστειλε Ηνωμένες Πολιτείες, με συζητήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη σύμφωνα με αξιωματούχους της χώρας. Το κείμενο με τα 14 σημεία της Ουάσιγκτον είναι υποσυζήτηση, την ώρα που η επίσκεψη αξιωματούχων από το Πακιστάν, των επικεφαλής του στρατού αλλά και του Υπουργού των Εσωτερικών, ευελπιστεί να πιέσει ώστε να καλυφθούν οι φυστάμενα χάσματα που υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών και να οδηγηθούμε σε μια διαδικασία, σε μια συμφωνία. Τώρα να σου πω τις τελευταίες δηλώσεις που έχουμε από την πλευρά τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο, φεύγοντας για την Σουηδία, όπου θα συμμετάσχει στην συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδο στις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν, ωστόσο όμως προειδοποίησε να μην υπάρχουν υπερβολικά αισιόδοξες και τόνισε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να έχει και άλλες επιλογές αν η διπλωματία αποτύχει. Αναφέρθηκε και στα στενά του Ορμούς και είπε οποιαδήποτε κίνηση για επιβολή τελών στα στενά κάνει ανέφικτη την συμφωνία, αποκαλώντας την κίνηση αυτή απαράδεκτη, απολύτως παράνομη και απειλή για τον κόσμο. Να πάμε τώρα και στο Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε δημοσιογράφους είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το ουράνιο από το Ιράν. Δεν το χρειαζόμαστε, αλλά δεν πρόκειται, λέει, να το αφήσουμε εκεί. Και για τα στενά του Ορμούς, είπε ότι θέλουμε να μείνουν ανοιχτά, θέλουμε να είναι ελεύθερα και ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός στο Ιράν κοστίζει 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Λοιπόν, τώρα να σου πω ως προς το ουράνιο. Ο ανώτατος, σήμφωνα με δημοσίευμα του Reuters σήμερα νωρίτερα, ο Μοτζάμπα Χαμενεί, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, έχει διατάξει να μην σταλεί στο εξωτερικό. Ένα δημοσίευμα όμως που διαψεύθηκε με βάση δηλώσεις υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων στο Αλ Τζαζίρα. Επίσης, το ουράνιο έγινε και αντικείμενο συζήτησης μεταξύ του Ρώσου Προέδρου, του Βλαντιμίρ Πούτιν, μαζί με τον Κινέζο, τον Σι Τζινπινγκ, ως προς την ιδέα μεταφοράς και αποθήκευσης στη Ρωσία, καθώς και γενικότερα για το ζήτημα του Ιράν.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Δέσποινα Συριοπούλου. Κατά της επιβολής τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, τάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε podcast των Financial Times. Έκανε λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα προκαλέσει επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αλλάζουμε θέμα. 8 ημέρες μας χωρίζουν από την έναρξη της διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων και σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας που μίλησε στο Earth News Radio 105,8, όλος ο μηχανισμός είναι έτοιμος. Η Σοφία Ζαχαράκη στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς, αλλά και την επέκταση των ζωντανών μαθημάτων από τον Σεπτέμβριο και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου.
17: Όλα έτοιμα, ξεκινάμε την άλλη Παρασκευή. Εδώ πρέπει να σας πω ότι εμείς δουλεύουμε για τις Πανελλήνιες την επομένη που τελειώνουν οι Πανελλήνιες. Και όσο σας κάνει αυτό εντύπωση, υπάρχει μια ομάδα και με τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων και τη Γενική Διεύθυνση που δουλεύουμε όλη τη χρονιά γι' αυτό. Είμαστε έτοιμες και έτοιμοι. Και βέβαια αυτό που θέλω να θυμίσω στα παιδάκια είναι ότι μπορούν και τώρα να κάνουν με ηρεμία, με ψυχραιμία, με το χρόνο που διαθέτουν καθημερινά και τις τελευταίες επαναλήψεις και στο ψηφιακό φροντιστήριο.
18: Αυτό το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά από ό,τι μαθαίνοντας. Πήγε πολύ καλά.
17: Πρέπει να σας πω ότι ήδη βλέπουμε αύξηση 30% σε χρήση σε σχέση με πέρυσι. Και βέβαια 30%. Τις τελευταίες μέρες να είναι πολύ σημαντικό.
18: Από όλη την Ελλάδα είναι αυτό, από όλη την Ελλάδα.
17: Και την Κύπρο.
1: Η Υπουργός Παιδείας ρωτήθηκε και για την έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία διαπίστωσε σειρά από παρατυπίες στη χρήση και διαχείριση των φοιτητικών εστιών την περίοδο 2020-2025.
17: Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι και το έτος των φοιτητικών εστιών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εξελίσσονται ήδη τα έργα ανακαινήσεων, ενώ εντάξαμε ένα τεράστιο ποσό μετά από εργώδη προσπάθεια 6 μηνών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 220 εκατομμύρια για διαγωνισμούς που θα τρέξουν τους επόμενους μήνες. Θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός από το τέλος της χρονιάς, γιατί είναι και ένα δύσκολο τεύχος, για ενεργειακή αναβάθμιση, που θα έχει όμως και λειτουργικές αναβαθμίσεις 18 κτηρίων φοιτητικών εστιών που ανήκουν και στο ΕΝΕΔΙΒΗΜ και αυτές που ανήκουν στα πανεπιστήμια ως προς τη διαχείριση.
18: Παραπάνω,
17: θα καταλήξουμε σε 10.000 νέες κλίνες.
18: Ναι.
17: Στα επόμενα 5 χρόνια, ενώ θα ανακαινιστούν και, και οι τωρινές κλίνες. Να ξέρετε ότι από τις κλίνες περίπου αυτή τη στιγμή αξιοποιείται το 75%, γιατί κάποιες είναι και σε κακή κατάσταση.
18: Η αλήθεια είναι ότι λίγες μέρες πριν είδαμε, με αφορμή και τις φοιτητικές εκλογές, μια κατάσταση με την οποία θεωρητικά είχαμε ξεμπερδέψει.
17: Τα συμβάντα τα οποία είδαμε πράγματι με οργή, θα σας έλεγα, την προηγούμενη εβδομάδα, είναι λίγα και είναι μεμονωμένα. Θα σας έλεγα ότι είχαν και μια χρονική συγκυρία, η οποία ήταν έτσι πρώτων φοιτητικών εκλογών, και η διαδικασία διασφαλίστηκε πλήρως την ημέρα των φοιτητικών εκλογών, αλλά είδατε ότι αμέσως μετά υπήρχε και μια ηρεμία, η οποία χαρακτηρίζει την ελληνική φοιτητική ζωή στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Είναι πράγματι λίγα και μεμονωμένα, και δεν θα θεωρήσουμε ότι έχουμε κάνει τη δουλειά μας ουσιαστικά και με πληρότητα, αν δεν απαλληφθούν και αυτά.
18: Μάλιστα.
17: Και το λέω πάρα πολύ καθαρά, ότι η ανοχή, ακόμα και σε ένα περιστατικό μες τη χρονιά, δεν υπάρχει.
1: Τώρα, ένας αναισθησιολόγος σε νοσοκομείο του ΕΣΥ ζήτησε φακελάκι από ασθενή προκειμένου να προχωρήσει το χειρουργείο του. Για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν, όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδες. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, η κίνηση του αναισθησιολόγου να ζητήσει χρήματα από τον ασθενή έχει καταγραφεί σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media.
19: Τα παιδιά θα μούν επίσης. Μήπως έπρεπε τότε να πω.
20: Το ρυθμίσω.
19: Πείτε μας πώς να τα ρυθμίσω.
20: Θα δώσουμε ένα κατωστάρι να δίνουν τα
19: παιδιά. Ναι, εντάξει.
1: Το βίντεο εστάλει στον Υπουργό Υγείας, ο οποίος, όπως γνωστοποίησε, διέταξε τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Συχαίνω με το φακελάκι, καταλήγει ο Άδωνης Γεωργιάδης, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Και εξέφρασε λύπη και τη συγγνώμη του προς τον ασθενή. Για τον τουρισμό. Καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2026, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Υπουργός τόνισε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου ότι η Ελλάδα προέρχεται από τρεις συνεχόμενες χρονιές ρεκόρ και παραμένει ασφαλής, ελκυστικός προορισμός, χωρίς σημαντικές ακυρώσεις κρατήσεων, αν και υπάρχει ανησυχία για τις έμεσες επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών των καυσίμων και του αεροπορικού κόστους.
17: Όπως ξέρετε, ο τουρισμός επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες και έχει αυτή την ιδιότητα να πρέπει να μπορεί να αναπροσαρμοστεί με βάση τις καινούργιες συνθήκες. Μια γεωπολιτική εξέλιξη στην περιοχή μας, όπως αυτή που έχουμε, ένας πόλεμος, βεβαίως και επηρεάζει είτε άμεσα κάποιους προορισμούς, είτε έμεσα.
18: Ναι.
17: Στην περίπτωση τη δική μας, στην περίπτωση της Ελλάδας, ο άμεσος αντίκτυπος δεν είναι κάτι που ούτε μας ανησύχησε, ούτε τον βλέπουμε να εξελίσσεται. Τα έμεσα, η έμεση επίδραση του πολέμου είναι εκείνη που είναι η μόνη που προκαλεί μια ανησυχία, με την έννοια ότι λόγω της συγκεκριμένης περιοχής στην οποία εκτελήσεται η κατάσταση, βλέπουμε μία αύξηση των τιμών των καυσίμων.
18: Εδώ
17: που επηρεάζει και το αεροπορικό καύσιμο.
1: την εικόνα ενός τουριστικού τομέα που εξακολουθεί να λειτουργεί με ανθεκτικότητα μέσα σε ένα ιδιαίτερα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον, περιέγραψε η Χριστίνα Τετράδη, πρόεδρος Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, μιλώντας στην εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με τους Ευαγγελία Μπαλτατζή και Δημήτρη Τάκη.
0: Η χώρα μας έχει καταφέρει να έχει δώσει την εικόνα ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες. Ας βάλουμε τους εαυτούς μας, είτε ως μονάδες είτε ως μέλη οικογένειας, σε αυτή την κατάσταση και να δούμε το κατά πόσο θα αποφασίζαμε τώρα να πάμε να κλείσουμε ένα τουριστικό πακέτο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η ανασφάλεια σίγουρα έχει κρατήσει το κομμάτι του να κάνει ο κόσμος κρατήσεις. Όπως σας είπα, όποιος είχε κάνει κράτηση δεν την έχει ακυρώσει. Αλλά σίγουρα τηρούν πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα οικογένειες, μια στάση αναμονή.
11: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τα 162 χρόνια από την Ένωση των Επτανήσεων γιορτάζονται σήμερα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια έδωσαν το παρόν στις εκδηλώσεις για την ημέρα στην Κέρκυρα. Να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Τασούλα.
21: Η Ένωση της Επτανήσου ενισχύει το γεωπολιτικό βάθρο του ελληνικού κράτους. Τιμά τους αγώνες των Επτανησίων και επαναφέρει στη μνήμη όλων μας το χρέος μας σήμερα, εμπνεόμενοι από εκείνους τους αγώνες, να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για την προκοπή των Επτανήσων, αλλά και για την ευημερία και την ασφάλεια της Ελλάδος από κάθε απειλή και κάθε πρόκληση.
11: Αθλητικό δελτίο.
1: Στην επικράτεια του Final Four, ο Δημήτρης Καϊμάς είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Δημήτρη, καλησπέρα.
22: Καλησπέρα, έτσι όπως είπες, σε ρυθμούς πλέον, Final Four. Η Αθήνα, οι ομάδες, οι τρεις εκτός του Ολυμπιακού, η Φενέρ, και η Βαλένθια και η Ρεάλ είναι ήδη στην Αθήνα από χτες αργά το βράδυ. Σήμερα το μεσημέρι ήταν και συνεντεύξεις προπονητών αλλά και αθλητών το μεσημεράκι στο ΆΚΑ. Ένα ο ΆΚΑ που από αύριο, από σήμερα μάλλον, και πολύ περισσότερο αύριο θα είναι απροσπέλαστο, γιατί δεν είναι κριτήριο φρούριο, ναι, ούτε διαπίστευση. Μάλιστα είναι 5 οι ζώνες, δηλαδή για να μπορέσουμε να πάμε εγώ και εσύ, όποιος έχει διαπίστευση εισιτήριο μέσα στο γήπεδο, θα περάσει από 5 από 5 ζώνες ώστε να μπορέσει να μπει στο γήπεδο, και γενικότερα και διέλευση ακόμα και των οχημάτων. Θα είναι δύσκολη. Τώρα από εκεί και πέρα, στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, υπάρχει ισοδοξία ότι ο αγώνας αύριο στις 7 η ώρα κόντρα στη Φενέρ θα είναι θετικός, θα κερδίσουν και θα πάνε μετά στο τελικό της Κυριακής, οπότε όλοι ευχόμαστε έτσι να κατακτήσει το κύπελλο της Ευρωλίγκας.
1: Σε ευχαριστώ για την επικοινωνία και οι ευχές όλων να συνοδεύουν την ελληνική ομάδα. Λοιπόν, και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους σας.
11: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
23: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, θα είμαστε μαζί έως τις 10. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Τάκη Αθηναίο, έναν άνθρωπο που καθόρισε την ιστορία της ελληνικής ελαφράς μουσικής ως συνθέτης, ενορχιστρωτής και διευθυντής της Ορχήστρας Ελαφράς Μουσικής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Ο Τάκης Αθηναίος, κατά κόσμον Παναγιώτης Γκάιδενβέργος, γεννήθηκε στη Νεάπολη των Εξαρχείων στην Αθήνα στις 27 Απριλίου του 1920. Μεγάλωσε μέσα σε ένα σπίτι όπου η μουσική δεν ήταν απλώς καθημερινότητα αλλά τρόπος ζωής. Οι πρώτες του εικόνες ήταν γεμάτες ήχους πιάνου, πρόβες, παρτιτούρες και οικογενειακές μουσικές συναντήσεις. Αυτή η ατμόσφαιρα διαμόρφωσε από πολύ νωρίς τον χαρακτήρα και την αισθητική του. Αν και η ζωή δεν του άνοιγε διαφορετικούς δρόμους, εκείνος έμοιαζε από παιδί προορισμένος για τη μουσική και τελικά αυτόν τον δρόμο ακολούθησε με απόλυτη συνέπεια.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, να σας ενημερώσουμε ότι όλα τα τραγούδια και οι μουσικές της σημερινής εκπομπής είναι από το πολύτιμο αρχείο της ΕΡΤ με την Ορχήστρα Ελαφράς Μουσικής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Και συνεχίζουμε. Παράλληλα με τις μουσικές του σπουδές, ο Τάκης Αθηναίος στο Ελληνικό Οδείο και στο Οδείο Αθηνών φίτησε και στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, την γνωστή ΑΣΟΕ. Η διπλή αυτή πορεία αποκαλύπτει έναν άνθρωπο πειθαρχημένο, μεθοδικό και βαθιά καλλιεργημένο. Ωστόσο, πολύ γρήγορα έγινε σαφές ότι οι αριθμοί δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν τη δύναμη της μελωδίας. Η σύνθεση, η ενορχήστρωση και η διεύθυνση ορχήστρας ήταν ο φυσικός του χώρος. Έτσι εγκατέλειψε κάθε άλλη επαγγελματική προοπτική και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στην τέχνη. Μια απόφαση που καθόρισε την ιστορία της ελληνικής ελαφράς μουσικής.

Από τα πρώτα κιόλας χρόνια της δημιουργικής του πορείας, ο Τάκης Αθηναίος έδειξε ιδιαίτερη κλίση στην ενορχήστρωση. Η μουσική του παιδεία, κλασική αλλά ταυτόχρονα ανοιχτή στις λαϊκές και θεατρικές φόρμες, του επέτρεψε να δημιουργήσει ένα προσωπικό ύφος. Συνδύαζε ακρίβεια, δραματουργική αίσθηση και πλούσια αρμονία. Οι συνεργάτες του συχνά μιλούσαν για έναν μαέστρο που άκουγε κάθε λεπτομέρεια, για έναν άνθρωπο που μπορούσε να μετατρέψει ένα τραγούδι σε μικρό μουσικό γεγονός, και αυτό ήταν που τον ξεχώριζε από πολύ νωρίς.

Η μεγάλη καταξίωση του Τάκη Αθηναίο ήρθε μέσα από τη ραδιοφωνία. Για περισσότερα από 20 χρόνια υπήρξε διευθυντής της ορχήστρας ελαφράς μουσικής της ελληνικής ραδιοφωνίας, ενός μουσικού συνόλου που σφράγισε την πολιτιστική ζωή της χώρας. Μέσα από τις συχνότητες του τότε Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και αργότερα της Δημόσιας Ραδιοφωνίας, οι ενορχιστρώσεις του έφταναν σε κάθε ελληνικό σπίτι. Για πολλές γενιές ακροατών, ο ήχος του συνδέθηκε με την ίδια την έννοια της ραδιοφωνικής ποιότητας. Η ακρίβεια της μπαγκέτας του έγινε σημείο αναφοράς για νέους μουσικούς και το όνομά του ταυτίστηκε με μια ολόκληρη εποχή.

που έχεις άσπρα μαλλιά κι είναι τα καλή φευγάτα. Αν έζησες μόνο φιλιά τα χρυσά σου τα νιάτα, αυτούς να κλαις

Ξεχωριστό κεφάλαιο στην πορεία του Τάκη Αθηναίου αποτελεί το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, του οποίου υπήρξε ένας από τους ιδρυτικούς συντελεστές. Ως αρχιμουσικός της ορχήστρας του φεστιβάλ συνόδευσε εκατοντάδες ερμηνείες, ανέδειξε νέους τραγουδιστές και έδωσε μουσική υπόσταση σε δεκάδες τραγούδια που αγαπήθηκαν. Η παρουσία του δεν ήταν τυπική, ήταν δημιουργική, καθοριστική, σχεδόν παιδαγωγική. Πολλοί τραγουδιστές της εποχής έλεγαν πως ένιωθαν μεγαλύτερη ασφάλεια όταν έβλεπαν τον Αθηναίο στο πόντιουμ, γιατί γνώριζαν ότι η μουσική βρισκόταν σε ασφαλή χέρια. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber ή WhatsApp στο 693 007 82 83.

Η δημιουργική δράση του Τάκη Αθηναίου όμως δεν περιορίστηκε στη δισκογραφία ή στο ραδιόφωνο. Ο Τάκης Αθηναίος έγραψε μουσική για θέατρο, επιθεώρηση, τηλεοπτικές παραγωγές και ειδικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Το όνομά του εμφανίζεται σε παραστάσεις ήδη από τη δεκαετία του 1950, σε μια περίοδο όπου η μουσική σκηνή της Αθήνας έσφιζε από ζωή. Η ικανότητά του να

προσαρμόζεται σε διαφορετικά είδη ήταν εντυπωσιακή. Από το λυρικό τραγούδι μέχρι την επιθεώρηση, από το έντεχνο μέχρι τη σκηνική μουσική. Σε κάθε χώρο άφηνε τη δική του σφραγή.

Παράλληλα, ο Τάκης Αθηναίος εκπροσώπησε την Ελλάδα σε διεθνή φεστιβάλ και μουσικούς διαγωνισμούς. Τα έργα του παρουσιάστηκαν στο εξωτερικό και απέσπασαν σημαντικές διακρίσεις. Δεν υπήρξε μόνο ένας επιτυχημένος Έλληνας μαέστρος, αλλά και ένας πολιτιστικός πρεσβευτής της χώρας. Σε εποχές όπου η διεθνής παρουσία της ελληνικής ελαφράς μουσικής ήταν περιορισμένη, εκείνος κατάφερε να ανοίξει δρόμους, να αποδείξει ότι η ελληνική δημιουργία μπορούσε να σταθεί ισότιμα δίπλα σε μεγάλες σχολές της Ευρώπης και να επιστρέφει πάντα με νέες εμπειρίες και νέες ιδέες.

0: Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε εκπομπή από το πολύτιμο αρχείο της ΣΕΡΤ με την ορχήστρα ελαφράς μουσικής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας με διευθυντή τον Τάκη Αθηναίο.
1: Παίζει η ορχήστρα ελαφράς μουσικής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Τραγουδούν η Μάριον Σίβα και ο Τέρης Χρυσός. Διευθύνει ο Τάκης Αθηναίος. Το πρόγραμμα αρχίζει με ένα τραγούδι του Διδύλη σε στίχους Γιώργου Οικονομίδη, «Στη ζωή στην ανηφόρα».

0: Έπαιξε η Ορχήστρα Ελαφράς Μουσικής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Τραγούδησαν η Μάριον Σίβα και ο Τέρης Χρυσός. Διεύθυνε ο Τάκης Αθηναίος.
1: Η διαδρομή του Τάκη Αθηναίου, όπως συμβαίνει με πολλές προσωπικότητες της εποχής του, δεν έμεινε έξω από τις πολιτικές αντιφάσεις της ελληνικής ιστορίας. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας συμμετείχε σε επίσημες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του καθεστώτος, γεγονός που καταγράφεται ιστορικά και αποτελεί μέρος της συνολικής αποτίμησης της πορείας του. Όπως συμβαίνει με πολλές μορφές του δημόσιου βίου, το έργο και οι επιλογές συνυπάρχουν μέσα στον χρόνο και η ιστορική μνήμη οφείλει να τα φωτίζει όλα, χωρίς ωρεοποίηση αλλά και χωρίς απλή.

και οι ακροατές να αναγνωρίζουν σε αυτές έναν ήχο που δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά στη διαρκή ιστορία της ελληνικής μουσικής. Απόψε, μέσα από τον ασύμετρο χρόνο, θυμηθήκαμε όχι μόνο έναν σπουδαίο μαέστρο, αλλά έναν άνθρωπο που έζησε ολόκληρο τον ελληνικό 20ο αιώνα μέσα από τη μουσική. Έναν δημιουργό που ένωσε το στούντιο με τη σκηνή, τη σύνθεση με τη συλλογική δράση, την τέχνη με την κοινωνική ευθύνη. Ο Τάκης Αθηναίος ανήκει σε εκείνη τη γενιά που δεν αντιμετώπισε τη μουσική ως επάγγελμα μόνο, την αντιμετώπισε ως αποστολή, και γι' αυτό το αποτύπωμά του παραμένει μέχρι σήμερα ζωντανό. Ακούσατε την εκπομπή «Ασύμμετρος χρόνος» με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος. Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στον Τάκη Αθηναίο. Καλή σας νύχτα.

Εδώ λοιπόν. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η Μαρίλα Γεροντίδη μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Μόλις μπήκατε στις ροκ συναναστροφές της Πέμπτης.

Υπέροχη ταινία αυτή η Αποστολή. Είναι κάποιες πέμπτες που επωφελούμε και παίζω αυτά που έχετε ζητήσει στο προηγούμενο διάστημα. Αποστολή λοιπόν, ένα από τα φιλμ που θυμόμαστε, όχι μόνο φυσικά για τη μουσική του Ένιο Μωρικόνε, αλλά και για τρομερές ερμηνείες εκεί από τους πρωταγωνιστές, εσείς που οι νεότεροι φαντάζομαι, αν και ξέρω πολλούς από τους νεότερους που τα ψάχνουν αυτά τα παλιότερα, τα ιερά και τα όσια θα λέγαμε, μια συγκεκριμένη περίοδου για τον κινηματογράφο, να το δείτε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε, σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook. Ξέρω πως ήδη γίνονται ερωτήσεις στις οποίες θα απαντήσουμε, μην άγχεστε, μέχρι αύριο που θα ξανασυναντηθούμε. Και στο Viber, με το γνωστό τρόπο, βάλτε στην αναζήτηση δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί ο τρόπος για να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ήταν περίπου 33 ή κάτι τέτοιο, γεννημένος το 1982, 44 χρονών σχεδόν σήμερα, ο Στέφεν Μπάρτον, αυτός ο Βρετανός συνθέτης που ανάμεσα σε άλλα, στις άλλες δράσεις του, έχει κερδίσει και Grammy, ό,τι και αν σημαίνει αυτός, αυτό τον έτσι κι αλλιώς ο λίγο υποβαθμισμένο σε σχέση με το παρελθόν θεσμό, με υποψηφιότητες και για άλλα βραβεία. Το 2017 λοιπόν έγραψε την μουσική για την ταινία του Michael Apted και με πρωταγωνιστές τον Τζον Μάρκοβιτς, τον Michael Douglas, την Toni Collette, αυτό το Unlocked. Ένας από τους συνθέτες αυτής της νεότερης σκηνής για τον κινηματογράφο δεν έχει περάσει ακόμα πολύ στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, παρά το γεγονός ότι ζει μεταξύ Λονδίνου και Λος Άντζελες. Έτσι κι αλλιώς εκεί συμβαίνουν τα περισσότερα στον κινηματογράφο και δει στη μουσική του κινηματογράφου. Έχει όμως δρόμο ακόμα για να μπει στην ευρύτερη αποδοχή. Το όνομά του, σημειώστε το, Στέφεν Μπάρτον.

μια θα έλεγα πολύ ευρύτερη, πολύ μεγαλύτερη ζωή σε χρόνο από αυτή που αρχικώς είχε προβλεφθεί, αλλά έτσι κι αλλιώς κάπως έτσι είναι η τέχνη. Χάζευα χθες και είδα ξανά ένα μέρος από εκείνη την ταινία με τον Μπαντέρας, ξέρετε, που σκοτώνουν τη γυναίκα του και την κόρη του και τα λοιπά. Εκείνος λείπει, είναι δικηγόρος και αθώνει ενόχους κυρίως και βγάζει αρκετά λεφτά από αυτό. Μετά μπαίνει σε μια διαδικασία, ας πούμε, αυτοκάθαρσης από όλη αυτή την ιστορία, αυτοτιμωρίας εν πρώτης, και συνεχίζει και μπαίνει, ας πούμε, έχει διάφορες σκηνές και λέω, κοίταξε να δεις πόσο πιστευτό έχει γίνει όλο αυτό, ας πούμε, κατά τις οποίες παίζει ξύλο, τον δέρνουνε, ξέρω εγώ. Εν τω μεταξύ, στην κανονική ζωή, αν φάει κανείς μια

Είναι καταπληκτικός ο άνθρωπος και δεν ανακαλύπτουμε τώρα την Πυρίτιδα, διότι έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω να γνωρίζετε πολλούς που έχουν αντικαταστήσει το Μάνο Χατζηδάκη σε μουσική για τον κινηματογράφο, σε ταινία, ούτε να έχουν ενορχιστρώσει έτσι διάφορα έργα του, ούτε να έχουν συνεργαστεί, ούτε να τον έχουν συμβουλεύσει. Αυτός και πολλά περισσότερα είναι ο Νίκος Κυπουργός, ο εξαιρετικός Νίκος Κυπουργός, που ανάμεσα σε άλλα βέβαια μας θύμισε και αυτό.

Με την Ελπίδα Παπουτσή είμαστε στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Στους Κωστάδες, στους Κωνσταντίνους, στους Κωνσταντίδες και την Ελένη, Ελενιό, Ελενίτσα. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια για αυτούς. Εδώ ακούσαμε ο Κωνσταντής και ο Αλεξανδρής ένα συρτοκουνητό από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Βασίλη Κολοβό τον αγαπημένο και τον Κυριάκο Κοστούλα στο κλαρίνο, τον Νίκο Μωραΐτη στο βιολί και τον Κώστα Πίτσο στο λαούτο.

από τα τραγούδια της Ράχης, με τη μεικτή χοροδία Ράχης, από την Πιερία δηλαδή, και το Πολιτιστικό Σύλλογο Ράχης στα Πάτρια, ένα CD που εκδόθηκε το 1998 με δημοτικά τραγούδια του Ολύμπου. Ακούσαμε εδώ το τραγούδι «Ο Κωνσταντούλης», αλλιώς «Δεν είναι κρίμα και άδικο». Το γνωρίζετε αυτό το τραγούδι, μου το έχετε πει κάποιοι ακροατές ότι το λέτε και στα Γρεβενά. Κάποιος φίλος ακροατής, ο κύριος Χρήστος, κάποια στιγμή μου είχε πει για αυτό το τραγούδι. Μας το είχε τραγουδήσει κιόλας, αν θυμάμαι καλά. Να είναι καλά και αυτός και η κυρά του. «Δεν είναι κρίμα και άδικο, δεν είναι αμαρτία να ζέψουνε μετάγριο το βουβάλι Κωνσταντούλη μου, να κουβαλήσει μάρμαρο, να κουβαλήσει πέτρα, να φτιάσουν την Αγιά Σοφιά, συγγνώμη, το Μέγα Μοναστήρι, με 400 σήμαντρα, με 62 καμπάνες, κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και ψάλτης». Αυτή ήταν η στίχη από το τραγούδι που ακούσαμε μόλις εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κωνσταντούλης, όπως με στοργική οικειότητα τον αποκαλεί ο λαός, δεν φαίνεται να είναι ένα ιστορικό αλλά μάλλον ποιητικό πρόσωπο, το οποίο συνδυάζει τη μεγαλοσύνη του εν βασιλεύσιν Αποστόλου πρώτου και μεγάλου Κωνσταντίνου με την πονεμένη καρτερία του εσχάτου υπερασπιστού της πόλεως των πόλεων, αναφέρει στα σχόλια αυτό το CD. Ξέρω ποιος έχει γράψει τώρα εδώ. Α, ο Μελίκης. Ο Μελίκης έχει γράψει τα σχόλια. Και να συνεχίσουμε με τον Χαράλαμπο Γιαννόπουλο, τον οποίο αγαπάμε πολύ. Του στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας. Μας ακούει καθημερινά σε ρυθμό τσάμικο η Κωνσταντίνα.

Χαράλαμπος Γιαννόπουλος στο τραγούδι και στο κλαρίνο, Κώστας Πίτσος στη λαουτοκιθάρα, Βασίλης Κονόμου στα ακουστά, Θεόδωρος Γιαννόπουλος στο λαούτο. Από το CD «Θα κάνω τ' άστρα να ραγούν» που κυκλοφόρησε από τον Όμιλον Ελληνικών Τεχνών. Εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρυθμίση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, και επειδή πήγαμε στους Κωνσταντίνους, πήγαμε στις Κωνσταντίνες, να πάμε να αφιερώσουμε ένα τραγούδι και στην Ελενίτσα μας, από την Χαρούλα Αλεξίου θα το ακούσουμε, που πραγματικά τα δημοτικά κάποτε τα άσκιζε. Ήταν πολύ καλή η Χαρούλα Αλεξίου στο δημοτικό τραγούδι και κρίμα που το άφησε. Έκανε βέβαια μεγάλη καριέρα στο έντεχνο.

Η Κωνσταντινιά, αυτό το συρτό με τον Κώστα Κοντό στο τραγούδι, ένα παραδοσιακό τραγούδι της Μικράς Ασίας από το ψηφιακό δίσκο τραγούδι από τις Χαμένες Πατρίδες, με τον Μιχάλη Γαμπιεράκη στο βιολί, τον Κώστα Φιλιππίδη στο λαούτο, το Στέλιο Κοτσάκη στο λαούτο, τη Σίλβια Κουτρουλή στο Νέι, Μανώλης Καρπάθιο στο Κανονάκι, Κατερίνα Μητροπούλου στο Τουμπερλέκι και Σίλβια Κουτρουλή, αν σας το είπα, στο Νέι. Α, έχουμε και στο Ούτι τον Χακάν. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να πάμε στη Σκιάθο για να ακούσουμε τον Κωνσταντάκη το μικρό, έτσι όπως το κατέγραψε εκεί η Δόμνα Σαμίου από την Ελένη Αθανασίου, 68 ετών τότε, το 1976 το κατέγραψε. Ένα τραγούδι ακριτικό φυσικά, όπως είναι τα τραγούδια του μικροκωνσταντίνου, το οποίο όμως ανήκει στις παραλλαγές των τραγουδιών της Κακής Πεθεράς. Λοιπόν, ο θαυμάσιος μικροπαντρεμένος και μικροστρατευμένος Κωνσταντής αφήνει την αρή γυναίκα του στη μάνα του και της δίνει την εντολή να την προσέχει. Εκείνη όμως αντίθετα τη μεταμορφώνει σε άντρα, την απομακρύνει από την οικογενειακή εστία, την υποβάλλει σε σκληρές κακουχίες και όταν ο γιος επιστρέφει σκοτώνει τη μάνα και αποκαθιστά τη γυναίκα του.

Σε πάρα πολλές παραλλαγές υπάρχει αυτό το τραγούδι, ανάλογα σε ποιο μέρος της Ελλάδας βρισκόμαστε. Να πάμε τώρα στη Θράκη για να ακούσουμε το μονοχαγιός ο Κωνσταντής, έτσι όπως υπάρχει στο ψηφιακό δίσκο των Ακριτών και των Αντριωμένων που μας παρέδωσε η Δόμνα Σαμίου. Αυτή η δουλειά ολοκληρώθηκε μετά το θάνατό της και την είχαμε παρουσιάσει πρώτη από αυτή εδώ την εκπομπή όταν είχε κυκλοφορήσει. Εδώ λοιπόν βρίσκουμε στη Θράκη το τραγούδι «Μοναχογιός ο Κωνσταντής, μικρός και χαϊδεμένος, έναν τον έχει μάνα του, έναν και κανακάρι. Τον έλουζε, το χτένιζε και στο σχολείο τον στέλνει και ο δάσκαλος τον διάβαζε, γράμματα το μαθαίνει. Αντριώθηκε ο Κωνσταντής και έγινε παλικάρι. Στη χώρα ήταν ξακουστός, στη μάνα του καμάρι». Θα το ακούσουμε από μια ζωντανή ηχογράφηση από συναυλία που δόθηκε στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών στη Βενετία το 2004.

Ήρωας ο Κωνσταντίνος, μοναχογιός μιας μάνας χωρίς άντρα, μικρός και παλικάρι, όπως αναφέρει η Μιράντα Τερζοπούλου στο CD αυτό που σας προλόγησα. Εδώ τραγούδησε ο Ζαχαρίας Καρούνης. Για όσους ενδιαφέρεστε να μάθετε ποια νου ήταν αυτή η πανέμορφη φωνή, και να πάμε σε άλλο ένα τραγούδι ακριτικό για τον Κωνσταντή. Ο Κωνσταντή και ο Κάουρας. Ο Κάουρας. Είδες που λες ότι δεν έχει τραγούδια για τους Κωνστάκηδες. Μην ξαναμιλάς. Έτσι όπως μας έρχεται από τη Ρόδο αυτή η εκτέλεση, πιστό στη μακραίωνη παράδοση των παλικαριών που εκτελώντας βασιλική διαταγή πραγματοποιούν υπεράνθρωπους άθλους, κατανικώντας διάφορα φανταστικά τέρατα. Ο Κωνσταντής του τραγουδιού, αλλού το βρίσκουμε και το συναντάμε ως διγενή, παλεύει με τον θηριώδη Κάβουρα, που κι αυτός ως άλλος ακρίτης κατοικεί στην άκρη των ακρών του κόσμου, όπως γράφει η Μιράντα Τερζοπούλου. Το τραγούδι μπορούμε να το συναντήσουμε και στην Κύπρο και στα Δωδεκάνησα.

Όντεν ειδικονίζεται ο Κωνσταντής, έτσι ονομάζεται το επόμενο τραγούδι που μας έρχεται από την Κρήτη. Ειδικονίζεται, που σημαίνει ζητιάνευε. Ο Κωνσταντής τα ξένα, τσιρούγιες ρούγιες πορπατεί και τα στενά διαβαίνει. Φορεί τα ράσα κούντουρα και φάνει το σπαθί του. Και φάνει τα αργυρό σπαθί με το χρυσό θικάρι. Βασιλοπούλα το θωρεί από ψηλό παλάτι. Αυτός δεν είναι καλόγερος, μουδέ και διακονιάρης. Μόνε βασιλιά παιδί.

Δύο ονόματα και μια γιορτή πύλη. 20-21 του μήνα θεωρείται γιορτή πύλη στην αρχαία Ελλάδα, γιορτάζουν τα γενέθλια της Αφροδίτης και του Θεού Απόλλωνος. Έτσι πάνω σε αυτούς τους δύο πατήσανε μετά η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία. Για τη συνέχεια φυσικά και έχουμε και τα αναστενάρια και θα κλείσουμε με τη Γιώτα Βέη από τις Ασέρες. Βέβαια για τα αναστενάρια χρειάζεται μια ολόκληρη εκπομπή από μόνη της. Οπότε σε άλλο επεισόδιο να αποχαιρετήσουμε και να ευχαριστήσω την Ελπίδα Παπουτσή που ρύθμισε τον ήχο. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 24. UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα από την Αθήνα, καλησπέρα από την Ελλάδα, καλησπέρα από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Και σήμερα, όπως συμβαίνει από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, λίγα λεπτά μετά αφού το ρολόι δείξει ακριβώς 12, είμαστε μαζί. Να αλλάξουμε τη μέρα είναι ο τίτλος της εκπομπής, ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο και όλοι εσείς κοντά μας προκειμένου να διαλέξουμε τη μουσική που μας αρέσει. Φύγαμε.

σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

διαταγή και την εσύγραφα. Κι εγώ εδώ όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο δικό σου. Εσύ εκεί. Να σου διαταγή και την εσύγραφα.

Ένα τραγούδι φεύγει, ένα άλλο έρχεται, πάντα μέσα από τις δικές σας επιλογές. Συνεχίστε να διαλέγετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Ένας τρόπος επικοινωνίας είναι το email αυτής εδώ της εκπομπής, iPsychogios@ert.gr.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Στομαίδης θα επιλέξει τις μουσικές και τα τραγούδια για αυτήν τη νύχτα. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168, 210-6013-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Danza de Cala Luna ήταν σύνθεση του χιλιανού κιθαριστή Χωράσιο Λασαλίνας, συνιδρυτή του συγκροτήματος Ιντι Λιμάνι. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Πινοσέτ στη Χιλή, η Ιντι Λιμάνι ήταν ένα από τα μουσικά σχήματα που περιόδευαν σε όλο τον κόσμο, κινητοποιώντας με τη μουσική τους τους ανθρώπους, ενισχύοντας το κίνημα ενάντια στο φασιστικό καθεστώς της πατρίδας τους. Στο ορχιστρικό που ακούσαμε μαζί με τους Ιντι Λιμάνι συνέπραξαν και δύο σπουδαίοι κιθαριστές, ο κλασικός Τζον Ουίλιαμς και ο πολύ γνωστός μας Πάκο Ντε Λουτσία.

Todo cambia. Όλα αλλάζουν. Είναι εμβληματικό λατινοαμερικάνικο τραγούδι, γραμμένο το 1982 από τον χιλιανό συνθέτη Χούλιο Νουνχάουζερ. Έγινε παγκοσμίως γνωστό όταν το ερμήνευσε σε δίσκο η Mercedes Sosa το 1984. Το τραγούδι μιλά για την αναποφευκτή αλλαγή στη ζωή, στη φύση, στους ανθρώπους, στην κοινωνία και σε τόσα άλλα πράγματα. Παράλληλα τονίζει ότι κάποια από αυτά δεν αλλάζουν ποτέ, όπως η αγάπη, οι μνήμες. Ακούσαμε σήμερα την ερμηνεία της Φρανσέσκας Γκανιόν, μαζί της στη δεύτερη φωνή ο συνθέτης Ρενέ Ντι Πέρε.

στην ατμόσφαιρα των 60s αλλά και των 50s, στους μουσικούς δρόμους του Bob Dylan, του Lucio Dalla, του Fabrizio De André, του Georges Brassens και τόσων άλλων σπουδαίων τραγουδοποιών, ο Διονύσης Σαββόπουλος μας έδωσε κάποιους δίσκους που θεωρώ ότι είναι τα καλύτερα άλμπουμς της μουσικής του πορείας. Είναι η πρώτη και πιο δημιουργική του περίοδος. Το Περιβόλι του Τρελού ήταν το δεύτερο άλμπουμ με κυκλοφορία τον Οκτώβριο του 1969. Πολλά από τα τραγούδια του δίσκου διατηρούνται και στις μέρες μας αψηφώντας τον χρόνο.

0: Ήταν ο Πάνος Κατσιμίχας σε μια νεότερη εκτέλεση στην Ουδή, στον Γιώργιο Καραϊσκάκη, ένα από τα τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου στο άλμπουμ «Το περιβολή του τρελού».
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο δίχως εσχήνη και σεβασμό. Οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέω πώς, δεν λέω πού. Προσοχή στο γορίλα. Το μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί. Σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του. Που χρόνια

κοίταξε προσοχή. Του γορίλα του έχει σαλέψει, δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως

Ξεχύνεται έντρομο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Αχ, αναστέναξη γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

Ρωτώντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε, κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

0: σώμα. Στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποκεφάλισε στην πλατεία. Προσοχή στο γορί.
1: Από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς και βασικός θεμελιωτής του γαλλικού σανσόν ήταν ο Ζορζ Μπρασάνς. Ποιητής με λόγο αιχμηρό, ηρωνικό, σατυρικό, αλλά και λυρικό. Ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια του είναι ο «Γορίλας». Τραγούδι που είχε απαγορευτεί η μετάδοσή του από όλα τα ραδιόφωνα στη Γαλλία γιατί θεωρήθηκε άσεμνο, καθώς και αιχμηρό ενάντια στη θανατική ποινή που τότε ίσχυε στη Γαλλία. Ήταν το 1952. Το τραγούδι γνώρισε πολύ μεγάλη αποδοχή και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. Στη χώρα μας υπάρχουν 3 ή 4, αν δεν κάνω λάθος, μεταφράσεις. Μία από αυτές ήταν του Χρήστου Θηβαίου, που ακούσαμε να το τραγουδάει κιόλας, παρέα με τους συνήθεις ύποπτους.

Non je ne regretterai rien. Το τραγούδι αυτό σφράγισε με την ερμηνεία της Edith Piaf. Το τραγούδι γραμμένο από τον Σαρλ Ντιμόν και τον Μισελ Μποσέρ. Ακούσαμε μία από τις πολλές επανεκτελέσεις του με τη φωνή του Αλγερινού Τσεπ Μάμι. Το Perfect Day είναι από τα χαρακτηριστικά τραγούδια του Lou Reed. Ελάτε να το ακούσουμε με την εφηβική βελγική χοροδία Σκάλα.

Πλανόδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογιάννη να ρυθμίζει τον ήχο. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνα μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ακούσαμε τη Λωρίνα Μακένιτ στο All Souls Night. Οι μουσικές της είναι επηρεασμένες από την κελτική μουσική παράδοση. Η Λωρίνα Μακένιτ ανήκει στους μουσικούς του κόσμου. Περιέχει στις συνθέσεις της μορφές και χαρακτηριστικά από διάφορες μουσικές κουλτούρες, από διάφορα μέρη του κόσμου. Τον Σεπτέμβριο του 2006 είχε δώσει σειρά παραστάσεων στο επιβλητικό παλάτι του Καρόλου του Πέμπτου στην Αλάμπρα. Μαγικές παραστάσεις με ιδιαίτερο λυρισμό. Την συνόδευαν δύο σπουδαίοι μουσικοί, σολίστες. Ανάμεσά τους ο Σωκράτης Συνόπουλος που έπαιξε πολίτικη λύρα, ο Πάνος Δημητρακόπουλος που έπαιξε κανονάκι και ο Χαϊγιαζιτζιάν που έπαιξε ούτι. Θα ακούσουμε την πολίτικη λύρα του Σωκράτη Συνόπουλου τώρα και την φωνή της εξαιρετικής Κατερίνας Παπαδοπούλου στο παραδοσιακό Αμυγδαλάκι Τσάκισα.

Κατερίνα Παπαδοπούλου, ερμηνεία εξαιρετική. Αμυγδαλάκι τσάκισα το παραδοσιακό μας και στην πολιτική λύρα ήταν ο Σωκράτης Σινόπουλος. Στα ίδια θα έλεγα χρώματα και η φωνή της Δέσποινας Χερουβή στο Θαλασσάκι. Εδώ είναι παραδοσιακή η στίχη και η σύνθεση από τον Αντώνη Απέργη.

Θαλασσάκι μου ήταν η φωνή της Δέσποινας Χερουβή, παραδοσιακή στίχη, Αντώνης Απέργης στη μελωδία. Και να πάμε στη Θράκη με τη φωνή της και της Κουλιά, ένα από τα γνωστότερα θρακιώτικα τραγούδια. Τι καλά το λέει τα Ιδόνη.

Το επόμενο τραγούδι είχε αγαπηθεί πριν ακόμα δισκογραφηθεί. Το μετέδιδαν συνεχώς 2-3 ραδιόφωνα και ήταν το Group Graviton και το τραγούδι που λέει «Σου τηλεφωνώ για να σου πω πως σ' αγαπάω, σου τηλεφωνώ για να σ' ακούσω να μιλάς».

τηλεφωνώ. Αυτή ήταν η Graviton. Είναι από τα τραγούδια που εκφράζουν με τους στίχους του καθέναν από μας. Με το σ' αγαπώ να ηχεί όπως πάντα μαγικά.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

The Times They Are A Changing είναι από τα πιο ιστορικά τραγούδια διαμαρτυρίας του 20ου αιώνα. Το τραγούδι το έγραψε ο Bob Dylan το 1963 μέσα στο κλίμα κοινωνικής αναταραχής στις Ηνωμένες Πολιτείες, κινήματα πολιτικών δικαιωμάτων, αντιπολεμικά ρεύματα, ρατσισμός, αλλαγές στην νεολαία, στην κουλτούρα. Ήταν από τους ύμνους της γενιάς του 60. Ο Dylan το έγραψε επηρεασμένος μουσικά από τις Ιρλανδικές και Σκοτσέζικες μπαλάντες. Ατέλειωτος ο κατάλογος των καλλιτεχνών που το επανεκτέλεσαν. Μερικοί, Νίνα Σιμών, Peter Paul and Mary, John Baez, Bruce Springsteen και άλλοι πάρα πολλοί. Ακούσαμε σήμερα την ερμηνεία του Richie Blackmore, του παλιού μας φίλου από τους Deep Purple, και της Candice Night. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδεις μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια για αυτή τη νύχτα. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Θα ακούσουμε τώρα τον Bob Dylan. Ηχογράφηση από την 1η Αυγούστου του 1971 στην ιστορική συναυλία αλληλεγγύης στο λαό του Μπαγκλαντές. Just Like a Woman.

Just Like a Woman, Bob Dylan, 1η Αυγούστου 1971, στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη, στην συμμετοχή του στην μεγάλη συναυλία αλληλεγγύη στο λαό του Μπαγκλαντές. Είχαν δοθεί δύο παραστάσεις sold out στο τεράστιο Madison Square Garden την ίδια ημέρα. Τα ήσυχα βράδια της Μαριανίνας Κριαζή και του Λάκη Παπαδόπουλου είναι από τα τραγούδια που συνοδεύουν στιγμές μας χρόνια τώρα. Είναι και το βελούδο της φωνής της Αρλέτας.

Τα ήσυχα βράδια η Αθήνα θα ανάβει σαν μεγάλο καράβι που θα είσαι μέσα κι εσύ. Τι ωραία εικόνα. Κάποιος θα μπορούσε να γράψει, που έχει ταλέντο βέβαια, να γράψει ολόκληρο σενάριο.

πράσινα γλυκά μάτια.

μέτρο στην απουσία.

Απουσία. Μίλτος Πασχαλίδης, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας και μαζί τους το κοινό. Μαζί τους σε αυτό το ταξίδι μιας συναυλίας. Πρωταγωνιστής στο κοινό μαζί με τη φωνή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου και στη συνέχεια.

Πρόσωπό σου ανθισμένο να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μία πύλη

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Δύο στροφές από το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα γράφει ο Άλκης Αλκαίος. Άσε με τώρα να κοιτάζω το φωτεινό παράθυρό σου. Ποιος τη ζωή σου να ζεσταίνει, ποιος χαίρεται τον ουρανό σου. Άσε με μια στιγμή μονάχα και μη μου δίνεις σημασία. Θα κλέψω λίγο από το φως σου και θα χαθώ στην πολιτεία.

Μιλόγκα Τρίστε που ακούσαμε είναι από πολύ δημοφιλές τάγκο, σύνθεση του Σεμπάστιαν Πιάνα. Ακούσαμε μια ορχιστρική του εκτέλεση. Οδηγός μας, ο σπουδαίος μουσικός δεξιοτέχνης της φυσαρμόνικας Hugo Diaz. Το πήραμε από το soundtrack του film της Sally Porter, Μάθημα Πιάνο. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. 2 10 60 13 168 και 169, τα τηλέφωνά μας, μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Ακούσαμε τον Hugo Diaz και τον ήχο της φυσαρμονικάς του. Επιφανής μουσικής της φυσαρμονικά ήταν ο Αμερικανός Larry Adler και ο Βέλγος Toots Thielemans. Η δισκογραφία και των τριών είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μεγάλη γκάμα δε στις μουσικές τους, από folk, κλασικές, όπερα, jazz, blues, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Φυσαρμόνικα λοιπόν, ένα τόσο δα μικρούλι οργανάκι με ήχο μαγικό.

Παίξε βραχνή μου φυσαρμόνικα, που τον χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, μια φυσαρμόνικα που κλαίει. Δύο τραγούδια με την φυσαρμόνικα να εμπνέει. Στη χώρα μας υπάρχει ένας μουσικός που με σιγουριά θα έλεγα πως συγκαταλέγεται στους καλύτερους παγκοσμίως. Πιστέψτε με, δεν υπερβάλλω καθόλου. Το όνομα του είναι Μάνος Σαβαράκης. Θα ακούσουμε τον ήχο του σε ένα απόσπασμα από το soundtrack της τηλεοπτικής σειράς Πορεία 090 του Τάσου Ψαρά, εκεί που πρωτακούστηκαν 6 από τα τραγούδια του Σταύρου του Νότου, του Νίκου Καβαδία και του Θάνου Μικρούτσικου. Ο συνδυασμός του μπουζουκιού εδώ με τη φυσαρμόνικα. Ο Θανάσης Πολυκανδριώτης στο μπουζούκι, ο Μάνος Σαβαράκης στη φυσαρμόνικα.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ήταν η Μαρία Δημητριάδη, ο καημός της φυσαρμόνικας, του Γιώργου Σταυριανού το τραγούδι από το 1982. Η Άλισον Μουαγιέ, κυρίως στη σόλο καριέρα της, απέδειξε πόσο σπουδαία ερμηνεύτρια είναι. Το 2004 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Voice. Εκεί τραγούδισε γνωστά κλασικά και οπερατικά αποσπάσματα, αλλά και μουσικές του Μισελ Λεγκράν, του Τζορτζ Γκέρσουιν, του Ζακ Μπρέλ, του Άρθουρ Χάμιλτον. Το Voice δεν ήταν απλά ένας ακόμη δίσκος με επανεκτελέσεις γνωστών τραγουδιών. Τα τραγούδια έτσι κι αλλιώς είναι ζωντανοί οργανισμοί. Όσα χρόνια και αν περάσουν, πάλλονται και ξεχυλίζουν συνέστημα. Φτάνει κάποιος να φωτίσει, να τα φωτίσει, προσεγγίζοντάς τα με την αλήθεια του. Η Άλισον Μουαγιέ στο Voice ξεδιπλώνει το ταλέντο της χωρίς υπερβολές, όριμη και μοναδικά αισθαντική.

Ήταν το τραγούδι των παλιών εραστών του Jacques Brel και το ακούσαμε σε εξαιρετική κατά τη γνώμη μου ερμηνεία από την Alison Moyet. Και η Φλέρι Ντοντανάκη τώρα. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι, στο πιάνο ο Μάνος Χατζηδάκης, η στίχη του Νότι Περιγιάλη.

Και εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανόδια στενή μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρικο του Λογιανή να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Αύριο λίγο μετά τις 10 θα τα ξαναπούμε. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα. Αύριο λίγο μετά τις 10 θα τα ξαναπούμε. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Σήμερα είναι 5η 5 Μαρτίου 2026. Έβυχο ακούγεται αυτό, παιδιά. 5η 5. Όλη η εβδομάδα πάει έτσι, ε. Δευτέρα 2, Τρίτη 3, Τετάρτη 4, Πέμπτη 5. Παρασκευή 6 αλλάζει λίγο. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι κοντά μας όπως κάθε μέρα στη ρύθμιση του ήχου και έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή έρευνας ή μάλλον μια εκπομπή έτσι γερού ψαξίματος στην ιστορία της ελληνικής πολιτικής σκηνής, γιατί περί σκηνής πρόκειται, κάνοντας μια έρευνα για τους πρωθυπουργούς της χώρας. Και τα στοιχεία που έχουμε βρει έχουν να κάνουν με διάφορα ρεκόρ και αυτά θα παρουσιάσουμε σήμερα. Η εκπομπή, έτσι όπως την έχουμε ονομάσει, λέγεται πρωθυπουργικά ρεκόρ, δηλαδή οι πρωθυπουργοί που κατέχουν ο καθένας και από ένα διαφορετικό ρεκόρ. Ρεκόρ για τα περισσότερα χρόνια παραμονής στον προεδρικό θόκο, για τις συνεχόμενες προεδρικές εκλογές ή ακόμα και τοποθετήσεις, γιατί δεν είναι όλες οι πρωθυπουργικές θέσεις επιλεγμένες μέσα από το λαό. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, όπως θα δείτε, μέσα από το πέρασμα της ιστορίας, έχει γίνει μέσω της διαδικασίας της τοποθέτησης. Από το βασιλιά, ας πούμε, που έκανε ό,τι του κατέβαινε στο κεφάλι. Οι εκλογικές αναμετρήσεις κοντεύουν στα 170 χρόνια. Ξεκίνησαν το 1844 και μέχρι σήμερα έχουμε καταγεγραμμένους 84 πρωθυπουργούς, όλοι άνδρες, ούτε μία γυναίκα. Ούτε μία φορά δεν έχει εκλεγεί στη χώρα πρωθυπουργίνα. Οι περισσότεροι δεν έχουν εκλεγεί μέσω του λαού. Δηλαδή από τους 84 πρωθυπουργούς, μόνο οι 30 έχουν εκλεγεί με την ψήφο του λαού. Οι άλλοι ήταν κάποιοι δικτάτορες, 5 τον αριθμό, κάποιοι εκπρόσωποι δικτατόρων και οι υπόλοιποι, όπως είπαμε, διορισμένοι